0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1 Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέα της αντιπολίτευσης. Μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκες.

0: χάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις.

0: Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy

0: 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 27 Ιουνίου πρόβλεψε σωστά ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ. Επιπλέον, 10 τυχεροί κερδίζουν ψώνια αξίας 200 ευρώ. Κατέβασε το Αλφα Μέγα App και λάβε μέρος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
4: Στα ραδιοφωνικά DJ Pico.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport Live Link. Την Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 104 μεταδίδει ζωντανά από το φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά με τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου. Μαζί γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της Ακαδημίας Ευθυμιάδη σε μια μέρα γεμάτη ποδόσφαιρο, χαμόγελα και προσφορά. Και στις 8.30 δίνουμε ραντεβού στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς για τη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
4: Μην το πω πολύ δυνατά.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
0: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Κυριακή σήμερα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία στις 7, στις 10, Βέλγιο, Ιράν.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet. Είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας.

0: Εδώ, το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
1: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
2: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Του μίλησες?
4: Για τι πράγμα?
3: Για την αυτοεξέταση.
4: Όχι ακόμα.
3: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
4: Μία ώρα.
3: Για τη σχέση του?
4: Κάτι παραπάνω.
3: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
4: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
5: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
6: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
9: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
11: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
12: Όλοι πάμε στα.
11: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
13: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
14: Ακούτε Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο Έχει παρατραπεί.

0: Βίξη. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή Κυριακή κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Super Sport 104. Το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί. Εκπέμπουμε από το Δημοτικό Στάδιο Αγκλαντζάς για το τουρνό Ακαδημιών Τσακαλιάς Ευθυμιάδη. 30 χρόνια από την ίδρυσή της. Είναι η δεύτερη μέρα και μέρα τελικών. Ραμόνα Παπαϊωάννου
1: και Μάκης Νικολάου, όπως ακούτε λοιπόν. Καλημέρα και από μένα. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ όμορφο χώρο για έναν πάρα πολύ ωραίο λόγο. Γιατί η Ακαδημία Ευθυμιάδης γιορτάζει 30 χρόνια ζωής.
0: Είναι η πρώτη Ακαδημία Ποδοσφαίρου που ιδρύθηκε στην Κύπρο στην συγκεκριμένη το 1996. Να πούμε ότι μαζί μας είναι ο Μάικ Πουλής και ο Χάρης Νικολαίδης, τεχνική εδώ υπεύθυνη στην κονσόλα. Μαζί παρέα θα είμαστε με όλους εσάς φίλες και φίλοι μέχρι τις 2.
1: Μέχρι τις 12.
0: Συγγνώμη, 12. Δύο ώρες.
1: Δύο ώρες, μέχρι τις 12.
0: Περιέλεπτο. Αν θέλει ο διευθυντής Ακαδημίας, ο Κώστας Ευθυμιάδης που είναι απέναντι μας, γιατί θα μας πει κάποια πράγματα, να μείνουμε τέσσερις, κανονίζουμε. Δεν υπάρχει.
2: Μείνετε.
0: Μείνετε. Όχι,
2: εσύ εμείς.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 12 λοιπόν, από τώρα και για δύο ώρες θα είμαστε παρέα όσοι μας ακούτε. Έχουμε πει στο Δημοτικό Στάδιο Αγλαντζάς γιατί οι Ακαδημίες Ευθυμιάδη γιορτάζουν 30 χρόνια ζωής. Έχουμε εδώ πέρα ένα ωραίο τουρνουά το οποίο έχει ξεκινήσει από χθες και ολοκληρώνεται σήμερα. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες από τον ιδιοκτήτη της Ακαδημίας να μας τα πει αναλυτικά όλα. Καλημέρα.
0: Γεια σου Κώστα.
3: Πολύ καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και σε όλον τον φιλάθρο κόσμο που είναι δίπλα μας σήμερα εδώ. Όπως γνωρίζετε, 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη, η πρώτη Ακαδημία Ποδοσφαίρου που ιδρύθηκε στην Κύπρο, και το γιορτάζουμε αυτό το διήμερο με ένα ωραίο φιλανθρωπικό τουρνουά. Συμμετέχουν 40 ομάδες από 16 Ακαδημίες από όλη την Κύπρο. Σε αυτή τη φάση τώρα που βρισκόμαστε θα ξεκινήσουν οι τελικοί και οι μικροί τελικοί. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έχουν παίξει και χθες και σήμερα. Όλα θα πάρουν το μετάλλιο της συμμετοχής, ένα ωραίο επαιτειακό μετάλλιο. Και πάνω απ' όλα ο σκοπός είναι ιερός. Και το σλόγγαν είναι από τα παιδιά για τα παιδιά. Δηλαδή όλα τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν ότι έχει παιδάκια που δεν είναι τόσο τυχερά, που παλεύουν για τη ζωή τους. Και αυτό τα καθαρά έσοδα του διημέρου θα πάνε στο σύνδεσμο ένα όνειρο, μια ευχή, που είναι για παιδιά που παλεύουν για καρκίνο και συναφείς παθήσεις. Και αποκορύφωμα είναι το βράδυ, η ώρα 8:30 στο Αμφιθέατρο Σκαλιά Γλαντζιάς. Θα έχουμε τη μεγάλη παιδιακή φιλανθρωπική μας συναυλία. Καλούμε όλο τον κόσμο που δεν έχει προμηθευτεί ακόμη εισιτήρια να το πράξει. Θα υπάρχουν και στην είσοδο του Αμφιθέατρου. Και θα έχουμε μαζί μας την Άντρη Καραντώνη, τον Μιχάλη Λεβέντη, την Ευδοκία Καδί, τον Λοΐζο Σόλωνος, τον Μωυσή Παμαμωυσέως και την πάντα της παραδοσιακής βραδιάς με καλλιτεχνική διεύθυνση τον Ανδρέα Καρβέλα. Να κοπιάσετε και θα περάσουμε ένα πολύ όμορφο βράδυ.
1: Και όσοι μας ακούτε και από τα αυτοκίνητα σε αυτή τη στιγμή, είναι ωραία, θα είναι ωραία βραδιά στις 8 είπαμε. 8:30 στο Σκαλί, ελάτε γιατί θα έχετε πολλές εκπλήξεις και να φανταστώ δεν θα είναι μόνο καλλιτεχνικό το πρόγραμμα, έχετε να πείτε, να κάνετε και άλλα πράγματα ως Ακαδημία το βράδυ.
3: Σίγουρα, καταρχάς θα περάσουν όλοι οι προπονητές που έχουν βάλει το λιθαράκι τους για να έχει αυτές τις αντοχές η Ακαδημία μας. Θα υπάρχουν καλεσμένοι σίγουρα. Θα υπάρχει μια έκπληξη, να μην το πω, αλλιώς δεν θα είναι έκπληξη στον χώρο, αλλά θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί με τους καλλιτέχνες και θα είναι ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό βράδυ, το οποίο συμπίπτει να είναι και Παγκόσμια Μέρα Μουσικής και είναι δύο πράγματα μαζί.
0: Η γιορτή του πατέρα σου.
3: Και η γιορτή του πατέρα, σημαδιακή μέρα δηλαδή, φίλε Μάκη, για όλους τους πατεράδες να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Και για τους νεότερους να μαθαίνουν όταν θα γίνουν και αυτοί οι πατεράδες να προσφέρουν στα παιδιά τους ό,τι προσφέρουν αυτοί οι γονείς σήμερα. Που τρέχουν τα παιδιά στα γήπεδα, που είναι ένας χώρος που υπάρχει ασφάλεια και είναι ένα αναγκαίο, να το πω κακό ή καλό, εισαγωγικά, επειδή δεν μπορούν τα παιδιά να αθληθούν πλέον στις αλάνες που υπήρχαν παλιά. Γι' αυτό οι ακαδημίες όλες συμμαζεύουν τα παιδάκια. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά εκτός από το άθλημα του ποδοσφαίρου, η συμπεριφορά πάνω απ' όλα.
0: και παιδαγωγή, όπως είπαμε πολλές φορές αυτό το πράγμα, ένας όποιος ασχολείται με μια ακαδημία.
3: Σίγουρα είναι πάνω απ' όλα, επειδή πρέπει να βγάζουμε αθλητές ποδοσφαιριστές. Δεν θα παίξουν όλοι ποδόσφαιρο, τουλάχιστον να μάθουν τις βασικές αρχές της συμπεριφοράς, της συνέπειας, της αδελφοσύνης, όλα τα καλά που προσφέρει ο αθλητισμός. Μεγαλώνοντας, να γίνουν τουλάχιστον σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία, άλλοι επιχειρηματίες, άλλοι στον χώρο του ποδοσφαίρου, άλλοι ό,τι ακολουθήσουν. Και ένα μήνυμα στους γονείς είναι ότι να είναι δίπλα στα παιδάκια, σίγουρα, στα όνειρα που κάνει κάθε παιδάκι, και να έχουν γνώθει αυτό ότι δεν θα παίξουν όλα τα παιδάκια ποδόσφαιρο, γι' αυτό να κρατούν χαμηλούς τους τόνους, να είναι συνειδητοπόροι με τα παιδάκια τους, να τα επικροτούν, να τα συμβουλεύουν σωστά, αλλά να αφήνουν και τους προπονητές να κάνουν το δικό τους κομμάτι.
0: Παιδιά, είπες, πόσα περίπου το αυτό το διήμερο, πόσες ομάδες, πόσες ακαδημίες είναι σε αυτό το τουρνουά?
3: Υπάρχουν 40 ομάδες από 16 ακαδημίες, σύνολο γύρω στα 400 παιδάκια που παίζουν ποδόσφαιρο, και ευχόμαστε σε όλα τα παιδάκια ένα καλό διήμερο και μια καλή Κυριακή σήμερα.
0: Έχετε και την επόμενη εκδήλωση, είπαμε την βραδινή συναυλία, και την Τετάρτη το βράδυ στα γήπεδα του Νεβοκάμπο, τουρνουά αποφύτων. Το ξανακάνατε και είχαμε και live link εκεί στα Λατσιά, στα γήπεδα του Νεβοκάμπο.
3: Πολύ σωστά, Φιλεμάκη. Έχουμε φτάσει στο σημείο, εδώ και 30 χρόνια από την Ακαδημία, να έχουμε αποφύτους, αρκετούς αποφύτους, από 30 ηλικίες, από το 1982 που είναι πρώτη αποφύτη, μέχρι ηλικίας 1982, μέχρι το 2012. Θα συνυπάρξουν παιδάκια σε ένα ωραίο τουρνουά. Πάνω απ' όλα είναι το συναπάντημα παγιών συμπαιχτών, παγιών φίλων. Θα είναι και γονείς που έχουν σταθεί δίπλα στην Ακαδημία. Πάρα πολλοί έχουν πάει ταξίδια στο εξωτερικό, συμμετοχή σε διεθνές τουρνουά. Και θα είναι ένα ωραίο συναπάντημα με ποδόσφαιρο και με κουβέντα. Θα είναι απόλαυση η ώρα 7:30 στα γήπεδα του Νεβοκάμπο, έναρξη των αγώνων.
1: Τώρα που λέμε για τουρνουά αποφύτων και όλα αυτά, εντάξει, είναι γνωστό ότι με την Ακαδημία σας έχει δύο Πιέρο Σωτηρίου και πολλοί ακόμα άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Πόσα παιδιά έχουν περάσει αυτά τα 30 χρόνια από τα χέρια σας? Έχετε έτσι υπολογίσει περίπου?
3: Ναι, Ραμώνα μου, έχουμε γύρω στα 2.500 παιδάκια και είναι καταγραφή, ναι, για όλα τα παιδάκια. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά όταν στον δρόμο συναντούμε απόφοιτους της Ακαδημίας που όλοι έχουν έναν καλό λόγο να πούνε και για την Ακαδημία. Το ίδιο και εμείς που τους βλέπουμε ότι μεγάλωσαν σωστά, γαλουκήθηκαν στην Ακαδημία και έχουν γίνει σωστοί έφηβοι ή άντρες.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό ακριβώς, όταν σας βλέπουν στον δρόμο και σας λένε τι ωραία που περάσατε, πόσο καλό μου έκανε ο κύριος Ευθυμιάδης όταν ήμασταν μικροί στην Ακαδημία. Έτσι από τα 30 χρόνια έχετε να θυμάστε κάτι έντονο, κάτι που να σας μείνει έντονο στο μυαλό?
3: Κοίταξε, πάρα πολλά. Δηλαδή, μιλάμε ειδικά στα διεθνές τουρνουά στο εξωτερικό. Να θυμάμαι τον Πιέρο του Σωτηρίου να έχει βάλει γκολ εναντίον μια ομάδα από την Κάνα στη Δανία. Και συμπτωματικά, η Δανία ήταν και η πρώτη του μεταγραφή που είχε πάει στην Κοπεχάγη. Έχει παίξει σε 4 διεθνές τουρνουά ο Πιέρο Σωτηρίου, ο οποίο αυτά του έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Γι' αυτό αστυνομικά την αυτοεπιθύση. Ακούτε τι ζωγραφιές τώρα του κόσμου. Είναι κάθε στιγμή ήταν σημαντική και στα διεθνές τουρνουά και στην Κύπρο, αλλά και απλές καθημερινές στιγμές. Δηλαδή, ένα χαμόγελο ενός παιδιού στο γήπεδο, σε μια προπόνηση, έναν γκολ. Δηλαδή, η ευτυχία που νιώθουν τα παιδιά, με αυτό είμαστε συνειδητοπόροι. Δηλαδή, με τα χαμόγελα και τις στιγμές που ζουν τα παιδιά πάνω απ' όλα.
1: Και έτσι, για πριν κλείσουμε, επειδή αναφερθήκατε σε τουρνουά στο εξωτερικό, μιλήστε μας λίγο για το πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνετε, που υπάρχουν τουρνουά και οι νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν ευκαιρία να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και να μπαίνουν και σε μια διαφορετική συνθήκη από αυτή που γνωρίζουν στην καθημερινότητά τους στην Κύπρο.
3: Ναι, πάνω απ' όλα είναι ότι έρχονται κοντά ένα στον άλλο, δηλαδή δυναμώνουν οι φιλίες μέσα από τις συνθήκες ενός ταξιδιού στο εξωτερικό. Μπαίνουν σε μια διαφορετική κουλτούρα της χώρας στην οποία συμμετέχουν, παίρνουν παραστάσεις στα γήπεδα, παίζουν με αντίπαλους από διάφορες άλλες εθνικότητες, και αυτό είναι μόνο καλό, δηλαδή μόνο εμπειρίες απολαμβάνουν τα παιδάκια, και αυτό τους ωφελεί μετά, αν φτάσουν σε ένα επίπεδο να παίξουν σε μεγάλες ομάδες ή και να παίξουν στο εξωτερικό ή σε παιχνίδια Champions League, UEFA κτλ. Αυτά είναι μια παρακαταθήκη τα οποία τους είναι πολύ χρήσιμα και θα τα βρουν στο δρόμο τους και τους βοηθάνε απεριόριστα. Αλλά πάνω απ' όλα είναι οι συνθήκες ενός τουρνουά του εξωτερικού, στο οποίο σαν Ακαδημία έχουμε πάει σε 39 διεθνές τουρνουά, παρακαλώ. Ναι, και το επόμενο είναι 5 Ιουλίου με 12 Ιουλίου στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη, σε ένα πολύ διάσημο τουρνουά του Hyper Cup, δηλαδή το 40ο μας τουρνουά. Θα πάρουμε την ομάδα του 2014-2015 και σε αυτό δηλαδή προσδοκούμε να είναι όλα τα παιδιά μαζί, να περάσουν μια εβδομάδα με ποδόσφαιρο, με φιλία, με κοινωνικότητα, με διακοπές, να δούνε, αντιλαμβάνεσαι, στη Βαρκελόνη, στο Camp Nou, όνειρο ζωής για όλα τα παιδιά, και όχι μόνο, Σαγράδα Φαμίλια, Las Ramblas, δηλαδή, που λέμε ανοίγει το πνεύμα των παιδιών, και επίσης οι γονείς οι οποίοι θα συνοδεύσουν και προσδοκούν να περάσουμε μια πολύ όμορφη εβδομάδα στην Ισπανία.
0: Μα δεν χρειάζεστε και εκπρόσωπο τύπου για αυτό το τουρνουά.
3: Ξέρω που το πας, φίλε Μάκη, ξέρω που το πας. Και θα φροντίσουμε σε μελλοντικό ταξί να έχουμε και αποστολή.
0: Πήραμε αυτό, πήραμε το δώρο. Κωστά, πες μας και για τους χορηγούς.
3: Ναι, σίγουρα χωρίς τους χορηγούς μας δεν θα μπορούσαμε να στήσουμε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Ο μέγα χορηγός που είναι εδώ και 25 χρόνια μαζί μας είναι ο Όμιλος Ζορπά, και μέσω του αδελφικού φίλου Κώστα Ζορπά, το οποίο είμαστε μαζί από τον καιρό του στρατού, μας στηρίζει ανελιπώς, εδώ και 25 χρόνια είναι δίπλα μας, το ευχαριστούμε θερμότατα. Αλλά στην πορεία έχουμε ακόμη μεγάλους χορηγούς όπως τα οικολογικά κέντρα Φθημιάδη, και επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τις κατασκευές Αντρέα Κουμπαρή, τα MG Cars που είναι και τα MG και τα Ford με το Μιχάλη Μιχαήλ Automotives. Έχουμε μαζί μας υποστηριχτές, το CU Travel, έχουμε το Finetza Athletica και κάποιους άλλους μικρούς, τους οποίους θερμά ευχαριστούμε, που είναι δίπλα στα παιδιά πάνω απ' όλα και όχι τόσο κοντά σε εμάς. Αυτοί στηρίζουν τις προσπάθειες των παιδιών.
0: Πολύ επικοινωνία στο Mega Channel Super Sport 104.
3: Και φτάνοντας σε αυτό, το Mega, η τηλεόραση και το Super Sport είναι δίπλα, χορηγή επικοινωνίας για όλη τη σεζόν, και σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Περιμένουμε, δεν ξέρω, θα έχεις κάτι ερωτήσεις, Στραμμό?
1: Όχι.
0: Περιμένουμε προπονητές και πρωταγωνιστές να παραγγελώσετε από τα μικρόφωνα του Super Sport 104.
3: Απλά να κάνω μια αναφορά τώρα, ότι μπροστά μας εδώ, το πρώτο γήπεδο, παίζει Ολυμπιακός Πειραιός Κλιμάκιο Λάρνακος εναντίον του GC School Careers στον τελικό του 2018.
0: Ουδελής Κουλουμπρίς.
3: Μάλιστα, Κουδελής Κουλουμπρίς, δύο άτομα, δύο μεγαθύρια του χώρου του ποδοσφαίρου, και θα σας φέρω εδώ κοντά για να πούνε και αυτοί.
0: Τελικός, ο πρώτος της ημέρας.
3: Ο τελικός της ημέρας 2018, και στο βάθος ο μικρός τελικός μεταξύ του Τρακάο και του Απόπ Μαθιάτη.
0: Και μιλάμε για κατηγορίες ηλικιακές 14 μέχρι 18 του γραμμού διεξάγεται.
3: Σωστά, είναι 14 μέχρι 18. Είναι ο πρώτος τελικός, όπως έχω πει, και ο μικρός τελικός ταυτόχρονα. Στο διπλανό γήπεδο παίζει η Junior Pro εναντίον του Αποέλ στον τελικό του 2016 που μόλις ξεκίνησε. Και μετά ακολουθούν οι τελικοί 2017, 2015 και 2014, για να ολοκληρώσουμε την ημέρα λίγο πριν τις 12.
0: Ωραία. Θα είμαστε εδώ και θα περιμένουμε να έχουμε παιδιά, προπονητές και ξέρω εγώ.
1: Και να σας ευχηθούμε και άλλα 30 και άλλα 30 και άλλα 30.
0: Και επιτυχίες και διακρίσεις. Σούπερ και Κύπρο και Ευρώπη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Super Sport 104.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Στάδιο Αγλατζάς. Ακούτε τον Μάκη Νικολάου και τη Ραμόνα Παπαϊάννου σε ένα 2ωρο live link. Μα παρέα θα είμαστε μέχρι τις 12. Βρισκόμαστε εδώ γιατί είναι οι Ακαδημίες Ευθυμιάδη, οι οποίες γιορτάζουν 30 χρόνια ζωής. Η πρώτη ιδιωτική ακαδημία στην Κύπρο από το 1996 μέχρι και σήμερα. Ακούσατε πριν από λίγο και τον ιδιοκτήτη των Ακαδημιών και μας είπε τα όσα ωραία θα γίνουν, έχουν γίνει και γίνονται. Ολοκληρώνονται σιγά σιγά εδώ και τα παιχνίδια, η πρώτη τελική. Ακούσατε και προηγουμένως ποιες ομάδες είναι. Να πούμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, τα παιδιά, σας τα είπε και ο κύριος Ευθυμιάδης, πάρα πολύ σημαντικό να έρχονται σε ποδοσφαιρικές ακαδημίες, να παίρνουν σωστές προσλαμβάνουσες από την αρχή, να μαθαίνουν μέσα από το ποδόσφαιρο το παιχνίδι και το αντίστροφο και μέσα από το παιχνίδι να μαθαίνουν ποδόσφαιρο. Όπως πολύ σωστά είπε επίσης και κατά καιρούς το έχουμε πει και είναι και η δική μου άποψη ότι δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές, δεν θα παίξουν όλοι σε υψηλό επίπεδο. Το θέμα είναι σε αυτή την κρίσιμη και πολύ ωραία παιδική ηλικία να ευχαριστούνται αυτό που κάνουν τα παιδιά και να πιστεύουν ότι μπορούν να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνονται μέσα από παιχνίδι και βλέπουμε. Λοιπόν, σας είπα και τις λεπτομέρειες όλες για το βράδυ. Το βράδυ υπάρχει έτσι μια ωραία εκδήλωση με έντονο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στις 8.30 στο Σκαλία Γλαντζάς. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας και πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Άντερ Καραντώνη και πάρα πολλοί άλλοι θα επιμεληθούν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θα γίνουν ειδικές βραβεύσεις σε όλους τους προπονητές. Φαντάζομαι θα έχει και ένα ειδικό στάντ για τους χορηγούς. Προαναγγείλθηκε μια έτσι μικρή και ωραία έκπληξη. Για περάστε στο Σκαλί το βράδυ να δείτε ποια θα είναι αυτή η έκπληξη. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, είναι...
1: Πάμε εδώ με τον τεχνικό διευθυντή της Ακαδημίας του GC School, τον φίλο προπονητή Άντρο Κουλουμπρί. Καλό πρωινό, καλή Κυριακή, αγαπημένοι μου φίλε.
2: Μάκη μου, χαίρομαι για την συνάντησή μας και ειδικά σε αγωνιστικούς χώρους. Είναι πολύ σημαντικό τέτοιες μέρες τα παιδιά να αθλούνται, να δραστηριοποιούνται, να διαπαιδαγωγούνται. Γιατί από τις 20.000 παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο τώρα, δύο θα παίξουν ποδόσφαιρο. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι οι άλλοι
1: 20.000
2: κάπου στο σύνολο από τα youth μέχρι τα grassroots. Άρα αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος και ποια είναι η δουλειά του προπονητή σε σχέση με το τι μπορεί να κάνει και το πώς μπορεί να διαδραματίσει ένα ρυθμιστικό ρόλο και παράγοντα σε αυτά τα παιδιά. Ό,τι δεν μπορεί να το κάνει ο γονιός, μπορεί να το κάνει ο προπονητής. Ό,τι δεν μπορεί να το κάνει ο δάσκαλος, μπορεί να το κάνει πάλι ο προπονητής. Γιατί το παιδί έρχεται εδώ γιατί το θέλει το ίδιο, όχι γιατί είναι αναγκασμένο ή γιατί επιβάλλεται.
1: Ο προπονητής έχει να διαχειριστεί έναν γκρουπ πολλών χαρακτήρων.
2: Και όχι μόνο πλέον με βάση τα νέα δεδομένα δημογραφικά, έρχονται παιδιά και από διάφορες χώρες. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχουμε να διαδραματίσουμε ένα ρυθμιστικό, μπορώ να το πω, μπορεί να πω και τη λέξη καθοριστικό ρόλο, γιατί από μας εξαρτώνται πολλά πράγματα που πρέπει πρωτίστως να έχουμε σαν βάση και όχι μόνο το αθλητικό κομμάτι.
1: Χάσατε στον τελικό, αυτό δεν έχει σημασία. Απλά το αναφέρουμε. Ήταν ο τελικός ο πρώτος της ημέρας από τον Ολυμπιακό Πυριός Κλιμάκιο Λάρνακας. Πες μας και για το παιχνίδι, αλλά και για τη φιλοσοφία γενικά του GC School, της Ακαδημίας, στο οποίο είσαι τεχνικός διευθύντης.
2: Πρώτα να συγχαρούμε την Ακαδημία του Ευθυμιάδη, γιατί διαχρονικά προάγει ένα πολύ μεγάλο έργο, τόσο στο αθλητικό κομμάτι όσο και στο κοινωνικό. Πέραν το ότι είναι η πρώτη ιδιωτική ακαδημία που έχει δημιουργηθεί στην Κύπρο, παρά τα αυτά συνεχίζει ακάθεκτα και από ό,τι βλέπω τον Κώσταν προετοιμάζεται για τα επόμενα άλλα 10 χρόνια για να ετοιμαστεί για την Φιέστα των 40. Από εκεί και πέρα στόχος και σκοπός όλων μας που ασχολούμαστε με τέτοιες τρυφερές ηλικίες πρέπει να είναι πρωτίστως το πώς θα διαμορφώσουμε τα παιδιά με ένα χαρακτήρα τέτοιο που να νιώθουμε και εμείς όμορφα, γιατί συμβάλαμε σε αυτή την προσπάθεια και πέραν αυτού να τους δώσουμε τα εφόδια και τα κατάλληλα εχέγγυα ούτως ώστε να μπορέσουν να βγουν στην κοινωνία αύριο με δυνατά στοιχεία και να φτιάξουμε δυνατούς χαρακτήρες.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα στους γονείς περισσότερο.
2: Εντάξει, οι γονείς σίγουρα έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες και τις δικές τους φιλοδοξίες. Αυτό που χρειάζεται σε αυτή την ηλικία είναι να συμβάλλουν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο, ώστε να μπορέσουμε μέσα από συνεχή επιμόρφωση αλλά και συνεχή προσπάθεια αυτό το έργο που πρέπει να έχουμε κατά νου και τόσο οι ακαδημίες με τους προπονητές όσο και οι γονείς με το support που πρέπει, με την υποστήριξη και τον τρόπο που πρέπει να διαδραματίζουμε για τα παιδιά.
0: Το σημαντικό στις ηλικίες αυτές και μέσα από τον αθλητισμό είναι ότι μαθαίνουν τα παιδιά να χάνουν. Ο αθλητισμός έχει ιτημένους και πρέπει να το μάθουν να το διαχειρίζονται αυτό. Τα παιδιά θεωρώ ότι έχουν βρει τον τρόπο και το διαχειρίζονται μέσα από εσάς. Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα οι γονείς δεν ήξεραν να το διαχειριστούν. Θέλω να μάθω αν έχει εξελιχθεί λίγο αυτό το κομμάτι. Αν πλέον είναι πιο ανεκτική σε αυτό.
2: Πολύ εύστοχη η ερώτησή σου και επίκαιρη. Από εκεί και πέρα, για παράδειγμα, τώρα παίζαν η Ακαδημία Ολυμπιακού Πειραιός μαζί με τον GC School. Κέρδισε ο Ολυμπιακός Πειραιός και βλέπω τα παιδιά του GC School χαρούμενα και αυτό για μένα είναι μεγάλη ευλογία και έρχεται σε αυτό που έχεις προαναφέρει εσύ όσον αφορά το αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτό ο σκοπός σίγουρα το αποτέλεσμα και προσπαθούμε και μέσα από τις προπονήσεις να το διδάξουμε αυτό το κομμάτι και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μέσα από παιχνιδιώδους μορφής ασκήσεις και το αποτέλεσμα το θετικό και το αρνητικό. Παράλληλα, βλέποντας το γεγονός αυτό το πράγμα στις προπονήσεις και στους αγώνες μετέπειτα, να συνειδητοποιούν ότι είναι γι' αυτό ένα κομμάτι, ένα στοιχείο το αποτέλεσμα και το θετικό και το αρνητικό του παιχνιδιού.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που κάνετε, το έργο σας και σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι με τις ακαδημίες.
1: Πάμε στο πρώτο μας πρέι και επιστρέφουμε σε ένα δεκάλεπτο περίπου με νέες συνεντεύξεις προπονητών παιδιών.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
0: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Φουλ και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
4: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
5: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
6: Γιατί, θα βρέξει.
7: Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκια ακόμα, μωρέ.
8: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
9: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
10: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
10: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
12: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο roundabout της Cater Ways. Κάνε το break σου αλλιώς.
13: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
14: Η ώρα είναι 10:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
16: Είτε μέσα στο γήπεδο.
17: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
18: Αδύνατο, coach, πονάω.
16: Είτε έξω από αυτό.
19: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
20: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
16: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
21: Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
22: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
23: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
22: 15. Από πού θα πάμε?
23: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
22: Τι?
23: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
22: Τώρα μιλά σωστά!
24: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
26: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
27: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
28: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
29: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Sencor 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 inch με μόνο 439 για τηλεόραση.
30: Όλοι πάμε Στεφανή!
29: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
31: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
32: Super Sport 104.
33: Super Sport 104 για το 2ωρο live link της Ακαδημίας Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ζωής, γενέθλιος μέρα σήμερα, με κάποιες εκδηλώσεις που η μια από τις δύο της Κυριακής. Μάγκη Νικολόραμο Παϊωάννου στα μικρόφωνα, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Αγλαντζάς, όπου διεξάγεται το τουρνουά ακαδημιών. 400 περίπου παιδιά, 40 ομάδες, 16 ακαδημίες. Είναι σε εξέλιξη κάποιοι τελικοί, όπως και οι απονομές. Και έχουμε μαζί μας τον Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, τεχνικό διευθυντή του αθλητικού σχολείου του Πασκάλ, για 13 χρόνια τεχνικό των ακαδημιών του ΑΠΟΕΛ. Αγαπητέ Κωνσταντίνο, χαίρετε και ευχαριστούμε που σε βλέπουμε και είσαι μαζί μας, για να μας πεις έτσι κάποια πράγματα. Αρκετά χρόνια είσαι σε αυτόν τον χώρο.
0: Καλημέρα, χαίρομαι που σας βλέπω. Χρόνια πολλά στην Ακαδημία Ευθυμιάδη, που κλείνει φέτος τα 30 χρόνια ζωής. Αρκετοί ποδοσφαιριστές πήγαν από την Ακαδημία Ευθυμιάδη. Και πιστεύω ότι για να λειτουργεί 30 χρόνια κάτι καλό κάνει. Τώρα όσον αφορά το τουρνουά, τα παιδιά απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο, αυτό που αγαπούν, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, οργανωμένο.
33: Ζέστη, ε?
0: Ναι, εντάξει, είμαστε στην Κύπρο.
2: Κύπρος καλοκαίρι.
0: Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικότερες. Αλλά παρόλα αυτά τα παιδιά το απολαμβάνουν, οι προπονητές το απολαμβάνουν, όπως και οι γονείς.
33: Κωνσταντίνε, όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στον χώρο των ακαδημιών, έγιναν σημαντικά βήματα πρόοδου?
0: Πιστεύω ότι αργά αλλά σταθερά βλέπουμε την βελτίωση. Να πω ότι με το άθλημα του ποδοσφαίρου ασχολούνται πάρα πολλές χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο, ειδικά στα πρωταθλήματα των grassroots μέχρι τα 12 ετών. Συμμετέχουν στα πρωταθλήματα πάρα πολλές ακαδημίες. Και αυτό από μόνο του δείχνει το ενδιαφέρον και την αγάπη που έχουν τα παιδιά στο άθλημα. Όσον αφορά τώρα για την βελτίωση, ναι, οι προπονητές βελτιώνονται. Οι συνθήκες θεωρώ αργά αλλά σταθερά υπάρχει μια βελτίωση. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τις εγκαταστάσεις στην Κύπρο. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι αυτό. Και θεωρώ ότι και το κράτος θα πρέπει να βοηθήσει και τις ακαδημίες αλλά και τις ομάδες με περισσότερες επιλογές στο θέμα εγκαταστάσεων, γιατί είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός. Αλλά ναι, υπάρχει βελτίωση, βλέπουμε τη βελτίωση γενικότερα στον χώρο του ποδοσφαίρου και ελπίζω αυτή η βελτίωση να συνεχίσει.
33: Κάτι ακόμα, Ραμόνα, θα πριν ρωτήσεις.
2: Ναι.
33: Είπαμε εκτός αέρα ότι έχει μεγαλώσει, έχει αυξηθεί ο αριθμός και των αθλητικών σχολείων, ε?
0: Ναι, σίγουρα. Έχουν αυξηθεί τα αθλητικά σχολεία στην Κύπρο. Πολλά παιδιά πλέον θέλουν να συνδυάσουν την ποιοτική εκπαίδευση με τον αθλητισμό. Όπως και στο σχολείο μας, το Πασκάλ, προσφέρουμε ένα πολύ δομημένο πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια, όπου συνδυάζουμε το εκπαιδευτικό με το αθλητικό πρόγραμμα. Οι αθλητές πολλαπλασιάζουν, διπλασιάζουν θα έλεγα τις προπονήσεις τους κάθε χρόνο με τις πρωινές προπονήσεις που προσφέρουμε στο σχολείο. Είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα όπου τα παιδιά βελτιώνονται κυρίως σε θέματα που αφορούν την τεχνική και τη φυσική κατάσταση αλλά και την αντίληψη για το παιχνίδι. Και με τις απογευματινές προπονήσεις στις ομάδες τους τα παιδιά μπορούν και βελτιώνονται σίγουρα σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
2: Και μια ερώτηση μου πάνω σε αυτό θα ήταν, πάνω στα αθλητικά σχολεία, αλλά αφού έγινε θέλω να μάθω, καταρχάς φαντάζομαι δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, έτσι είναι και για τα άλλα αθλήματα, και πόσο πιστεύεις ότι βοηθάει τους αθλητές που βλέπουμε... Μόλις σώθηκα από μία μπάλα, την οποία δεν έβλεπα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πώς βλέπεις τα παιδιά τα οποία προχωράνε και το step παραπάνω, δηλαδή εξελίσσονται ως πρωταθλητές σε οποιοδήποτε άθλημα, πώς βοηθάνε τα αθλητικά σχολεία?
0: Σίγουρα βοηθάνε αρκετά, γιατί όπως είπα προηγουμένως βοηθά στην ατομική βελτίωση των αθλητή, είτε αυτό είναι ομαδικό είτε ατομικό άθλημα. Αλλά εγώ θα λέγω ότι δεν είναι αρκετό μόνο το αθλητικό σχολείο. Είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα το οποίο βοηθά τους αθλητές, Αλλά οι αθλητές, εάν δεν είναι πειθαρχημένοι, εάν δεν είναι σταθεροί, εάν δεν προσέξουν τη ζωή τους γενικότερα για να βελτιωθούν και να εξελιχθούν, δεν θα μπορούν να φτάσουν στα επίπεδα που θέλουν να φτάσουν. Άρα είναι ένα πακέτο, θα έλεγα, πολλών πραγμάτων πρέπει να γίνουν για να μπορεί ένας αθλητής να γίνει πρωταθλητής, να κάνει πρωταθλητισμό. Οι απαιτήσεις πλέον είναι πάρα πολλές, ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος σε όλα τα αθλήματα, άρα χρειάζεται μεγάλη θυσία από τον κάθε αθλητή για να φτάσει ψηλά.
33: Κάτι τελευταίο, Κωνσταντίνε, με βάση τα πολλά παιδιά που είπες ότι αθλούνται, ασχολούνται στον χώρο από παλιά, βγάλαμε, θεωρείς, καλούς παίχτες, λιγότερους ή περισσότερους από ό,τι θα απολόγιζες?
0: Σε σχέση με τον αριθμό που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα, θεωρώ ότι ο αριθμός που φτάνει στο επαγγελματικό επίπεδο δεν είναι μεγάλος. Άρα θα πρέπει να δούμε, όπως είπα και προηγουμένως, τι πρέπει να βελτιώσουμε. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, έχουμε πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Από την κουλτούρα μας, από τους προπονητές μας, από τη βελτίωση εννοώ, την εκπαίδευση τους, των εγκαταστάσεων μας, γενικότερα σαν αγωνείς να προσφέρουμε περισσότερα και πιο σωστά πράγματα, θα έλεγα, στους αθλητές μας και να στείλουμε τα μηνύματα που πρέπει στους αθλητές μας και στα παιδιά μας. Άρα θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Φτάνει όλοι μαζί, είναι το πιο σημαντικό αυτό, όλοι μαζί να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση.
33: Και πολιτεία και ομοσπονδία.
2: Και την νοοτροπία των ομάδων, θα έλεγα εγώ, και τη σκόπο, όλο αυτό, το πώς
0: γυρίζεται. Μαζί, όλα μαζί. Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, τα οποία αν καθίσουμε, τα αξιολογήσουμε και σιγά σιγά βρούμε τον τρόπο να τα βελτιώσουμε, το αποτέλεσμα, δηλαδή όχι το αποτέλεσμα των παιχνιδιών, ούτε το αποτέλεσμα του πρωταθλήματος, το αποτέλεσμα της δημιουργίας και ανάπτυξης ποδοσφαιριστών θα βελτιωθεί.
33: Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε Γεωργιάδη. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
33: Και καλή επιτυχία στο έργο σου. Πάμε τώρα στον προπονητή και διευθυντή, ιδιοκτήτη της Ακαδημίας Ταρακάου, Λάκη Χριστοδούλου. Γεια σου, Λάκη μου.
3: Γεια σου, Μάκη, να σας καλωσορίζουμε.
33: Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που είστε εδώ κοντά μας. Συνεχώς η Ακαδημία, Σαββατοκυριακά συνήθως, αλλά και όχι μόνο, είναι σε πάρα πολλά τουρνουά, συμμετέχει ανελιπώς.
3: Σαν Ακαδημία προσπαθούμε να συμμετέχουμε σε διάφορα τουρνουά, διοργανώνουμε εμείς το δικό μας. Θεωρούμε ότι μέσα από τα παιχνίδια δίνουμε μια βελτίωση στα μωρά μας, μέσα από συνεχείς αγώνες, με στόχο τη βελτίωση τους.
33: Σήμερα είδαμε να φτάνεις στο μικρό τελικό, έτσι?
3: Ναι, πάντα. Σε μεγάλες διοργανώσεις είμαστε ενός συνήθως στα τελικά της διοργανώσης.
33: Είναι αυτό ο σκοπός φυσικά?
3: Όχι, εν κάτι όμως ο οποίος μας χαροποιά. Όπως γνωρίζεις τα καλά και εσύ προσωπικά, η φιλοσοφία μας της Ακαδημίας μας είναι ποδόσφαιρο, διασκέδαση, ανέλυξη. Προσπαθούμε αυτόν το τρίπτυχο να το διατηρούμε σαν κορυό οφθαλμού. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε να κάνουμε με παιδιά στα οποία προσφέρουμε ένα κοινωνικό έργο, μια διασκέδαση. Εντάξει, έχουμε όμως και τα μωρά τα οποία θέλουν να φτάσουν σε ένα ψηλό επίπεδο, τα οποία προσπαθούμε να βελτιώσουμε και να τους βοηθήσουμε όλους μαζί.
33: Πώς είναι η σχέση ενός προπονητή, ενός ακαδημιάρχη, παιδιών, γονέων?
3: Εντάξει, όσον αφαιρά τα παιδιά, είπα προηγουμένως, έχουμε να κάνουμε με παιδιά, άρα χρειάζονται μια ειδική μεταχείριση. Οι γονείς σίγουρα θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Εμείς, σαν Ακαδημία, προσπαθούμε να βοηθούμε όλα τα μωρά ανεξαρτήτου δυναμικότητας, με στόχο το πιο σημαντικό να περνούν ωραία.
33: Είναι χαρά Θεού και σίγουρα είστε ευχαριστημένοι με το να βλέπετε τα παιδιά είτε στις προπονήσεις είτε σε τουρνουά που λαμβάνετε μέρος, να είναι χαρούμενα και να απολαμβάνουν αυτό το αγαπημένο τους άθλημα.
3: Το πιο σημαντικό για μας είναι να βλέπουμε την άνοδο του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Δηλαδή, όταν ένα παιδί έρθει στην Ακαδημία μας και μετά από λίγο καιρό το δεις να κάνει μια διαφορά, πραγματικά χαίρεσαι για το έργο το οποίο επιτελείς.
33: Έτσι, τι σκέψεις υπάρχουν για το μέλλον, για δραστηριότητες στην Ακαδημία σας, και να μου πεις και εδώ και πόσα χρόνια έχετε ιδρύσει αυτή την Ακαδημία?
3: Εντάξει, η Ακαδημία μας Τραγκάο έχει δημιουργηθεί από το 2015, άρα έχουμε μια ζωή 11 χρόνια. Οι προπονήσεις μας διεξάγονται στο στάδιο Αγλαντζάς, εδώ που βρισκόμαστε και στο γήπεδο Πανεπιστημίου. Έχουμε παιδιά από 3 χρόνων μέχρι 17 ετών. Συμμετέχουμε στα προαθλήματα Grassroots, συμμετέχουμε και στα Παγκύπρια προαθλήματα COP. Επί ευκαιρία που μου δίνεται, ανακοινώνουμε και επίσημα τη συνεργασία μας με το σωματείο ΑΕΝ Αγίος Βρυσούλες, στο οποίο θα έχουμε ομάδα ΚΑΠΑ 17 στα Παγκύπρια προαθλήματα.
33: Ο Λευκοσία, ελεύθερη περιοχή να μου χωρίσει.
3: Ναι, εντάξει, μια συμφωνία η οποία ήρθε τώρα το καλοκαίρι. Μιλήσαμε με το σωματείο της ΑΕΝ Βρυσούλες, είδαμε ότι έχουν την ίδια φιλοσοφία μαζί μας. Γιατί να μην το δοκιμάσουμε.
2: Και για εγγραφές που μπορεί να σας βρει ο κόσμος, για να φαντάζομαι έχουν ξεκινήσει για τις ακαδημίες για τη νέα χρονιά.
3: Ναι, έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές μας. Μπορούν να μας δουν στο site της ακαδημίας μας, στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή και στο τηλέφωνο 99-300-370.
2: Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή επιτυχία.
33: Ευχαριστούμε και κάθε καλό.
3: Επίσης.
33: Ευχαριστούμε.
4: Super Sport 104.

0: εκπέμπουμε ζωντανά, σας έχουμε πει, είμαστε Super Sport 104. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Δημοτικό Στάδιο Αγλαν Τζαζ για ένα 2ωρο live link. Με την ευκαιρία των εορτασμών των 30 χρόνων της Ακαδημίας Ευθυμιάδη. Και εδώ πέρα έχω μαζί μου γαλαζοκίτρινη απόχρωση. Γιατί τα παιδιά ηλικίας 14, του 14, του 15. Του 15, λοιπόν, 2015, μην μπερδεύεστε και εσείς 15 χρονών. Του 2015 έχουν περάσει στον τελικό και θα παίξουμε την Αγία Νάπα. Για πείτε μου λίγο.
1: Απλά θα τους νικήσουμε.
0: Περίμενε, εγώ είπα γαλαζοκίτρινο, εσείς δεν είπατε τι ομάδα είστε.
1: Είμαστε το ΑΠΟΕΛ.
0: Είσαστε Ακαδημία στο ΑΠΟΕΛ.
2: Καλύτερη ομάδα της Κύπρου. Η Ομόνια χειρότερη.
0: Όπα, όπα, όπα.
3: Έχει τα παραπάνω πρωταθλήματα.
1: Είμαστε έτοιμοι να διαλύσουμε την Αγία Νάπα.
0: Αποφασισμένη, Μάκη μου.
4: Μπήκαν πολύ επιθετικά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Πριν ξεκινήσει.
3: Θα τους διαλύσουμε, πάμε μόνο από ελ.
0: Επίθεση από τα μπακ εδώ πέρα.
4: Φαίνεται ότι είναι φουλ επιθετική προσανατολή μου που θα ξεκινήσει η ομάδα. Καλή επιτυχία, παιδιά.
0: Καλή επιτυχία, παιδιά.

0: είχαμε από ΕΛ. Μας είπαν ότι παίζανε μαζί σας.
1: Φιναλίστα η Αγία Νάπα.
0: Και ήταν πολύ επιθετικοί. Ότι θα σας κερδίσουν. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό?
1: Αισιοδοξία ότι θα πάρετε εσείς.
2: Ναι.
3: Να παίξουν καλά.
2: Θα δούμε.
3: Θα δούμε.
0: Μπράβο, ρε παιδιά.
1: Γαραζοκίτη, να γίνουμε πορτοκαλί, α.
0: Ναι, θα μπορούσατε. Σας αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο?
2: Ναι.
0: Τι θες?
2: Παντού.
0: Παντού, όλοι παίζετε παντού?
2: Όχι. Εγώ παίζω left back και striker.
0: Τέλεια.
2: Εσύ λαμπρό? Κέντρο.
0: Και σας αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο και εσάς?
2: Ναι.
1: Ποιος είναι ο
2: σέντερφορ? Όλες οι θέσεις. Εγώ ο Στέφανος και ο Χρήστος, αλλά εγώ και ο Χρήστος δεν μπήκαμε. Μόνο μια φορά μπήκα χθες.
1: Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία.

0: πάλι μαζί. Ακούτε Super Sport 104. Είμαστε από τις 10 στο Δημοτικό Στάδιο Αγλαντζάς για το τουρνουά Ακαδημιών. Ακαδημίας Ευθυμιάδη, 30 χρόνια από την ίδρυσή της. Πρώτη Ακαδημία Ποδοσφαίρου που ιδρύθηκε στην Κύπρο. Είναι διήμερο το τουρνουά. Σήμερα διεξάγονται οι τελικοί κατηγοριών από 2014 μέχρι 2018. Περίπου 400 παιδιά, είπαμε, 16 ακαδημίες από την Κύπρο, 40 ομάδες. Και απόψε είναι άλλη μια εκδήλωση της Ακαδημίας, στο Σκαλί Αγλαντζάς, και οι δύο εκδηλώσεις, μιλάμε συναυλία, τραγούδι.
1: Ακριβώς, ναι, με έντονο καλλιτεχνικό
0: και
1: πρόγραμμα.
0: Ακριβώς, και οι δύο εκδηλώσεις έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
1: Αυτό πάνω απ' όλα, γιατί όπως είναι και το μότο, ας πούμε, αυτών των εορτασμών των 30 χρόνων της Ακαδημίας Ευθυμιάδη, είναι από τα παιδιά για τα παιδιά, για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, για τα παιδιά που δίνουν μάχη με τον καρκίνο και με άλλες δύσκολες ασθένειες. Όλα τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης αυτής θα πάει εκεί. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο break και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη και τελευταία ώρα του Διούρου Live Link.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σε κρατάμε σε επαφή.
2: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
4: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Φρανκ Σινάτρα. Η θυελώδη σχέση με την Άβα Γκάρντνερ. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ.

0: Lidl. More to value.
1: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
2: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
3: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
3: Πω.
4: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
3: Όπως?
4: Όπως το παγκόσμιο!
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Έχουμε γιορτή!
7: Εμείς
6: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
7: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
6: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
12: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
14: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
15: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55.

έκδοση Πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55 σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Jackpot στο Joker. 2.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
4: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
5: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwyn.
8: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch on 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
9: Όλοι πάμε Στεφανή!
8: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η Ευθυμιάδη για τα 30 χρόνια από την ίδρυσή της. Η ομάδα του 2017 γεννηθέντες στα Καζίνια Ευθυμιάδη. Μόλις κέρδισε στον τελικό. Είναι εδώ οι πρωταγωνιστές, τα παιδιά. Θα τα ακούσουμε όλα μαζί με τον προπονητή Αντρέα Ανδρέου. Να πούμε πρώτα coach. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά.
13: Συμφωνούμε, φιλεμάκι. Συγχαρητήρια είναι πάντα στα παιδιά. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Εμείς απλά βοηθούμε να εκπληρώσουν το έργο τους, το όνειρό τους. Και είμαστε εδώ πάντα να τα στηρίζουμε.
12: Να μας πούν όμως και τα παιδιά πώς έτσι βίωσαν, πώς έτσι ήταν τον τελικό.
14: Κωνσταντίνο, απλά
13: Κωνσταντίνο μου. Κύριε, τι να αυτό μου νιώθεις. Ό,τι νιώθεις. Πώς θέλει να
14: μιλήσει άλλος.
13: Μαρκός,
14: ακόμα. Νιώθω ότι κερδίσαμε τον τελικό, το ότι αξίζαμε τον τελικό με νίκες πολλές, αλλά και ότι φτάσαμε ενός εδώ με την ομάδα ενωμένη.
12: Εσύ ποια θέση παίζεις?
14: Αμυντικός αριστερός.
15: Αμυντικός αριστερός, φανταστικά. Και ακούσατε με την ομάδα ενωμένη, συμφωνείτε και εσείς σε αυτό?
14: Ναι.
15: Εσύ είσαι ο?
14: Κωνσταντίνος.
15: Όλοι τα ονόματά σου.
14: Μάριος. Κωνσταντίνο. Λάζαρο. Μάρκος.
12: Να μας πούν όμως και κάποια πράγματα, παιδιά.
15: Λοιπόν,
16: Κωνσταντίνο.
15: Λοιπόν, σας αρέσει το ποδόσφαιρο, παιδιά? Ένας για πείτε μου.
14: Ναι, είναι ένα άθλημα νομαδικών. Απλά είναι ένα άθλημα που περνάς ωραία το χρόνο σου. Και ας πούμε, εμείς ήρθαμε δαμέ για να το χαρούμε, ενώ για να κλαίμε και να. Και να θυμώνουμε.
15: Φανταστικός. Σκέφτεσαι να παίξεις, θέλεις να παίξεις και επαγγελματικά ποδόσφαιρο?
14: Το σκέφτομαι ακόμα, αλλά δεν ξέρω.
15: Τέλεια. Εσένα τι σ' αρέσει πιο πολύ στο ποδόσφαιρο?
14: Να δίνω πάσες, να βάλω γκολ και να είμαι καλός.
15: Περνάτε ωραία με τα παιδιά που είστε όλοι μαζί, παρέα?
14: Ναι. Ναι. Ναι.
13: Μόνο ναι, παιδιά.
15: Ναι.
16: Αρέσκει μου να είμαστε ομάδα και αν δεν είμαστε ομάδα τίποτα δεν καταφέρνουμε.
15: Τι σου αρέσει πιο πολύ όταν μαζεύεστε εδώ πέρα κάθε απόγευμα φαντάζομαι ή όποτε έχετε προπονήσεις?
16: Να μιλούμε και να κάνουμε κάτι μαζί.
14: Και
15: τραγουδάτε?
14: Ναι.
15: Τραγουδάτε?
14: Ναι.
15: Άρα το διασκεδάζετε πάρα πολύ.
14: Ναι.
15: Συνθήματα. Για πείτε μου ένα.
13: Ένα.
14: Δύο, τρία. Είσαι

0: φανταστικά.
1: Εσείς πώς νιώθετε για όλα αυτά και που ακούτε όλα αυτά τα λόγια από τα παιδιά και το πόσο τους αρέσει και η ομαδικότητα και τα πάντα.
2: Αυτή η ικανοποίηση που νιώθουμε, Ραμόνα μου, δεν περιγράφεται. Είναι αυτό, αυτό για το οποίο αγαπούμε και εμείς από μικροί και ασχολούμαστε. Και αυτό μου μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το έργο.
3: Διακρίνω μια συγκίνηση και μπορώ να πω είναι το πιο όμορφο σκηνικό στιγμιότυπο από το που ξεκινήσαμε.
2: Όντως η συγκίνηση είναι μεγάλη, διότι βλέπεις αυτά τα παιδιά από 4 με 5 χρόνια μαζί και μεγαλώνοντας των χρόνων να νιώθουν αυτά και να βιώνουν αυτά τα συναισθήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τούτο το οποίο τονίσαν τα παιδιά για την ομαδικότητα, για την αγάπη, για τη φιλία. Είναι αυτό το οποίο προσβεύουμε και ως
3: σημαντικές ατάκες.
1: Ναι, πολύ.
2: Ακριβώς, χαίρομαι γιατί καταφέρουμε να τους δώσουμε αυτά τα μηνύματα τα οποία θα είναι τα εφόδια τα οποία θα έχουν για όλη τους τη ζωή. Είναι αυτό το οποίο χαιρόμαστε μεγαλώνοντας στο χρόνο να τους βλέπουμε εκτός γηπέδων και να συνεχίζουμε με τις ίδιες ατάκες τις οποίες μεγάλωσαν.
3: Εσύ θα είσαι πρωταγωνιστής και την Τετάρτη στο τουρνουά αποφύτων.
2: Ναι, την Τετάρτη θα είναι το τουρνουά των αποφύτων της Ακαδημίας. Άλλη μια συγκινητική βραδιά, γιατί θα βλέπεις άτομα τα οποία ξεκίνησαν από παιδιά και να είναι 30-35 χρονών ενήλικες τώρα με οικογένειες, να βρέθονται μαζί, να αγωνίζονται, να θυμούνται όλες αυτές τις εμπειρίες τις οποίες περιέγραψαν τα παιδιά προηγουμένως.
3: Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν τώρα σε ομάδες της ΚΟΠ.
2: Δεν το γνωρίζω ακόμα. Ο κύριος Ευθυμιάδης έχει τις δηλώσεις συμμετοχής, αλλά πιθανόν έτσι όπως και την άλλη φορά υπάρχουν και άτομα τα οποία πέρασαν από την Ακαδημία και τώρα παίζουν σε κατηγορίες.
1: Εγώ σας εύχομαι από τις Ακαδημίες να βγάλετε ποδοσφαιριστές που να παίξουν ποδόσφαιρα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό συνεχίζετε να βγάζετε τέτοια παιδιά που να διασκεδάζουν και να δίνουν τόσο ωραία μηνύματα ομαδικότητας, παιχνιδιού, χαράς που προσφέρει το ποδόσφαιρο και αθλητισμός.
2: Είναι το καλύτερο μήνυμα το οποίο έδωσες, διότι παιδιά θα βγουν 1, 2, 3, 4, αλλά θα βγουν σωστοί άνθρωποι, που αυτόν είναι η επένδυση και εμάς ως Ακαδημία αλλά και της κοινωνίας. Τούτον θέλουμε να κάνουμε, τούτον προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό μας κρατά και συνεχίζουμε.
1: Σας εύχομαι τα καλύτερα και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο.
2: Ευχαριστώ.

0: πάλι μαζί, είναι αναμονή της επόμενης συνέντευξης εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Αγλαντζάς.
1: Είναι σε εξέλιξη και η τελική, να πούμε, ούτως ή άλλως.
0: Μέχρι τις 12 περίπου τελειώνουν και εμείς φυσικά,
1: ναι,
0: το
1: live link,
0: και τελειώνουν, ο στόχος είναι να ολοκληρωθούν και οι τελικοί μέχρι εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Θα τον πάρουμε από κοντά να μας πει.
1: Νίκη, όνομά σας?
2: Άγγελος, το Λάμπος.
1: Και τι ακαδημία είστε εδώ, με ποια, ποιο κλιμάκι?
2: Διαιτητής,
1: α, οκ.
0: Μας είπε ο Γώστας Ευθυμιάδης ότι έκανε τον τελικό από Ελωμόνια.
2: Από Ελωμόνια, ναι.
1: Από τώρα στα δύσκολα.
2: Εντάξει, ό,τι και αν πούμε για αυτές τις ομάδες είναι μεγάλο. Έχουν μόνο και μόνο οι φανέλες παίζουν από μόνες τους. Έρχεται γίνοντο action πάντα από Ελωμόνια. Εντάξει, έχει ένταση, έχει πίεση.
0: Από πότε ασχολείσαι με την διαιτησία στα μικρά παιδιά?
2: Πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Πώς νιώθεις? Πώς είναι η αντιμετώπιση?
1: Ναι, αυτό. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες όλα αυτό?
2: Το απολαμβάνω, γιατί από τα παιδιά κάθε φορά που τους κάνουμε παιχνίδια μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε αυτή την αγνότητα που έχουν, αυτό το. Το αθώο, το απνέμμα, τα παιδιά.
0: Είναι λίγες φορές που έρχονται τα παιδιά και πιστεύω, έτσι έχω ακούσει δηλαδή και βιώσει από κοντά, να εφαρμοστεί το fair play. Κάτι που μπορεί να μην το βλέπεις στους άντρες.
2: Σωστός. Υπάρχουν περιπτώσεις που, αν βγει μπαλά έξω, κύριε, μεγάλα την εγώ, ξέρω εγώ. Γι' αυτό μου λέω ότι τα μωρά έχουν αυτόν το αθώο, το πνεύμα. Και είναι πολύ σημαντικό από μικρά παιδιά να έχουν τις βασικές αρχές για το άθλημα.
1: Και φαντάζομαι δεν αντιδράνε τα παιδιά, είναι λίγο πιο ήρεμοι από τους μεγάλους.
2: Είναι μεγάλη το. Εντάξει, ένα άλλο κεφάλαιο τώρα μεγάλη, μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, όσο μπορούμε, με στο ύπνο προσπαθούμε να τους κρατάμε σε. Να μην ασχολούνται με τους έξω. Εντάξει, αναλόγως, μια χαρά είναι τα παιδιά.
1: Και ας πούμε τώρα σε ένα παιχνίδι από Έλο Μόνιο, που όλοι ξέρουμε και τις ιδιαιτερότητες των ομάδων. Φαντάζομαι συνήθως όταν πάνε σε αυτές τις ομάδες είναι διότι είναι και υποστηρικτές τα παιδιά. Έχει κανένα ευτράπελο καμιά φορά, έχει συναντήσει?
2: Να σου πω, μέσα στο ύπνο όχι. Τα μικρά παιδιά μέσα στο γήπεδο όχι. Είναι έξω από το γήπεδο. Και οι προπονητές του, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι πολύ σωστοί. Γενικά στις ακαδημίες είναι πολύ σωστοί προπονητές και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό ότι κάνουν πολύ καλό έργο οι ακαδημίες, οι προπονητές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Άστε καλά.

0: Συνεχίζουμε με Σάβα Μανκαφά, εκ των ιδιοκτητών της Ακαδημίας με Junior Pro, με Άρσεν Μιχαλόβιτς και Γκόραν Πετκόφσκι. Γεια Σάβα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς περάσατε έτσι το τουρνουά αυτό? Μια πολύ όμορφη εκδήλωση όπως βλέπουμε.
1: Εντάξει, κάθε εκδήλωση είναι ό,τι καλύτερο για τα παιδιά. Για μας το πιο σημαντικό πράγμα είναι το χαμόγελο. Βλέπουμε πολλά χαμόγελα, γι' αυτό είναι σημαντικό. Αυτός είναι ο σκοπός του αθλητισμού, αυτό πρεσβεύουμε, αυτό υπάρχουν οι αξίες. Γι' αυτό το πιο σημαντικό πράγμα είναι το χαμόγελο. Ένα 48 ώρες εδώ, απόλαυσης, χαράς, διασκέδασης, χαμόγελο, νίκες, ήττες, ισοπαλίες. Αυτά δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει το χαμόγελο των παιδιών.
0: Έχει πολλές όμως ώρες προπόνησης καθημερινά.
1: Εντάξει, όλα αυτά εξαρτούνται από την φιλοσοφία που έχει κάθε ακαδημία, τον τρόπο που σκέφτεται πώς ενεργά. Μας ο σκοπός μας, η φιλοσοφία μας είναι σαφέστατη, χτισμένη, βασισμένη γύρω από το παιδί, το χαμόγελο, μέσα από την εκπαίδευση, τη διαπαιδαγώγηση και το πιο σημαντικό, σωστή ανθρώπινη στην κοινωνία.
2: Και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, πόσο εύκολο είναι να διαχειριστείς πολλά παιδιά το θέμα, αν υπάρχει θέμα τακτικής, αν μαθαίνουν πράγματα στο ποδόσφαιρο, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι όλο αυτό σε τόσο μικρή ηλικία?
1: Όλα τα παιδιά είναι σαν ένα σφουγγάρι, απορροφούν πάρα πολύ εύκολα, άρα εμείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ δομημένοι και σωστά στελεχωμένοι στο τι μπορούμε να δώσουμε. Από εκεί και πέρα τα παιδιά είναι οι καθρέφτες και είναι οι κριτές, ήδη οι κριτές για μας. Βλέπουμε αυτό που ανέφερα και προηγουμένως, ότι μέσα από τη σωστή εκπαίδευση, μέσα από τη σωστή διαπαιδαγώγηση, ότι το χαμόγελο, η προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό για τα παιδιά. Και φυσικά και για τους γονείς που πάντα είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Σάβα, μέσα από αυτό που είπες, τη δουλειά που κάνετε, βλέπετε οι κόποι σας και μοχθηνεύονται με την έννοια ότι υπάρχουν παιδιά, βγαίνουν παιδιά που έχουν ταλέντο για να παίξουν σε πιο ψηλό επίπεδο?
1: Στην Κύπρο έχουμε εξαιρετικά ταλέντα. Όποιος λέει κάτι αντίθετο, σίγουρα δεν είναι γνώστης των πραγμάτων. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ακόμα περισσότερη δουλειά, ακόμα περισσότερη προσπάθεια. Μέσα από την εκπαίδευση θα βγουν καλύτερα παιδιά. Αυτό το βλέπουμε και τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, έχει παιδιά που έρχονται από ακαδημίες που μπορούν να παίξουν σε ψηλό επίπεδο. Θέλουν όμως το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η σωστή καθοδήγηση από κάποιους προπονητές σε ψηλό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Βλέπουμε κάποιους προπονητές που έρχονται από το εξωτερικό πρώτης κατηγορίας. Δεν τους νοιάζει αν είναι 18, 17, 20. Mm-hmm. Αμέσως να τους ρίξουν στα βαθιά. Αν είσαι καλός, θα κολυμπήσεις και θα βγεις στη στεριά. Για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να εκπαιδεύσεις αυτούς τους ανθρώπους, ώστε το ταλέντο υπάρχει. Να μπορέσουν να το εφαρμόσουν σε πιο ψηλό επίπεδο.
0: Το κάνουμε όμως Κύπρο. Είσαι η δική μας η Κύπρο, αυτό που είπες.
1: Όλοι να το κάνουν, γιατί μέσα από εμάς εμείς τρώμε άπειρες ώρες δουλειάς καθημερινά με τα παιδιά. Άρα αυτό που μένει είναι να προετοιμάσουμε αυτούς τους αθλητές, να τους δώσουμε έτοιμους στους προπονητές. Σίγουρα, ξαναλέω για ακόμα μια φορά, ναι, υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στην Κύπρο.
2: Απλά πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία λίγο και το πώς συμπεριφέρονται και σκέφτονται για να κάνουν τα παιδιά που λες που έχουν ταλέντο το βήμα παρακάτω. Και λίγα λόγια για την Ακαδημία σου, πού σε βρίσκουν και πώς σε βρίσκουν. Φαντάζομαι έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές.
1: Εντάξει, σίγουρα είμαστε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εδώ τα τελευταία δύο χρόνια σε εξαιρετικές συνθήκες, εξαιρετικές γηπεδικές εγκαταστάσεις. Είμαστε μαζί με τον Γκόραν Πετκόφσκι και Άρσεν Μιχαηλόβιτς, συν ακόμα έξι προπονητές που έχουμε στην Ακαδημία. Σίγουρα εμείς συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, θα συνεχίσουμε. Η Junior Pro θα είναι εκεί και του χρόνου και του επόμενου και του επόμενου και όσο πιο μακριά μπορούμε να πάμε.
2: Και είναι ωραίο που βλέπω στις φανέλες των παιδιών μικροί ήρωες.
1: Εντάξει, σίγουρα η προσφορά για τους μικρούς ήρωες είναι τα παιδιά τα δικά μας. Έχουμε μια στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Μικρής Ήρωες. Η Ακαδημία κάθε χρόνο διοργανώνει κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες δίνουμε κάποια λεφτά προς τους μικρούς ήρωες. Φέτος κυκλοφορήσαμε ένα ημερολόγιο το οποίο διανέμαμε στα παιδιά και τα έσοδα όλα πήγαν για τους μικρούς ήρωες. Συν κάποιες άλλες εκδηλώσεις που κάνουμε, την ερχόμενη Κυριακή θα συμμετάσχουμε σε ένα φιλανθρωπικό εκδήλωση στα Λαγουδερά για το Ίδρυμα Αλκίνος, πάλι με παιδιά με καρκίνο. Άρα η Ακαδημία δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, παρέχει και κοινωνικό έργο και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Εξωτερικό πάτε?
1: Είχαμε πάει στο εξωτερικό στο αρχές Μαΐου σε ένα εξαιρετικό τουρνουά στην ΚΟ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί βρήκαμε αντιμέτωπη μας στη φυσμένη Μπαρσελόνα και αγωνιστήκαμε μαζί της και άλλες ελληνικές ομάδες Super League. Ο σκοπός και ο στόχος είναι κάθε χρόνο να οργανώνουμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ώστε τα παιδιά να έρχονται με περισσότερες εμπειρίες πίσω, γιατί είναι σημαντική το ταξίδι, αλλά σημαντικός είναι και η δουλειά που θα εισπράξεις και να φέρεις πίσω στην Κύπρο.
0: Το θέλουν αυτό, το ζητούν?
1: Πάρα πολύ. Φέτος είμαστε περίπου 90 άτομα η αποστολή της ομάδας. Συμμετείχαμε 4 ομάδες στο τουρνουά. Πήγαμε αρκετά καλά και πιστεύω ότι και την επόμενη χρονιά θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα για ανάλογα ταξίδια με άλλους προορισμούς.
0: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Φίσα, Ράκη, Φίσα.
3: Δρασίδη, 104.

0: Είμαστε εδώ με τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Ανδρέα Κωνσταντίνου. Αρχά συγχαρητήρια για την εκλογή. Είσαι του ποδοσφαίρου χρόνια και του χώρου και τη Αγλαντζιά. Έτσι, ήρθε εδώ και τι απονομέ. Πώ βλέπει όλη αυτή την τουρνουά που πάει, έπαιζε και ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν παίζει.
1: Εντάξει, ευχαριστώ για τι ευχέ. Νομίζω στην ηλικία μα παίζουμε μόνο σε φιλανθρωπικέ εκδηλώσει πλέον. Εντάξει, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί επί δημαρχίας δικής μου τέλειωσε αυτό το γήπεδο. Μπορεί να πούμε ένα
2: πολύ
1: γήπεδο
2: καλά,
1: στο
2: Λίδι.
1: Εξαιρετικό και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βλέπουμε εκατοντάδες παιδιά να αθλούνται σε αυτόν το γήπεδο. Και μια και μου δώσετε την πάσα να πω ότι η προτεραιότητα για μένα είναι ο αθλητισμός. Προεκλογικά είχα καταθέσει μια πρόταση ότι το κράτος πρέπει να επιχορηγεί ένα άθλημα για κάθε παιδί που τα εισοδήματα των γονιών του δεν ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ και τώρα που μιλάμε 15.000 παιδάκια εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Αντιλαμβάνεστε τα ωφέλη του αθλητισμού.
0: Το παλέψετε γερά.
1: Ασφαλώς και θα το παλέψουμε. Ήδη το έχω γράψει ως αυταπάγγελτο στη Βουλή για να συζητηθεί από την πρώτη μέρα. Και νομίζω δεν έχει πιο ωραίο πράγμα από τον αθλητισμό και για τα παιδάκια αλλά και για τους γονείς που ξεφεύγουν. Έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα παιδιά τους και δεν είναι πάντα τα έπαθλα, τα μετάλλια, αλλά είναι η προσπάθεια που καταβάλουν κάθε μέρα στο γήπεδο και τα Σαββατοκυριακά στους αγώνες.
2: Μεγάλος αριθμός αυτός για τα παιδιά και πολύ σημαντικό που το σκεφτήκατε. Δεν έχω λόγια, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή και δεν την είχα ακούσει προεκλογικά, συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι εξαιρετικό κομμάτι γιατί πολλά παιδιά δυσκολεύονται ενώ θέλουν να έρθουν στον αθλητισμό. Υπάρχουν αθλήματα τα οποία είναι κοστοβόρα και το γνωρίζουμε καλά και είναι πάρα πολύ σημαντικό αν καταφέρει να περάσει αυτό.
1: Εντάξει, κινήθηκε σε 2-3 πυλώνες η σκέψη μου. Πρώτα να πούμε ότι η Κύπρος δυστυχώς είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη στην παχυσαρκία. Άρα ξεκινήσαμε από εδώ, είδαμε ότι ανθρώποι με χαμηλά εισοδήματα έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Ξεκινήσαμε ότι επιτέλους πρέπει στον τόπο μας να αναβαθμίσουμε τις εγκαταστάσεις. Έχουμε πρόβλημα με γήπεδα. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα σχολεία μπορούν κάλλιστα να γίνουν πολύ ωραία γήπεδα για να αθλούν τα παιδάκια το πρωί και ακαδημίες ποδοσφαίρου ή ακαδημίες καλαθόσφαιρας το βράδυ. Αλλά και όταν λέμε ότι οι οικογένειες στο 2026 στην Κύπρο και οι δύο μαζί γονείς έχουν εισόδημα κάτω από 40.000, αντιλαμβάνεστε ότι η προτεραιότητά τους είναι να ταΐσουν τα παιδιά τους και να τα αντίσουν και θα αφήσουν στην άκρη τον αθλητισμό. Πρέπει το κράτος να έρθει αργός σε αυτήν την προσπάθεια και τα ωφέλη αυτή τη δράση θα τα δούμε σε 7, σε 8, σε 10 χρόνια. Και το σημαντικό από τον αθλητισμό δεν είναι, όπως έχω πει στην αρχή, να παίρνεις μετάλλια, να κάνεις προαθλητισμό, αλλά πολύ σημαντικό είναι η κοινωνικοποίηση, οι φιλίες που κρατούν για χρόνια στον αθλητισμό. Και νιώθω ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από τον αθλητισμό και σήμερα είμαι βουλευτής και οφείλω πολλά στον αθλητισμό για την πορεία μου που έχω κάνει στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και τώρα στην πολιτική του τόπου.
0: Διότι και τα ωφέλη για στο χώρο τούτων είναι πολλά περισσότερο τα θετικά από τα κακά.
1: Εντάξει, αναλογιστείτε ότι αν στείλουμε τόσες χιλιάδες παιδάκια στον αθλητισμό, τα αποτρέπουμε από τις ουσίες, από τα ναρκωτικά, από το ποτό. Κάνουν μια σωστή διατροφή, μια καλή διατροφή. Αντιλαμβάνεστε, και είναι μια λυσίδα. Γιατί όταν χρειαστούν να στείλουμε τόσες χιλιάδες παιδάκια, θα αναβαθμίσουμε τα γήπεδα, θα χρειαστούν οι αθλητές, θα χρειαστούν οι γυμναστές, οι αθλητικοί ψυχολόγοι. Θα βοηθήσουμε σε πολλούς τομείς στην Κύπρο και νομίζω δεν έχει καλύτερο τρόπο από αυτό.
0: Μακάρι φυσικά όλα αυτά, ένα μέρος από αυτό που έχετε πει, να πάρουν σάρκα και οστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή δουλειά στο έργο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
2: Πάμε σε break και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το 2ωρο live link.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Super Sport 104. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
4: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί, 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα, με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας, διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες, ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα, σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
7: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
8: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
9: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
10: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
9: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
10: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
9: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
10: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA?
9: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
10: Η ζωή, αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
11: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
12: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη EuroLife έχεις τον άνθρωπό σου.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Κυρίες και κύριοι, για το τελευταίο κομμάτι του Live Link εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Αγλαντζιώτης, ακούτε Super Sport 104, 30χρονα Ακαδημίας Ευθυμιάδη, με Μάριο Κουδελίνα, μεγάλο όνομα του χώρου. Είναι εδώ και 26 χρόνια στο χώρο. Είναι υπεύθυνος του Ολυμπιακού Πειραιός στην Κύπρο και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού Πειραιός Λάρνακας. Καλό μεσημέρι. Καλή Κυριακή.
15: Καλό μεσημέρι είναι στους ακροατές σας, Μάγκη μου.
0: Πέραν, να μιλήσουμε λίγο και για το σημερινό θέμα μας, εδώ το τουρνουά, με μια πρώτη νίκη στην κατηγορία 2018 γεννηθέντες και δεύτερη στο 2017.
15: Ναι, ήρθαμε σήμερα εδώ στην Ακαδημία Ευθυμιάδη, παρά το ότι είναι καλοκαίρι, περισσότερος κόσμος είναι στη θάλασσα, αλλά βλέπεις αρκετών κόσμων εδώ και χθες. Στα γήπεδα, μια μεγάλη αγάπη για τα παιδιά, το ποδόσφαιρο, και πρέπει να το κρατήσουμε και να το διατηρήσουμε εδώ στην Κύπρο. Φέραμε και εμείς κάποιες ομάδες να αγωνιστούν. Πήγαν καλά τα παιδιά, έπαιξαν, τα απόλαυσαν. Σημασία έχει να παίζουν, να το απολαμβάνουν, και αν έρθει η νίκη, ήρθε.
2: Και φαίνεται ότι τα παιδιά απολαμβάνουν πάρα πολύ να παίζουν, ακόμα και είναι καλοκαίρι, ακόμα και είναι ζέστη. Όλη αυτή η διαδικασία τους αρέσει πάρα πολύ και με τους αγώνες. Είναι γίνει παιχνίδι για αυτούς.
15: Τα παιδιά δεν, όταν έχουν μπάλα, δεν τους πτωεί τίποτα. Ούτε ο καιρός, ούτε η ζέστη, ούτε αν έχει θάλασσα. Είναι μεγάλη αγάπη το ποδόσφαιρο, η μπάλα, και είναι πολύ καλό πράγμα αυτό που έχουμε εδώ στην Κύπρο. Γιατί αν το πάρουμε αναλογικά, κάποιες έρευνες λένε ότι ποσοστιαία έχουμε ίσως από τους μεγαλύτερους αριθμούς παιδιών που αγωνίζονται, που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο στην Κύπρο, συγκρινόμενοι και με τον πληθυσμό. Ναι, ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ υγιές για τα παιδιά, για τους γονείς, να αθλούνται, να κοινωνικοποιούνται και να αποφεύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις που υπάρχουν τώρα στην κοινωνία.
0: Γίνεστε και εσείς ένα φυσικά με τα παιδιά.
15: Εννοείται ότι είμαστε και εμείς παιδιά στον χώρο αρκετά χρόνια. Πρέπει να, με τα παιδιά να είσαι παιδί και να πηγαίνεις μαζί τους, με τα νερά τους, και να συμπεριφέρεσαι ανάλογα πώς το ζητάνε και πώς το θέλουν. Γιατί ασχολούμαστε με τα παιδιά, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όμως και να αποφεύγουμε να είμαστε έντονοι, να μην υπάρχουν συμπεριφορές σωστές από τους προπονητές. Αλλά βλέπω ότι ο προπονητής στην Κύπρο βελτιώνεται και αντιλαμβάνεται το πώς πρέπει να χειρίζεται τα παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η κάθε ηλικία, Μάγκη μου, η κάθε ηλικία έχει τον χειρισμό της. Δηλαδή, αγιώς θα χειριστείς τον 5-6 χρόνο, αγιώς τον 7-8, αγιώς τον 9-10, και πάει. Κάθε δύο χρόνια υπάρχει εντελώς διαφορετική προσέγγιση.
0: Καλή μου να με έγινε αυτό, δηλαδή η επιμόρφωση και η διαχείριση, και πώς πρέπει να αντιμετωπίζεις αυτές τις ηλικίες ξεχωριστά.
15: Ναι, όπως είπαμε και όπως αναφέραμε, είναι ότι η κάθε ηλικία έχει τον χειρισμό της, και πρέπει αυτό ως προπονητές, ως εκπαιδευτικοί που είμαστε, να το αντιλαμβανόμαστε, να διαβάζουμε συνέχεια, δεν είναι μόνο στο γήπεδο, και να επιμορφωνόμαστε έτσι ώστε να πηγαίνουμε μαζί με τις ροές της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου.
2: Και δεν είναι το δικό σας σημαντικό κομμάτι και το παιδαγωγικό. Το αναφέρατε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι προπονητές που έχετε στις ακαδημίες και ο καθένας να αναλαμβάνει τον ρόλο εκτός του προπονητή και του παιδαγωγού. Γιατί το είπαμε πάρα πολύ από την έναρξη και της εκπομπής εδώ πέρα στο Live Link και από όλους όσοι πέρασαν, ότι θα βγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αλλά το σημαντικό είναι τα παιδιά, τι άνθρωποι θα βγουν έξω στην κοινωνία.
15: Ένα στους χίλιους θα παίξει στο ψηλότερο επίπεδο. Ένα στους 100 θα παίξει σε πιο χαμηλό επίπεδο. Οπότε ο στόχος μας δεν είναι να βγάλουμε παίχτες, ο πρώτος μας στόχος είναι να βγάλουμε ανθρώπους μέσω της εκπαίδευσης, μέσω του ποδοσφαίρου.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μάκη.
0: Να σε αποδεσμεύσουμε. Καλό κολύμπι.
15: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Ε, χαρά.

0: Λοιπόν, έχω μαζί μου τον Ανδρέα. Ανδρέας τι?
1: Παναγιώτου.
0: Τον Ανδρέα Παναγιώτου, που είναι φυσικά από τις Ακαδημίες Ευθυμιάδης, στην κατηγορία του 2015 γεννημένη.
1: Ναι.
0: Σωστά, και τι ήρθατε?
1: Κοιτάμε τρίτη και παίξαμε το τελικό εναντίον τη Top. Όχι, πώς τη λαλούσε. Gigi School και βάλα δύο τέρματα.
0: Βάλες δύο τέρματα από MVP. Πόσο όμως ήρθε το παιχνίδι?
1: 4-0 νομίζω. 5-0.
0: Μα γιατί χάνει γκολ το συμπεκτό που δεν το βάλει εσύ? Αν έχει κάνει χατρίκ θα το θυμώσει.
1: Όχι, έβαλα. Κρούσαν τα παπουτσιά με αυτό.
0: Λοιπόν, σου άρεσε το παιχνίδι, το διασκέδασε?
1: Όχι πολλά, επειδή έτρυπησαν τα παπουτσιά μου και κρούσαν τα παπουτσιά μου.
0: Α, κυριολεκτή!
1: Ναι, τρύπησαν τα παπουτσιά μου.
0: Δεν το είχα καταλάβει, νομίζω ότι ήταν από τη ζέστη. Τέλεια. Εσύ το διασκεδάσατε το παιχνίδι? Είσαι ο
2: Γιώργος.
0: Γιώργο, και εσύ?
3: Αυγουστίνος.
0: Και τι σας αρέσει, ρε παιδιά, πιο πολύ στο ποδόσφαιρο?
3: Η ομαδικότητα, η φιλία που κάνουμε με φίλους και διασκεδάζουμε το ποδόσφαιρο.
0: Εσύ?
3: Ότι το ποδόσφαιρο είναι ζωή, τούτα που είπε ο Γιώργος.
0: Το ποδόσφαιρο είναι ζωή, ε?
3: Ναι.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
4: Και κοπέλα. Έλα, λέ μου, έλα, έλε.
0: Εσένα δεν σε είδα και παράληψή μου, έλα εδώ. Δεν θα σε δει κανείς, δεν θα σε δει κανείς. Έλα εδώ, έλα εδώ μαζί μου. Λοιπόν, είσαι η καλύτερη τους, είσαι η...
5: Ελεονόρα.
0: Ελεονόρα και το επίθετο, εγώ θέλω και επίθετο.
5: Κλαμετίδη.
0: Τζανετίδη, λοιπόν, και πόσο, σε ποια ηλικία είσαι κι εσύ, στη 15? Και τι θέση παίζεις?
5: Δεξιά μήναν και αριστερά μήναν.
0: Χα, και ποιο είναι το καλό σου πόδι αφού παίζεις και δεξιά και αριστερά?
5: Δεξιά.
0: Δεξί, μάλιστα, και παίζεις και με ανάποδο πόδι, φανταστική, σ' αρέσει το ποδόσφαιρο? Ναι, πες ναι, γιατί δεν είμαστε τηλεόραση εδώ. Είμαστε ραδιόφωνο. Σ' αρέσει το ποδόσφαιρο,
5: Ναι.
0: Θες να παίξεις επαγγελματικά, το σκέφτεσαι?
5: Δεν ξέρω.
0: Όχι, θα δούμε. Ταλέντο πρέπει να έχεις πάντως. Είσαι και πάρα πολύ ψηλή, να σου πω, για την ηλικία σου. Είσαι καταπληκτική. Εγώ θα σε ψάξω και θα σε παρακολουθώ, να το ξέρεις. Και αν παίξεις ποδόσφαιρο, θα σε πάρω και τηλέφωνο για συνέντευξη. Εντάξει.
5: Ναι.
0: Έχουμε deal.
5: Ναι.
0: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Ακούτε Super Sport 104.

0: Και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος αυτού του Lively από τον Σούπερ 104. Μάγκη Νικολάου, Ράμα Παπαϊωάννου στα μικρόφωνα, στην παρουσίαση. Επιμέλεια Μάικ Πουλής, Χάρης Νικολαίδης, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Αγλαντζάς. Ολοκληρώθηκε το διήμερο με τουρνουά στις Ακαδημίες Ευθυμιάδη. Να πάω λίγο μπιόζι. Για τα 30 χρόνια λοιπόν, μια εκδήλωση, η πρώτη της Κυραγής, θα έχουμε απόψε και την συναυλία και οι δύο με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Και ώρα για να κλείσουμε έτσι ένα υπολογισμό αυτού του τουρνουά από τον Διευθυντή Ακαδημίας Κώστα Ευθυμιάδη.
1: Γεια σας και πάλι. Ο απολογισμός...
0: Ξεκινήσαμε και τελειώνουμε μαζί σου.
1: Ναι, σίγουρα. Ξεκινήσαμε από χθες το πρωί, το διήμερο τουρνουά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν. Συγχαρητήρια στους γονείς για την υπομονή. Ξέρεις, λίγο αντίξω τις συνθήκες που καύσωνα στην Κύπρο, ειδικά και στα συνθετικά γρασίδια, λίγο περισσότερο. Προσπαθήσαμε, είμαστε ακριβείς στα ωράρια μας, τελειώσαμε έγκαιρα. Συγχαρητήρια και στους νικητές και στους ηττημένους. Επίσης, στο τέλος της ημέρας, όλα τα παιδιά είναι νικητές. Όχι μόνο αυτοί που κερδίζουν τα τρόπαια, και οι άλλοι που μαθαίνουν, οριμάζουν, αποδέχονται την ήττα. Σηκώνονται και γίνονται πιο δυνατοί.
2: Αυτό δεν είναι μόνο στα λόγια να πούμε, γιατί το είδαμε στην πράξη. Τα παιδιά να χαίρονται παρόλο ότι κάποιοι δεν κέρδισαν. Και αυτό είναι η απόδειξη, ότι το είδαμε στην πράξη να γίνεται.
1: Σίγουρα, Ραμώνα μου, πιστεύω ότι όλες οι ακαδημίες προσπαθούν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά σωστά για να αποδέχονται την ήττα. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η νίκη σε ένα παιχνίδι, απλά είναι η μάθηση, είναι ο ευγενής ανταγωνισμός. Και μέρα με την ημέρα να βελτιώνονται. Δηλαδή, μέσα και από τις προπονήσεις και από τα παιχνίδια να πιάνουν εμπειρίες για να γίνονται καλύτεροι. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους τους γονείς. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους γονείς που είναι δίπλα στα παιδιά τους. Τους ευχόμαστε ένα όμορφο καλοκαίρι, τώρα που είναι και ζέστη, να πάνε να απολαύσουν τη θάλασσα και το βουνό στη δροσιά. Ευχαριστώ ιδιαίτερα εσάς και σένα, Ραμώνα μου, και το Μάκη και το Super Sport FM, όπως και το Mega Channel, για την επιχορήγηση όλης της σεζόν, και εύχομαι τα καλύτερα σε όλους και σε όλα τα παιδιά.
0: Να μας υπενθυμίσεις και να εκδηλώσεις την απόψινή αλλά και αυτή της Τετάρτης.
1: Σίγουρα. Απόψε το βράδυ, καλό όλον τον φιλάθλον κόσμο, όλοι όσοι αγαπάνε τα παιδιά, να παρευρεθούν στο Σκαλί, 8:30 στο αμφιθέατρο του Σκαλί. Θα έχουμε μια πολύ όμορφη την παιδιακή φιλανθρωπική συναυλία με εγνωσμένους καλλιτέχνες, και ο σκοπός είναι ιερός. Όλα τα καθαρά έσοδα θα είναι για το σύνδεσμο, ένα όνειρο, μια ευχή για τα παιδιά που παλεύουν για τη ζωή τους.
0: Το ενδιαφέρον τώρα όπως που είναι, τι δείχνει?
1: Κοίταξε, σίγουρα έχουμε γεμίσει το μισό μέχρι στιγμής από προπολήσεις εισιτηρίων, και ευελπιστούμε ο κόσμος έστω και τελευταία στιγμή να έρθει να αγοράσει εισιτήρια από τα ταμεία του αμφιθεάτρου, για να έχουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, γιατί αυτός ο σκοπός ποιος είναι? 8:30 αρχίζει στο Σκαλί Αγλαντζιάς. Ναι.
2: Γιατί πίσω από αυτό υπάρχει ένας καλός σκοπός, να πούμε.
1: Βέβαια.
2: Από όλο ότι
1: είναι,
2: έχει γίνει
1: πάνω αυτό. Πάνω απ' όλα είναι η ανθρωπιά, είναι η κοινωνική ευθύνη που έχουμε όλοι οι ακαδημίες, και πρέπει να την δείχνουμε και στην πράξη.
0: Και την Τετάρτη είναι το τουρνουά αποφύτων. Έχεις πάρει συμμετοχή κάποιων παιχτών που παίζουν, ήταν κοντά σας στην Ακαδημία και τώρα παίζουν σε ομάδες?
1: Σε διάφορες ομάδες παίζουν, ναι, στις κατηγορίες και πρώτη, δεύτερη και τρίτη, όχι μόνο. Θα έχουμε μια απώλεια των τέρων του Σωτηρίου λόγω της μεταχειριδικής του κατάστασης. Το ευχόμαστε σιδερένιος και πιο γρήγορα στα γήπεδα. Αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποια ταλέντα που δεν έχουν παίξει σε ομάδες, αλλά θα εκπλαγείτε και μόνο όταν τους δείτε και λέτε πώς και δεν παίξαν ποδόσφαιρο. Οι συγκυρίες, ο δρόμος που διαλέγουν. Έχουμε ένα λαμπρό παράδειγμα, τον Ανδρέα το Σάβα, ο οποίος θα είναι.
0: Σε Αμερική ήταν.
1: Θα είναι στο τουρνουά της Τετάρτη, ο οποίος είναι αρχηγός του Χάρβαρντ, του Πανεπιστημίου Αμερικής.
0: Στην Ομόνοια.
1: Είχε παίξει στην Ομόνοια μαθητής ακόμη του Grammar School και είχε πενταετές συμβόλαιο επαγγελματικό. Αλλά διάλεξε το Χάρβαρντ με πλήρη υποτροφία. Το ευχόμαστε το καλύτερο. Έχει τελειώσει το πρώτο πτυχίο και τώρα πάει για το μάστερ του.
0: Ευχαριστούμε και ευχόμαστε και σε εσάς, σαν Ακαδημία, και σε εσένα τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης.
2: Επίσης.
0: Τελειώσαμε. Σας ευχόμαστε καλή Κυριακή από Ραμόνα Παπαγιωάννου, Μπάγκη Νικολάου, Μάικ Πουλή.
3: Ο Παθανάσης γίνεται τεράστια σοβαρότητα και με τεράστιο έλεγχο αυτών που κάνει, και νομίζω ότι είναι από τους υπουργούς εκείνους ο οποίος έχουν στηρίξει και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και με τον τρόπο που ενεργεί δείχνει το διαφορετικό και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς διαχειρίστηκε το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί γι' αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω επιτέλεσε και επιτελεί ένα πολύ σοβαρό λειτουργήμα.
4: Μάλιστα. Τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Κρητικέ, αντιμετωπίσατε στην πόλη σας και την έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τόσο στη Σπάρτη όσο και στο Γήθιο. Πώς είναι φέτος η κατάσταση και τα πράγματα?
3: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν...
5: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Του μίλησες?
7: Για τι πράγμα?
6: Για την αυτοεξέταση.
7: Όχι ακόμα.
6: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
7: Μία ώρα.
6: Για τη σχέση του?
7: Κάτι παραπάνω.
6: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
7: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
5: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
8: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
10: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
11: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
15: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega. Channel.
16: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
17: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
18: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
19: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
20: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων, αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε. Γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας. Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
21: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, η πιο σημαντική για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά,

0: Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
1: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
9: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Αχ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσουμε Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με fiber internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 ιντζών 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp.

0: 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Constructions Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
1: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
2: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
3: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
4: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
7: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 ιντζόν QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ και 65 ιντζόν με μόνο 439 για τηλεόραση.
9: Όλοι πάμε Στεφανή!
8: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Καλό μεσημέρι, σε όλες και όλους τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Ακόμα ένα μεσημέρι είμαστε κοντά σας από τις 12 έως τις 2. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Χατσάτσος και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος, καθώς έχουμε πράγματα να συζητήσουμε πάνω στο Μουντιάλ, θα βγάλουμε γραμμές, έχουμε στοίχημα, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Μπορείτε να στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Σε λίγο θα σας πούμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να καλέσει όποιος θέλει να μιλήσει, αλλά θα ξεκινήσουμε πολύ διαφορετικά την εκπομπή, καθώς έχουμε μια έκτακτη παρέμβαση για κάτι το οποίο θέλει να μας αποκαλύψει ένας πολύ καλός φίλος και συνεργάτης και τερματοφύλακας. Γιατί δεν μπορούμε να μην πούμε τι θέση παίζει, καθώς είναι τερματοφύλακας στον Αρίωνα, και εννοείται όσοι ακροατές ξέρετε, όσοι ακροατές είστε καιρό στο σταθμό, ξέρετε ποιος είναι ο τερματοφύλακας στο Αρίωνα, Παναγιώτης Βολάνιος. Ξεκινάμε δυναμικά. Παναγιώτη, καλημέρα ή καλησπέρα, ό,τι θες πες το.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και σε όλο το ακροατήριο του 943 Interveten Sports.
0: Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να αποκαλύψεις?
1: Τι και αν κάναμε μια τετράωρη εκπομπή χθες το βράδυ, όπως κάθε Σαββατόβραδο μέχρι τα μεσάνυχτα. Ξέρεις ότι η δισογραφία τρέχει και τις ώρες που είσαι εκτός ραδιοφώνου. Το ξέρεις καλά αυτό.
0: Ναι.
1: Και έχουμε να κάνουμε μια αποκάλυψη σχετικά με την επόμενη ομάδα του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, ο οποίος στις 28 Ιουλίου γίνεται 37 ετών. Έχει ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό μετά από 4 χρόνια αποδελή παρελθόν από την ομάδα του Πειραιά. Έχει περάσει και μια πενταετία στον ΠΑΟΚ νωρίτερα, υπενθυμίζω. Και αυτό το λέω γιατί ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης επιστρέφει στη συμπρωτεύουσα, αν και είχε ακουστεί για Ηρακλή, για Καλαμάτα. Ωστόσο, σύμφωνα με αποκλειστική πηγή, ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Αλέξανδρου Πασχαλάκη είναι ο Άρης. Εκεί φέρνει να συνεχίσει την καριέρα του. Να πούμε κιόλας ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη, όπως έχει ανεβάσει ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media. Και αυτό που μάθαμε χθες, σύμφωνα με αποκλειστική πηγή, είναι ότι ο Άρης θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Αλέξανδρου Πασχαλάκη.
0: Πολύ ενδιαφέρον κίνηση από πλευράς Άρη.
1: Ο Άρης, ο οποίος μετά και την αποχώρηση του Αθανασιάδη, που για ένα χρόνο αποτέλεσε τον MVP του, έφυγε ως ελεύθερος και πήγε στον αγαπημένο Ηρακλή. Ήταν αναμενόμενο ότι θα ενισχυθεί στη συγκεκριμένη θέση του τερματοφύλακα. Εξάλλου, είτε επί εποχής Κουέστα είτε μετά τον Κουέστα, είδαμε πόσες φορές είχαμε ανακατατάξεις στη θέση του βασικού άσου στην εντεκάδα. Τώρα φέρεται να καταλήγει η ομάδα του Άρη, ο Θεός πολέμου, στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ένα πολύ έμπειρο τερματοφύλακα. Και αν θες και τη γνώμη μου, για μένα είναι ο Έλληνας τερματοφύλακας που διαθέτει και τα καλύτερα χαρακτηριστικά σωματικά. Πολύ πλεονεκτικό αυτό. Και θυμάμαι και σε συνέντευξη που έχει παραχωρήσει ο πρόεδρος της ομάδας, ο κ. Καρυπίδης, ότι έλεγε ότι παρά το γεγονός ότι ήταν στον ΠΑΟΚ και για αυτό το παρελθόν, εγώ τον ήθελα στον Άρη γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν τερματοφύλακα, σαν προσωπικότητα. Και φέρεται ότι όλα αυτά καταλήγουν σε συμφωνία και ότι ο Άρης θα είναι η επόμενη ομάδα του Αλέξανδρου Πασχαλάκη.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση και μπορούμε να πούμε ότι ο Άρης όχι απλά ενισχύεται σημαντικά, μάλιστα ενισχύεται και με Έλληνα τερματοφύλακα, που είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν Έλληνες παίκτες σε ελληνικές ομάδες, πόσο μάλλον στον Άρη, όπου θυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο Άρης δεν χρησιμοποιούσε τόσους πολλούς Έλληνες.
1: Ισχύει. Τώρα ενισχύεται πολύ σημαντικά όμως.
0: Αυτό ακριβώς. Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
1: Λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε για διάρκεια της ενδεχόμενης υπογραφής συμβολαίου ή κάποιο οικονομικό. Αυτό μάθαμε χθες. Οφείλουμε να ενημερώσουμε το ακροατήριο. Πρώτοι απλούς εδώ το ακούσατε στον αέρα του 943 Interveten Sports ότι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη.
0: Πρώτοι εδώ. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να έχεις μια όμορφη μέρα.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Σε ευχαριστώ. Ξεκινήσαμε λοιπόν με δυνατή αποκάλυψη. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης πηγαίνει στον Άρη. Τώρα ήρθε όμως να κάνουμε την κουβέντα μας, όχι απλά στοιχηματική και γενικά για τους αγώνες που είδαμε. Έχω απέναντί μου τον Γιάννη, τον Γιαννικόπουλο, που μαζί θα πορευτούμε τις επόμενες δύο ώρες. Ανοίγουν οι γραμμές για όποιον θέλει να πάρει τηλέφωνο στο 212-25-943 και στο 215-215-5943. για όποιον θέλει να πάρει. Γιάννη, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θέλω να σου κάνω ερώτηση. Το Μουντιάλ είναι η διοργάνωση των τερματοφυλάκων?
2: Σίγουρα μπορεί ένας τερματοφύλακας να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο Μουντιάλ, διότι είναι τρία παιχνίδια για να βγεις από τους ομίλους.
0: Ναι.
2: Άμα κάνεις μια εκπληκτική εμφάνιση και κρατήσεις το 0 σε ένα από αυτά τα τρία, έχεις ένα πολύ σοβαρό προβάδισμα μετά. Και βλέπουμε ότι είναι και μέχρι στιγμής πρωταγωνιστούν είναι τερματοφύλακες. Δεν βλέπουμε π.χ. να πρωταγωνιστεί ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ισπανίας, ο Σιμών, ο Εμιλιάνο Μαρτίνεθ της Αργεντινής. Ναι. Πρωταγωνιστούν τερματοφύλακες των πρωτάριδων, θα λέγαμε.
0: Ναι. Από το πράσινο ακροτήριο, ο Βοζίνια που έκανε αυτή την εκπληκτική εμφάνιση με την Ισπανία με τις 8 αποκρούσεις. Και αυτό που είδαμε τα ξημερώματα, όσοι ήμασταν τυχεροί.
2: Το τείχος του Κουρασάο.
0: Αυτή η εμφανισάρα που κρατάει και ζωντανό το Κουρασάο. Γιατί μπορούμε, γιατί, okay, η Ακτέλ Φαντουστού είναι μια ομάδα που έβαλε πολύ δύσκολα στην Γερμανία, που φαντάζει το πρώτο φαβορί, αλλά έχουμε δει τι γίνεται όταν υποτιμάει κάποιος μια ομάδα. Και μπορούμε να πούμε ότι αυτή η εμφάνιση κρατάει ζωντανό το Κουρασάο, έχει ελπίδες.
2: Έχει ελπίδες, η αλήθεια είναι.
0: Εγώ προσωπικά μακάρι να περάσει το Κουρασάο, να φτάσει στα νοκάουτ, να δούμε μια έκπληξη, να δούμε κάτι ωραίο, μια ωραία ποδοσφαιρική ιστορία. Και έχεις παρατηρήσει εδώ μεταξύ ότι οι τερματοφύλακες των πρωτάριδων είναι πάνω από 35 χρονών και κάνουν αυτές τις εμφανίσεις?
2: Ναι, σίγουρα. Βοηθάει η εμπειρία τους. Όχι ότι έχουν κάποια φοβερή ευρωπαϊκή εμπειρία. Δεν είναι ότι παίζανε κάποια περίοδο, ξέρω εγώ, στην Ισπανία και σε αυτά. Ο Βοζίνια, ας πούμε, ήταν τερματοφύλακας στην Κύπρο, στην ΑΕΛ Μεσού, αν δεν κάνω λάθος. Στην Πορτογαλία είχε πάει στη δεύτερη κατηγορία και παρόλα αυτά εμφανίστηκε από το πουθενά πραγματικά στο Μουντιάλ. Έκανε αυτή την φοβερή εμφάνιση εναντίον της Ισπανίας, που δεν το περιμένεις ότι η Ισπανία θα κολλήσει απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι το Πράσινο Ακροτήριο, και έγινε πάρα πολύ γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και επειδή σε όλους αρέσει μια ιστορία ενός outsider που λέμε, οι συγκεκριμένοι τερματοφύλακες θεωρώ ότι παίρνουν και λίγο παραπάνω από ότι αν έκανε μια φοβερή εμφάνιση π.χ. ο Νόιερ.
0: Ο Βοζίνια, ξέρεις ότι είναι οδηγός λεωφορείου. Οδηγός λεωφορείου και παράλληλα είναι τερματοφύλακας στο Πράσινο Ακροτήρι. Και είδαμε αυτούς τους δύο τερματοφύλακες, τον Ρουμ και τον Βοζίνια, να κάνουν εμφανίσεις που μια παρόμοια εμφάνιση δεν είχε γίνει σε Μουντιάλ. Μπορούμε να πούμε όμως ότι είχε γίνει κάτι ψηλό ίδιο. Μην ανησυχείς, Γιάννη. Κάτι ψηλό ίδιο μπορούμε να πούμε ότι είχε γίνει στο Champions League, στον αγώνα Real Madrid της Σέριφ, εκεί όπου ο κόσμος έμαθε το όνομα του Γιώργου Αθανασιάδη.
2: Ναι, είναι μια παρόμοια περίπτωση. Τώρα, αυτό που λες με το ότι ο Βοζίνια είναι ταυτόχρονα και οδηγός λεωφορείου,
0: ναι,
2: μου θυμίζει πάρα πολύ στην πρόσφατη διοργάνωση το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων,
0: ναι,
2: που είχε κατέβει η ομάδα από την Αυστραλία και ήταν μέσα πυροσβέστες.
0: Ναι, η Νέα Ζηλανδία, ναι, η Auckland City.
2: Η Auckland City που ήταν μέσα πυροσβέστες, ήταν δάσκαλοι κάποιοι, ήταν διάφορα επαγγέλματα. Και καλώς κακώς σε τέτοιες χώρες που το ποδόσφαιρο δεν έχει πάρει αυτή τη χρηματιστηριακή αξία που έχει πάρει στην Ευρώπη κυρίως ή και στην Αμερική πλέον.
0: Ναι.
2: Ένας που θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το κάνει καθαρά σαν επάγγελμα.
0: Ισχύει.
2: Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και εκεί πέρα κάποια ταλέντα τα οποία μπορεί να ξεπεταχτούν. Είδαμε τον Ιρακουίντα της Αυστραλίας, ο οποίος έκανε μια φοβερή εμφάνιση στην πρώτη αγωνιστική.
0: Με την Τουρκία, ναι.
2: Οπότε, και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω είτε το Κουρασάο, είτε το Πράσινο Ακροτήριο, είτε κάποια χώρα που δεν την περιμένουμε να περάσει από τους ομίλους.
0: Ναι.
2: Είναι εφικτό.
0: Mm-hmm.
2: Και το γεγονός
0: πλέον
2: ότι
0: μπορούμε να πούμε ότι είναι εφικτό, γιατί πριν το Μουντιάλ υπήρχαν πολλοί που λέγανε «Α, θα είναι σάκος του μπόξ αυτές οι δύο ομάδες». Μόνο σάκος του μπόξ δεν είναι.
2: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι σάκος του μπόξ δεν είναι. Και μπορεί να το Κουρασάο να έχασε 7-1 από τη Γερμανία.
0: Ναι.
2: Αλλά δείχνει μαχητικότητα.
0: Ισχύει. Και μπορούμε να πούμε κιόλας ότι το Κουρασάο στην πρώτη του ευκαιρία στο παιχνίδι σκόραρε εναντίον της Γερμανίας. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια αλφα επικινδυνότητα από τέτοιες ομάδες.
2: Σίγουρα, εντάξει. για αυτούς τους ανθρώπους, για τους φιλάθλους αυτών των χωρών. Το είδαμε και στο τέλος του παιχνιδιού του Ισημερινού με το Κουρασάο.
0: Ναι.
2: Πανηγυρίζανε λες και πήρε νίκη η χώρα.
0: Ναι.
2: Ενώ πήρε έναν βαθμό, αλλά ήταν ο πρώτος τους βαθμός σε παγκόσμιο κύπελλο. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ισχύει. Και σκέψου λίγο ότι το Κουρασάο είναι μια χώρα η οποία υπάρχει από το 2010. Ήταν Ολλανδικές Αντίλες μαζί με την Αρούμπα, τον Άγιο Μαρτίνο, τον Μπονέρ και άλλα νησιά της Ολλανδίας. Για μια περίοδο ήταν και το Σουρινάμ, αν δεν κάνω λάθος, στις Ολλανδικές Αντίλες, αλλά το Σουρινάμ είχε πιο γρήγορα την ανεξαρτησία του, άσχετα αν όλες αυτές οι χώρες παραμένουν στο βασίλειο των κατοχωρών. Μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά είναι μια πολύ όμορφη ιστορία, ειδικά από αυτές τις χώρες και εντάξει, τα συναισθήματα τα οποία έχουν οι τερματοφύλακες, γιατί σου λέω, ήταν πολύ συγκινητικές αυτές οι εμφανίσεις, γιατί ο τερματοφύλακας του Κουρασάο έχει τώρα το ρεκόρ. Το ρεκόρ στις αποκρούσεις στο παγκόσμιο κύπελο και ο Βοζίνια έκανε εμφανισάρα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ισπανία, στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Δηλαδή, και εννοείται πως αυτοί οι τύποι δεν το έχουν ξαναζήσει, έχουν μια συγκίνηση τεράστια. Δηλαδή, τους βλέπεις να κλαίνε από χαρά.
2: Ναι, είναι...
0: Γιατί εντάξει, είναι. Ξέρεις τι, σε αυτές τις χώρες ο δρόμος τον οποίο έχουν ακολουθήσει οι αθλητές δεν είναι ρόδινος. Αν ήταν στην Ισπανία π.χ., αν ήταν από την Ισπανία π.χ., αν ήταν από την Ιταλία θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά επειδή είσαι από το Κουρασάο, μια χώρα η οποία δεν έχει το τοποεπίπεδο, δεν έχει την τοπικονομική κατάσταση, δεν έχει πολλά πράγματα, δηλαδή είναι πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι πηγαίνουν στην Ολλανδία.
2: Σίγουρα. Και το είδαμε για το πόσο σημαντικές στιγμές είναι για αυτούς τους αθλητές και με τον Βοζίνια, ναι, ο οποίος ξέσπασε κλάματα μετά από αυτή την αναμέτρηση.
0: 40 χρονών επίσης.
2: 40 χρονών. Μετά από. Πέρασε δύσκολα σε εκείνο το παιχνίδι. Είχε κάνει πολλές.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο, παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet. Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ. AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Κυριακή σήμερα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία στις 7, στις 10, Βέλγιο, Ιράν.
5: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
11: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
12: Jackpot στον Joker. 2.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
13: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
14: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
15: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
16: Τα νέα, μωρό μου!
15: Ανακαινίζουν το!
16: Έτσι!
15: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
16: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
15: Α, μόνο τηλεόραση!
16: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
15: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
16: Ξέρω, ξέρω.
15: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
17: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
18: Χαραλάμους. Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
19: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
20: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
21: Έχουμε γιορτή!
1: Εμείς.
21: Εμείς του Λυκύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
22: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου. Μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι. Αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
21: Σας στείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Του μίλησες?
24: Για τι πράγμα?
23: Για την αυτοεξέταση.
24: Όχι ακόμα.
23: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
24: Μία ώρα.
23: Για τη σχέση του?
24: Κάτι παραπάνω.
23: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
24: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
25: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
26: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
27: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
28: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
29: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
30: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
31: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις.
32: Oh yeah, the Stacker is back! Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up! Μόνο στα Burger King.
33: Flame Grilled tastes better.
34: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
35: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
34: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
35: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
36: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
37: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
38: Όλοι πάμε Στεφανή!
37: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
39: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
40: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
41: Η ώρα είναι 12:30.
42: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
43: Είτε μέσα στο γήπεδο.
44: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
43: Είτε έξω από αυτό.
45: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
46: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
43: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: σε σχέση με το τι περιμέναμε να δούμε από αυτή την ομάδα.
1: Και έχει κάνει και δύο πολύ, πολύ καλούς αγώνες, έτσι. Ας ναι. Ήταν στον έναν έχασε. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, αφήστε τα αποτελέσματα. Ναι, βλέπουμε το. Ναι.
0: Το ποδόσφαιρο παίζει κάθε χώρα.
2: Εικόνα, ναι.
0: Οι Γερμανοί, εντάξει, ξέραμε ότι οι Γερμανοί είναι μια επιθετική ομάδα, ότι θα προσπαθήσει να βάλει όσο περισσότερα γκολ μπορεί. Οπότε και το 7-1 ας πούμε, που ήρθε με το Κουρασάο δεν μας κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση, ναι, ότι είναι τόσο υψηλό το σκορ. Αλλά ας πούμε η Αμερική έχει βασιστεί πάρα πολύ στην επίθεσή της. Ο Καναδάς έκανε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι επιθετικά απέναντι στο Κατάρ. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την άποψή σας.
1: Έχουμε και το Βραζιλία, η τι με τη Βραζιλία να σκοράρει 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ας ήταν έληξε 3-0, επειδή χαλάρωσε η Βραζιλία. Γιατί άμα ήταν στους ρυθμούς που ήταν στο πρώτο ημίχρονο, άμα συνέχιζε η Βραζιλία, θα μπορούσε να πάει και παραπάνω το σκορ.
2: Όχι. Κοιτάξτε, όλοι κρατάνε δυνάμεις. Έτσι, οι μεγάλες ομάδες κρατάνε δυνάμεις. Ναι. Σβήνουν. Με το που εξασφαλίζουν το ασφαλές σκορ, σβήνουν. Για να έχουν δυνάμεις για τη συνέχεια. Έτσι, είναι μαραθώνιος το Μουντιάλ.
1: Συμφωνούμε.
2: Λοιπόν, και το ηρωικό και θρυλικό Κουρασάο, θέλω να το δω, όπως λέμε και με τον Βασίλη Κερασίμου, στο τελικό, εάν θα μπορέσει να φτάσει βέβαια και η Γερμανία εκεί πέρα, να τους ανταποδώσουμε τα 7 γκολ.
0: Θα ήταν λοιπόν, ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη στο ποδόσφαιρο, άμα συνέβαινε αυτό.
1: Καλά, αν γινόταν στο ποδόσφαιρο, ούτε το Euro του 4 της Ελλάδας, ούτε το πρωτάθλημα του 16 της Λέστερ δεν θα μπορούσε να το ξεπεράσει αυτό που θα έκανε το Κουρασάο. Εντάξει, εγώ προσωπικά.
2: Μα το Κουρασάο είναι σίγουρα στο τελικό. Η Γερμανία να δούμε αν θα φτάσει.
0: Επίσης, κύριε Βασίλη, βρήκα και τον τερματοφύλακα που λέγατε, τον Λουίς Ίσλας.
1: Ναι.
2: Πώς?
1: Λουίς Ίσλας.
2: Όχι, άλλος είναι.
0: Άλλος. Γιατί αυτό ήταν
2: από τάφα αρχίζει το όνομά του. Όχι, Ταραντίνι, κάπως έτσι.
0: Α, μπορεί να ήταν σε κάποιο άλλο Μουντιάλ.
1: Ναι, μπορεί όντως να ήταν. Μπορεί μήπως ήταν στο Μουντιάλ, μπορεί να ήταν στο 78, δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί, κάπου εκεί. Δεν είμαστε και σίγουροι.
2: Από τάφ ήταν το όνομά του. Γι' αυτό σας είπα, έχω έτσι με το όνομά του. Αν το ξέρει κάποιος φίλος, ας το στείλει μήνυμα. Αλλά θυμάμαι, είχε μπει, ήταν 22-23 χρονών, μπήκε να παίξει το παιχνίδι. Νομίζω τώρα από την αρχή τον έβαλε σαν αλλαγή, να το πούμε έτσι, να αλλάξει κάπως την ομάδα, να την φρεσκάρει. Και είχε κάνει τις αποκρούσεις ζωής του και στο επόμενο παιχνίδι που ήταν νοκάουτ είχε αποκρούσει και 3-4 πέναλτι.
1: Ναι.
2: Αν το ξέρει κάποιος.
1: Αν ξέρει κάποιος φίλος, στέλνει 6-9-39-9-43-9-43. Επαναλαμβάνω, γιατί επανάληψη εστί Μήτρη Μαθήσεως. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του 943 Interveten Sports, για να στείλετε ό,τι μήνυμα επιθυμεί η καρδιά σας και εννοείται να απαντήσετε στην ερώτηση την οποία λοιπόν, θέτει ο
2: Βασίλης. Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Βασίλη. Yeah. Καλή συνέχεια. Ξεκινήσαμε με ωραία κουβέντα για τους αγώνες.
0: Και έχουμε και πολλά να πούμε ακόμα.
1: Έχουμε και πάρα πολλά να πούμε.
0: Το Μουντιάλ, η αλήθεια είναι ότι δίνει συνέχεια νέα θέματα για να αναλυθούν, είτε θετικά είτε αρνητικά. Λοιπόν, Νίκο, θέλω να σε πάω λίγο στο Βέλγιο, που παίζει και σήμερα αγώνα απέναντι στο Ιράν.
1: Σε ποια πόλη θα με πας?
0: Θα σε πάω στο κέντρο του Βελγίου. Καθαρά, δεν σε πάω σε κάποια πόλη. Σε πάω συγκεκριμένα στην εκπομπή L'Equipe. Εκεί, ναι, πέρα που η παρουσιάστρια Φρανς Πιερών,
1: ναι,
0: έριξε τα βέλη της στον Ζερεμί Ντοκού της Manchester City, τον Extreme, ο οποίος όπως φαίνεται ζήτησε από την Ομοσπονδία του Βελγίου να αποχωρήσει από το Μουντιάλ, διότι έρχεται στη ζωή το πρώτο του παιδί.
1: Ναι.
0: Είναι και η γιορτή του πατέρα σήμερα, να το πούμε.
1: Ισχύει,
0: για αυτό.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες και στο δικό σου Γιάννη.
0: Και στο δικό σου Νίκο.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι. Και η συγκεκριμένη παρουσιάστρια είπε: το παγκόσμιο κύπελλο είναι μια απίστευτη εμπειρία. Υπάρχουν εκατοντάδες ποδοσφαιριστές που θα έκαναν τα πάντα για να βρίσκονται στη θέση σου. Μπορεί να μην ξανασυμβεί ποτέ στη ζωή σου. Είναι ένα παιδικό όνειρο που ζεις και θα το εγκαταλείψεις για να πας να δεις τη γέννηση του παιδιού σου, η οποία, συγγνώμη κιόλας, είναι μια ευγιαστική στιγμή όπου ο πατέρας είναι εντελώς άχρηστος. Υπάρχουν άνθρωποι που πήραν δάνεια μόνο και μόνο για να έρθουν να δουν τον αγώνα και εσύ το χάνεις μόνο και μόνο για να κόψεις τον ομφάλιο λόρο. Μία πάρα πολύ.
1: Η συγκεκριμένη δημοσιογράφος κανένα παιδί έχει κανένα γιο, καμιά κόρη.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά θεωρώ πως όχι.
1: Ναι. Νομίζω. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για να μην απλά ρωτάω, γιατί εντάξει. Δεν θέλω τώρα να κριτικάρω τον καθένα, γιατί εντάξει, είναι μοναδική στιγμή η γέννηση ενός παιδιού για τον καθένα. Για τον καθέναν είναι σημαντική η γέννηση. Έχουμε και νέα γραμμή κιόλας. Πάμε να κάνουμε την κουβέντα. Πάμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Διονύση, εσύ είσαι?
3: Ναι, ο Μάζος Μαϊσφάι δεν μένω. Άκου τώρα, αλήθεια. Άκουσα τον Μωράνιο, τον Παναγιώτη. Είπε Αρίωνα. Μπορεί να μου πει ποιον Αρίωνα εννοεί, της Γούβας?
1: Αρίωνας Αγίου Αρτεμίου. Αγίου Αρτέμι.
3: Εκεί επέζαμε οικογενειακώς, τα δύο μου αδέρφια και εγώ κουβάλαγα το φαρμακείο. Άκου τώρα, για να μην τα μπερδέψω. Να του δώσετε το τηλεφωνό μου. Πες στο Γιάννη δίπλα σου να γράψει το τηλέφωνο και να με πάρει τηλέφωνο οπωσδήποτε.
1: Ναι, εντάξει, απλά επειδή είμαστε αέρα δεν μπορούμε προφανώς να το πάρουμε τώρα.
3: Όχι, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Σας το δίνω από εδώ.
1: Όχι.
4: Και Διονύση, καλύτερα μετά την εκπομπή να πάρετε
1: ένα τηλέφωνο.
4: Μετά την εκπομπή
1: πάρετε ένα τηλέφωνο.
4: Να το σημειώσουμε,
1: γιατί εντάξει, δεν ξέρουμε, ναι. δεν ξέρει κανείς ποιος μπορεί να σε ακούει εκείνη τη στιγμή.
3: Ναι, καλά. Μπράβο του. Άμα είναι ο Σφράγκη Αρτέμι, εκεί έμεινα εγώ πολλά χρόνια πριν πάω Αυστραλία, Γερμανία και αυτά. Μεγάλωσα οικογενειακός. Σκέψω να δεις, όταν έσπασα το πόδι μου, το 24 χρονών κουβάλαγα το φαρμακείο. Πήγαιναμε παντού με την ομάδα. Ναι. Τότε, αν ακούει ο Βολάνιος, έπαιζε ο Πλεμένος, παιχταρά στο δεκάρι το καλό. Ο Γιαννόπ πήγε μετά στον Πανιόνιο. Ο Μπουσούνης, ο Γιάννης. Πρέπει να με πάρει τηλέφωνο σήμερα οπωσδήποτε, γιατί είναι εκεί μέσα η οικογένειά μου. Και τώρα τελευταία είχε πάει και ο Αντριόπλος, ο Γιάννης Αντριόπλος που έπαιζε στο Πανετολικό μαζί με τον Χρήστο Δημόπουλο. Πρέπει να με πάρει οπωσδήποτε. Και για να κλείσω, να μην σας απασχολώ, σας αγαπώ και τους δύο, και τον Γιάννη μου δίπλα σου και τον Νίκο τον Κατσάτσο.
1: Ευχαριστούμε, Διονύση.
3: Θέλω να είσαστε δύναμη και οπωσδήποτε να πληροφορήσετε τον Παναγιώτη, να το λέω εγώ στα βλάχικα, στα μαλλιαδέκα Παναγί, να με πάρει τηλέφωνο να το συζητήσουμε τα πράγματα αυτά που έχω μεγαλώσει στην πλατεία της Γούβας. Και εκεί με φωνάζανε ο μεγάλος έρχεται, ο μεγάλος. Γιατί ήμουν σε όλα τα δρόμενα και στο ποδόσφαιρο και στα πολιτικά, ναι. Δεν με ξέρουν όλοι στη Γούβα, ναι. Άντε μου, καλημέρα σας και καλή δουλειά.
1: Καλημέρα,
3: και μην με ξεχάσετε, θα πάω
1: καλημέρα, κύριε Διονύση,
3: μετά.
1: Καλημέρα κύριε Διονύση, να είστε καλά.
3: Καλημέρα στο Βασίλη από τα Μέγαρα. Μπράβο του Βασίλη. Ο Βασίλης εννοεί τον τερματοφύλακα αυτόν έπαιξε, πρέπει να έπαιξε το 1974. Το 1974 πρέπει να έπαιξε αυτός ο τερματοφύλακας που λέει, αλλά δεν θυμάμαι κι εγώ το όνομά του. Καταλάβες?
1: Ναι.
3: Άντε μου. Δώσ' του χαιρετίσματα και του Βασίλη από τα Μέγαρα. Είναι φοβερός. Είναι αναλυτής. Άντε μου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα πολύ. Διονύση. Καλημέρα. Συνεχίζουμε. Για όποιον θέλει να γαλέσει 2-10-2-25-9-43-2-15-15-9-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Για όποιον θέλει να βγει στον αέρα να κάνουμε αυτές τις κουβέντες που κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε λίγο σε ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο φίλος ο Ιορδάνης, ακροατής του 943, η Intervention Sports. Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Καλησπέρα. Ακούς Γιάννη?
4: Καλησπέρα.
1: Η Σανέλα Αρένα θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα της νέας σεζόν? Ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις. Η Σανέλα Αρένα είναι μία από τις πιθανές έδρες του Ολυμπιακού για την νέα σεζόν. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση ότι θα πάει ο Ολυμπιακός εκεί πέρα. Οπότε μην το δένουμε καλύτερα κόμπο, γιατί είναι μέσα σε αυτές τις έδρες και η Αλικαρνάσος στο Ηράκλειο. Και αν δεν κάνω λάθος, εσύ μπορεί να με επιβεβαιώσεις. Έχω διαβάσει κάπου ότι στις πιθανές έδρες, τουλάχιστον την EuroLeague, δεν νομίζω στο ελληνικό πρωτάθλημα θα πηγαίνουν εκεί, είδα ότι είναι και το Βελγράδι. Κάπου εκεί. Δεν είμαι σίγουρος όμως.
4: Είναι στις υποψήφιες έδρες για την EuroLeague. Από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ναι.
4: Οπότε θα μπορούσε να παίζει εκεί πέρα θέλει ένα μεγάλο γήπεδο για τη EuroLeague, όπως και να το κάνουμε, για να μπορεί να έρθει πολλοί κόσμος. Βέβαια, το να το πας σε άλλη χώρα φέρνει μια ζημιά στον κόσμο, ότι πρέπει να κάνει και ένα ταξίδι για να δει την ομάδα του στα εντός έδρας, ας το πούμε έτσι.
1: Ισχύει αυτό.
4: Η αλήθεια είναι ότι η Sunel Arena είναι ίσως η επικρατέστερη που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό, και αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα τίποτα. Περιμένουμε κι εμείς να βγει ανακοίνωση από την ΚΑΕ.
1: Και αν το πάμε κιόλας με την κοινή λογική, δεν θα έχει και μεγάλη απόσταση να διανύσει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που εδρεύει στον Πειραιά. Είναι ο Ολυμπιακός, Σύνδεσμος Φιλάθλων, Πειραιός. Από αυτές τις τρεις περιοχές, ποια είναι η πιο κοντινή? Τάνο, Ιώσια. Τάνο, Ιώσια βρίσκεται η Sunel Arena. Η Sunel Arena, η οποία, να πούμε, άσχετα αν η ΑΕΚ παίζει στο Basketball Champions League της FIBA, η Sunel Arena έχει φιλοξενήσει τους αγώνες της EuroLeague Next Gen των μικρών. Οπότε αυτό σημαίνει ότι είναι ένα γήπεδο που μπορεί να τηρήσει τις προδιαγραφές για να φιλοξενήσει κάποιο παιχνίδι, δεν λέω τώρα για Final Four και τέτοια. Ένα παιχνίδι, αν πάμε, ξέρω εγώ, τους πρώτους 2-3 αγώνες τη σεζόν και ξέρω εγώ, Ολυμπιακός παίζει με Βιλερμπάν, Μπασκόνια, Ζάλγκυρης, μπορούν να γίνουν αυτοί οι αγώνες εκεί. Και η κοινή λογική αυτό λέει. Τώρα, το τι θα συμφωνήσουν η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η ΚΑΕ ΑΕΚ, το αν θα συμφωνήσουν και αν δεν συμφωνήσουν πού θα πάει ο Ολυμπιακός, είναι κάτι το οποίο είναι ένα ερώτημα το οποίο θα λυθεί στις επόμενες ημέρες. Αυτό είναι, αυτά είναι που μπορούμε να πούμε, να απαντήσουμε και στον φίλο τον Ιορδάνη. Αυτά είναι που μπορούμε να απαντήσουμε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
4: Όχι, ναι, αναγκαστικά πρέπει να περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ.
1: Ναι. Και να δούμε το τι επρόκειτο να υπάρξει. Θες να σου δώσω μια στοιχηματική πρόβλεψη για τους σημερινούς αγώνες?
4: Σε ακούω. Αν και να πούμε και εδώ στον αέρα ότι ο Νίκος Κατσάτσος είχε πει στην πρεμιέρα του Κουρασάο ότι θα φέρει διπλό απέναντι στη Γερμανία και έχασε 7-1. Οπότε.
1: Ναι, χθες δεν έδωσα καμία επιλογή στο σημερινό Κουρασάο και πήγε και έφερε χει.
4: Είδες, δεν σε θέλει το Κουρασάο.
1: Εγώ όμως το θέλω το Κουρασάο και θα παραγγείλω και φανέλα.
4: Ωραίος, έχει ωραία εμφάνιση.
1: Έχει, όντως. Έχει πολύ ωραία εμφάνιση και το πράσινο ακροτήρι έχει ωραία εμφάνιση. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, πλάκα-πλάκα, πριν πω τη στοιχηματική την πρόβλεψη που έχω, έχουμε εντάξει λίγη ώρα, έχουμε 6 λεπτά για πριν το διάλειμμα. Είχα βρει μια ιστοσελίδα την οποία πουλάει φανέλες και αυτή η ιστοσελίδα έχει mystery box σε ειδική προσφορά 20 ευρώ λόγω του Mundial. Mystery box, mystery bag, πες το όπως θες, με εμφανίσει από το Mundial. Είναι ειδικό special και έχω ψηθεί με έναν φίλο μου να πάμε να παραγγείλουμε, να δώσω καθένας από ένα κοσάρικο, να κάνουμε την παραγγελία μας, να έρθει μετά από 3 εβδομάδες πόσο είναι να έρθει και να δούμε σε ποιον θα τύχει φανέλα. Εγώ εύχομαι να μου τύχει η Γερμανία.
4: Αν μου κάψεις.
1: Όχι, εντάξει, δεν.
4: Να εξηγήσουμε λίγο και στον κόσμο που δεν ξέρει τι είναι τα mystery box. Ουσιαστικά έρχεται ένα κουτί με μια φανέλα την οποία δεν ξέρεις ποια ομάδα ή ποια χώρα. Ποιας χώρας είναι αυτή η φανέλα? Μπορεί να σου τύχει από την Ισπανία μέχρι τη Σαουδική Αραβία, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
4: Είναι ένα πολύ νέο και πολύ ωραίο εγχείρημα αυτό και η αλήθεια είναι ότι έχει και μεγάλη ανταπόκριση στον κόσμο το Mystery Box.
1: Μισό λεπτό, γιατί έχει στείλει ένα μήνυμα ο Βαγγέλης ο Κοσκινάς, ο οποίος ρωτάει: καλησπέρα παιδιά, μήπως λέει ο Βασίλης τον Ρουμάνο τερματοφύλακα Ντούκανταμ, όπου είχε αποκρούσει 4 πέναλτι στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών στα ΟΑΟ Μπαρτσελόνα, όπου έχει κάνει αναφορά ότι έχει πεθάνει. Κοίταξε να δεις, σε Μουντιάλ έκανε αναφορά. Τώρα, άμα είναι ο εν λόγω τερματοφύλακας αυτός ο οποίος κάνει την αναφορά, θα σε γελάσω. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ο τερματοφύλακας ο συγκεκριμένος. Θα το ψάξουμε και θα ενημερωθούμε να δούμε για ποιον λέει. Έχουμε μια γραμμούλα επίσης. Εν τω μεταξύ, στοιχηματική. Ισπανία, Σαουδική Αραβία, γκολ γκολ. Στηρίζουμε Δόνη, αλλά παράλληλα στηρίζουμε και Ισπανία. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, φίλε μου. Αλέξανδρος από Πειραιά είμαι.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε.
5: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας τηλέφωνο εγώ.
1: Δεν πειράζει, ευχαριστούμε. Για όλα υπάρχει. Ο Νίκος είμαι εγώ και ο Γιάννης είναι η άλλη φωνή, η οποία ακούγεται. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, Αλέξανδρε.
5: Βεβαίως, για όλα τα πράγματα.
1: Για όλα τα πράγματα.
5: Όταν θα δώσω και τους χαιρετισμούς στο φίλο του Γιάννη που είναι εκεί μαζί σου.
1: Ευχαριστώ.
5: Και σιγά στους ακροατές του σταθμού προφανώς το ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή. Ήθελα κάτι να ρωτήσω σχετικά με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
5: Αν υπάρχει κάτι νεότερο πέρα από αυτά που γνωρίζουμε ήδη.
1: Ο Πάμπλο Μαφέο έχει ανακοινωθεί.
5: Ναι.
4: Για τον Κάρμο μας ενημέρωσε
1: ο Κώστας Αμαθράκης
4: εχθές.
1: Και για την, ναι. Και για τη μεταγραφή του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, σύμφωνα με πληροφορίες
4: στον Άρη, τις οποίες έχει στον Άρη, μας ενημέρωσε
1: ο Παναγιώτης Βολάνιος, ήταν αυτός ο οποίος μας είχε ενημερώσει. Τώρα κάτι άλλο,
4: κάτι νεότερο επίσημο μέχρι στιγμής
1: δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
5: Ήξερα ότι θα υπάρχουν εξελίξεις με το Ρόκα για παράδειγμα, τον Σμαϊλόβιτς, τον Καντιού.
1: Ναι, είναι ονόματα τα οποία ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός.
4: Είναι ονόματα τα οποία υπάρχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό στο προσκήνιο για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα τα εξετάζει η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, κυρίως για αμυντικούς μέσους πρόκειται, και ο Ρόκα και ο Καντιού. Η τελευταία ενημέρωση για Καντιού ήταν ότι η Λοριάν, στην οποία ανήκει, έχει ζητήσει πολύ αυξημένες απολαβές για να τον παραχωρήσει. Ναι. Αλλά έχουμε μείνει εκεί, δεν ξέρουμε κάτι άλλο.
1: Που είναι και όλας ένας παίκτης που είχε βγει στην καλύτερη δεκάδα της Λιγκάν.
4: Ναι, ναι.
5: Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Όπως επίσης έχω ακούσει για τον Καστελιέρη της Λάτσιο, που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, που είναι και αυτός.
1: Ναι, τον Καστελιάνο.
4: Τον Καστελιάνο της Λάτσιο. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση παίκτη, γιατί είναι πολύ ακριβή για τα ελληνικά δεδομένα αυτή τη στιγμή. Βέβαια, βλέπουμε πολύ, πολύ μεγάλα ονόματα να έρχονται σιγά σιγά και στην Ελλάδα, οπότε δεν θα το απέκλεια.
5: Και κάτι τελευταίο, θέλω να ρωτήσω αν ο Ολυμπιακός μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν έδρα στο μπάσκετ, τώρα μιλάω πάντα, αλλά άλλαξα τμήμα.
1: Ναι, κουβέντα κάνω, δεν πειράζει.
5: Ναι, αν μπορεί ο Ολυμπιακός να παίξει στο γήπεδο του Τάικ Ποντό, σαν
1: στο Παλαιό Φάληρο.
5: Ναι.
1: Θα σε γελάσω απίστευτα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό είναι αυτό το σενάριο. Γενικά, το γήπεδο του Τάικ Ποντό έχει να χρησιμοποιηθεί, αν δεν κάνω λάθος, χρησιμοποιείται σε κανένα πρωτάθλημα Τάικ Ποντό πανελλήνιο, έχει να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη, μεγάλη διοργάνωση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, αλλά θα σας γελάσω, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό είναι αυτό το σενάριο και δεν ξέρω αν έχει ακουστεί και τίποτα.
5: Ναι, και να ρωτήσω και κάτι άλλο, το Τάικ Ποντό τι χωρητικότητα έχει, δηλαδή πόσοι θεατές μπορούν να πάνε εκεί?
1: Θα το ψάξουμε αμέσως.
5: Ναι,
1: να δούμε.
5: Ναι.
1: Τι χωρητικότητα έχει. Γενικά πάντως αυτό με το Τάικ Ποντό, πραγματικά αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω αν είναι εφικτό και κατά πόσο είναι. Γιατί είναι...
5: Δεν ξέρω πώς... Έχεις δίκιο, δεν ξέρω πώς μου πες.
40: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Jackpot στον Joker. 2.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
40: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
8: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρι και το Κίτι, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστή.

0: Στα μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα Το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
2: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
3: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούω. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
4: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
5: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
8: Super Sport 104.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
13: Σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευσης οικογένειας. Το μήνυμα της ΚΑΕ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρυσι δανεικός από τον Ολυμπιακό Θεσσαλονίκης. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρτ και πρώην παίκτη της Virtus Bologna, Ματ Μόργαν βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με τα υλικά δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Samsung Sport στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Κεντρινόμαυρων στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης αύριο στις 9 το βράδυ. Στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ο γκάρτ της Ανατολού Εφές Σέιν Λάρκιν σύμφωνα με την Telegraph. Ο Μάριο Χεζόνι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης όπως αναφέρει η Μάρκα. Παρελθόν από τους Μερέγχες θα αποτελέσουν και οι Τρέι Λάιλς, Ντέιβιντ Κράμερ και Τσούμα Οκεκέ. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Ολλανδία-Σουηδία 5-1, Γερμανία εκ τελεφάντος του 2-1, η σημερινός Κουρασάο 0-0 και την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
14: 943 Intervete Sports.

0: επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο του μεσημεριανού μας ραντεβού, της μεσημεριανής μας κουβέντας. Πάμε να δούμε λίγο ένα μήνυμα που έχει στείλει η φίλη μας η Καρντάσενα, η Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολή, θέλω να πω ένα τελείωτο ευχαριστώ σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους που με ευχόντουσαν τα καλύτερα και γρήγορη ανάρρωση. Σας ευχαριστώ, λέει η Αποστολία. Επέστρεψε και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος μέσα στο στούντιο. Εννοείται πως όποιος θέλει να βγούμε να κάνουμε την κουβέντα μας, μπορεί να καλέσει τις δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα και να κάνουμε αυτή τη μεσημεριανή κουβέντα, την οποία έχουμε κάθε Σαββατοκυριακό.

0: Γιάννη Φίλτατε. Εγώ την πρώτη μου πρόβλεψη την έδωσα. Στο 2-20, γκολ-γκολ, Ισπανία-Σαουδική Αραβία.
1: Ωραία, να δώσω κι εγώ μία πρόβλεψη έτσι για τους...
0: απανταχών στην...
1: για τους ακροατές, τους πιο τολμηρούς θα έλεγα. Για το Βέλγιο-Ιράν θα δώσω εγώ. Θα πω ότι αξίζει το γκολ-γκολ-γιόβερ στο Βέλγιο-Ιράν.
0: Ωραίο.
1: Είδαμε ότι το Βέλγιο δεν έχει πάρα πολύ δυνατές, πολύ δυνατή στη βαρύ άμυνα, δέχεται εύκολα γκολ. Το Ιράν έχει παίκτες που μπορούν να πετύχουν ένα γκολ. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το Βέλγιο θα παλέψει για την νίκη, τη χρειάζεται όπως και δίποτε. Οπότε 1-2, 1-3, 1 μπορεί να το δούμε.
0: Γιατί όχι. Αν και για κάποιο λόγο πιστεύω αυτό το μάτς θα έρθει χει. Μου βγάζει για κάποιο λόγο ένα vibe ότι αυτός ο ομίλος θα έχει... θα είναι όλες οι ομάδες με 2 βαθμούς και όλα θα κρυφθούν στην τελευταία αγωνιστική.
1: Εντάξει, πολύ πιθανό είναι.
0: Έτσι το βλέπω. Λοιπόν, ο Ιορδάνης στέλνει. Υπάρχουν δημοσιεύματα κυρίως στο εξωτερικό για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Μπόντζι Κόλσον. Καθαρό τριάρι με εξαιρετικό spot shoot. Όμως ο Ολυμπιακός πρέπει να κοιτάξει παίκτη και στη θέση 4 μετά την αποχώρηση του Πίτερς. Για τη θέση 4 έχουν ακουστεί κάποια ονόματα, π.χ. όπως του Μπόγκα. Έχει ακουστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικά ακούγονται ονόματα. Βέβαια, να είμαστε ειλικρινείς, είναι και πολύ νωρίς να μιλάμε γιατί ονόματα ακούγονται. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μια σωστή επιλογή αυτό το διάστημα το οποίο διανύουμε. Και το μπάσκετ, να πούμε ότι δεν ξεκινάει Αύγουστο, οπότε πρέπει οι ομάδες να ετοιμαστούν άμεσα. Να πούμε ότι μεσολαβούν κάποια παράθυρα για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Σε άλλες ηπείρους μπορεί να υπάρχει ένα ασιατικό πρωτάθλημα, ένα Asia Basket, ένα. Όχι Mundo Basket, ένα Afro Basket. Οπότε μεσολάβουν αυτά. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει, και όχι μόνο ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες έχουν χρόνο να προετοιμαστούν και να κάνουν τις απαραίτητες μεταγραφικές κινήσεις. Καθώς να πούμε ότι η σεζόν αρχίζει τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, υπάρχει ακόμα χρόνος, αλλά αυτό που καίει τους φίλους του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι ότι έφυγε και ο Πίτερς. Είναι μια μεγάλη απώλεια. Ισχύει, για τον Ολυμπιακό.
0: Είναι μεγάλη απώλεια. Λοιπόν, ο Δημήτρης στέλνει μήνυμα και απαντάει την. Και απαντάει στην ερώτηση του Βασίλη για τον Ιωνατοφύλακα. Γράφει και λέει: καλησπέρα, παιδιά του Ιωνατοφύλακα, που έλεγε ο Βασίλης ήταν ο Γκοϊκοτσέα.
1: Μάλιστα.
0: Δημήτρης από Κουβαρά. Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Γκοϊκοτσέα.
1: Γκοϊκοτσέα, ναι.
0: Αυτός ήταν, λέει ο Δημήτρης. Εννοείται, όποιος θέλει να καλέσει 2-10-2-25-9-43, 2-15-2-15-59-43. Και εννοείται πως υπάρχει και το Viber του σταθμού 6-9-39-9-43-9-43 για να στείλετε ό,τι θέλει η καρδιά σας. Και εννοείται πως εγώ και ο Γιάννης θα το απαντήσουμε σε ό,τι ερώτηση έχετε και οτιδήποτε.
1: Εγώ θα σε γυρίσω πάλι στο Μουντιάλ.
0: Okay.
1: Θα φύγω λίγο από τον μπάσκετ, θα με συγχωρέσουν οι φίλοι του μπάσκετ.
0: Όλα τα απαντάμε, δεν νομίζω ότι θα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε και γραμμή, δεν ξέρω αν θέλει και ο φίλος να κάνει.
1: Πάμε στην γραμμή.
2: Χαίρετε. Θοδωρής από Κόρινθο.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Λοιπόν, όσον αφορά τον μπάσκετ, έχω την άποψη ότι ο Μπόγκα θα πάει όπου, αν τον ξέρει ο Μπράντοβιτς, θα πάει στον Παναθηναϊκό. Για καμιά φορά. Δεν είναι τι θα πάρει εκεί, είναι τι δεν θα πάρει και ο αντίπαλος εκεί.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό στο μπάσκετ.
0: Γενικά στο μπάσκετ το έχουμε παρατηρήσει, υπάρχει ένας ανταγωνισμός στις μεταγραφές.
2: Ναι, ολοκλήρωσε και να κάνουμε.
0: Και νομίζω μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα στο μπάσκετ ότι παίζει να είναι και ο Σόρτς, γιατί ο Σόρτς υπήρχε μια περίοδος που ακουγόταν για Ολυμπιακό, εν τέλει κατέληξε Παναθηναϊκό γιατί ο Παναθηναϊκός έδωσε περισσότερα. Δηλαδή ένας ανταγωνισμός υπάρχει και σε αυτό το κομμάτι.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, αν ολοκληρώσει τις μεταγραφές του Μοντέρο, του Μακιντάιρ, ο καταλληλότερος για τη θέση να αντικαταστήσει το Πίτερς, σύμφωνα με κάποια αυτά που έχω ψάξει στο ΆΙΑ, δεν είναι κακό να το πω. Ο καλύτερος από όλους με 90% βγαίνει ο Χεζόνια. Ούτε ο Κόλσον, έχω βάλει πάρα πολλούς παίχτες. Έχω βάλει τον Μπράξον.
0: Μπράξον
2: είναι ο Χεζόνια.
1: Σίγουρα Το γεγονός ότι θα αποχωρήσει
2: όπως όλα τα δείχνουν. Καρισματικό σκόρερ.
1: Ναι, ναι, θα αποχωρήσει και από τη Ρεάλ.
2: Ας πούμε ο Κόλσον που παίζει Φενέρμπαχτε ή ο άλλος που έπαιζε στη Ρεάλ με τα τρίποντα, είναι παίκτες που μπορεί να πάρουν ένα παιχνίδι μόνοι τους, αλλά είναι και παίκτες που μπορούν να σφυγαλίσουν ένα παιχνίδι. Δεν έχουν σταθερότητα στην απόδοση. Πρέπει να βρουν τα μαρκαρίσματα, τα πολλά πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ σε αυτή την αναζήτηση που έκανα, τον καλύτερο που βγάζει το Χεζόνια. Και πιστεύω ότι το Χεζόνια θα ήταν μια πολύ καλή λύση, όπως και αν ο Παναθηναϊκός, που δεν πιστεύω στην καμία, να πει στον Μάντο Γκόμερ, δεν το πιστεύω με τίποτα. Πιστεύω.
0: Είχε κάνει και δηλώσεις κιόλας ο Χουάντσο, ο οποίος έλεγε ότι εδώ είναι το σπίτι μου. Τώρα θα δείξει. Γιατί εντάξει, έχουμε ακούσει πολλές περιπτώσεις, δηλαδή και στο ποδόσφαιρο υπάρχουν περιπτώσεις όπως ήταν του Σολ Κάμπελ το 2001. Ξέρεις, Γιάννη, όταν τον είχαν ρωτήσει ποιο θα είναι το μέλλον σου στην Τότεναμ και λέει: Μένω. Και μετά από κάτι μήνες έφυγε και φύγε στην Άρσενα.
1: Ανακοινώθηκε από την Άρσενα.
2: Τώρα για το ποδόσφαιρο, παιδιά, βλέπω πολύ πειθαρχημένο και πολύ, με πολύ σωστά κινήσει τον Παναθηναϊκό. Τώρα, αν θα βγουν ή δεν θα βγουν, αυτό είναι άλλο πράγμα, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία και συμβόλαια μεγάλα και παίχτες καλού. Δεν μπορεί να πειθαρχημένο. Υπάρχει αυτή που μιλάει ή που τέλος πάντων έχει κλείσει. Είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, τον Πένια τον πήρε και τον άλλον τον πήρε το Καμαρά και τον, πώς το λέγω, τον... ξεχνάω, μωρέ, τώρα, τέλος πάντων, που διαφέρει είναι καλή παίχτη. Μπορούμε να... φυσικά πρέπει να δέσουμε στην ομάδα.
0: Μήπως είναι ο Πένια αυτός ο οποίος...
2: Ο Πένια είναι ο τερματοφύλακας.
0: Ο τερματοφύλακας.
2: Ναι, είναι ο Καμαρά και τον άλλο τον παίχτη που θέλει να πάρει. Δεν το ξεχνάω τώρα.
0: Τον Ντεφράι.
2: Τον Ντεφράι, ναι. Που γι' αυτόν τον είδαμε το Ολυμπιακό. Μην το ξεχνάμε τώρα εμείς το Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
2: Γιατί καμιά φορά όταν φτάνει η Αλεπού θα κάνει τρεμαστάρια.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Είχα πει χθες στην εκπομπή πάλι για τον Τεφράι που είχε γίνει αναφορά που ναι, μεν το θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά πριν κάτι μήνες βγήκαν ιταλικά δημοσιεύματα τα οποία κάναν αναφορά στην Ίντερ την πρόθεσή της να κρατήσει για άλλο ένα χρόνο τον Τεφράι. Οπότε
2: ναι.
0: Όλα αυτά είναι στο χέρι του Ολλανδού.
2: Εν τω μεταξύ, παιδιά, πω λίγο. Δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Γιατί οι ομάδες μας έχουν πολύ χειρεφέρες στο ισπανικό και στο πορτογαλικό, ξέρω εγώ, μεταγραφικό πεδίο. Εδώ μας απέδειξε πέρσι πεδίο πεσταράδες που πήρε, για μένα το Βάργα και το Ρουμάνο,
0: τον Μαρίν,
2: ότι υπάρχουν και από την άλλη πλευρά της Ευρώπης πέστες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει, αλλά το βλέπουμε
2: και πάντοτε αυτοί οι Πολωνοί ήταν πάντα φιλότιμοι. Δηλαδή και στον Ολυμπιακό, αν δεις πέσεις που έχει πάρει, μπορεί να μην είναι του 10, αλλά ήταν συνεχόμενα του 7 και του 8, ούτε του 3 ούτε του 2.
0: Ναι.
2: Εντάξει, καλό είναι να γίνουμε και από λίγο από μια άλλη πλευρά. Δεν ξέρω. Εγώ εκφράζω άποψη, έτσι. Δεν σημαίνει ότι είμαι ολυμπιακός.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του και την γνώμη του, έτσι. Κουβέντα κάνουμε και δεν.
2: Καλή Κυριακή, τι ώρα τελειώνεται?
0: Τελειώνουμε στις 2.
2: Ωραία. Καλό μεσημεριανό με τις οικογένειές σας.
0: Ευχαριστούμε.
2: Κυριακή, το φέρετε. Είναι έτσι ωραία για 200 τραπεζάκι. Καλά να περάσετε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε από καρδιάς. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτή την παρένθεση που είχαμε, αλλά εντάξει, γενικά ωραίες κουβέντες.
1: Ναι, όχι, είναι.
0: Είναι ωραίες οι κουβέντες.
1: Βγάζουν και οι ακροατές πολύ ωραία θέματα στον αέρα για να συζητήσουν.
0: Ναι,
1: η αλήθεια είναι.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, θες να σε πάω στον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννι Φαντίνο.
0: Πήγαινε με εκεί.
1: Ο οποίος.
0: Απλά θα μου υποσχεθείς κάτι. Τα μεταφορικά τα πληρώνεις εσύ.
1: Θα πληρώσω εγώ τα μεταφορικά.
0: Τα πληρώνεις εσύ. Ωραία. θα σε κεράσω όταν φτάσουμε σε όποια χώρα πάμε. Θα σε κεράσω ό,τι φαγητό έχει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε πού πραγματικά είναι. Διότι σύμφωνα με συζητήσεις που γίνονται και γύρω από το Μουντιάλ του 2026, ο πρόεδρος της FIFA υπάρχει μια πιθανότητα να χρησιμοποιεί μερικές σωσίες. Ναι, να χρησιμοποιήσει ουσίες. Πώς κάνουν κάποια υψηλόβαθμα πρόσωπα,
0: ναι.
1: Γενικά. Και ο Τζιάννι Φαντίνο υπάρχει θεωρία συνωμοσίας ότι χρησιμοποιεί σωσίες.
0: Να ξέρεις, αυτή τη θεωρία συνωμοσίας την έχω ακούσει με πολιτικούς όπως ο Τζο Μπάιντεν.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο ο Τζο Μπάιντεν, έχω ακούσει και για άλλα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται σε κάτι φακέλους που έχουν βγει πρόσφατα, αλλά δεν είναι τις παρούσεις να τα συζητήσουμε. Νομίζω καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν είναι θεματολογία τώρα να μιλάμε για τους συγκεκριμένους φακέλους και για τους κάθε φακέλους. Αλλά ναι. Άρα, αν αυτός είναι σωσίας, πού άραγε να βρίσκεται?
1: Όλο αυτό ξεκίνησε γιατί βλέπουμε τον Γιάννη Ινφαντίνο να βρίσκεται σε πάρα πολλούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα είχε σε τρεις διαφορετικές χώρες θεωρητικά, στην Αμερική, στο Μεξικό και στον Καναδά.
0: Μπορεί να είναι ο Τσακ Νόρις, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω.
0: Που ο Τσακ Νόρις κοιμότανε με άντρες, όχι επειδή ήταν ομοφυλόφιλος, το έγωσαν οι γυναίκες. Ανέκδοτο είναι, παιδιά. Υπάρχει ένα ανέκδοτο, συγγνώμη.
1: Και όλοι αναρωτιούνται το πώς είναι δυνατόν να προλαβαίνει ο πρόεδρος της FIFA όλα αυτά. Βέβαια, η ίδια FIFA βγήκε και δήλωσε ότι βρίσκεται σε μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και όλο αυτό οφείλεται στον εξαιρετικά οργανωμένο σχεδιασμό των ταξιδιών του. Κάτι πιστευτό, αλλά δημιουργήθηκε αυτό το θέμα, όπως πολλά θέματα έχουν δημιουργηθεί για το Mundial 2026, αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Όπως ο επιθετικός Ισπανίας, ο Μπόρχα Ικλέσιας, ο οποίος προσπάθησε να μπει στο προπονητικό κέντρο στο οποίο στεγάζεται η Εθνική Ισπανίας, η Βούρειας Ρόχας, και δεν τον αφήνα γιατί δεν τον αναγνωρίζανε. Δηλαδή, ο καημένος πήγε να κάνει την προπόνησή του με την ομάδα του και δεν του το επιτρέπανε γιατί δεν αναγνωρίζανε ότι είναι παίκτης.
0: Δεν υπήρχε κάποιος συμπαίκτης ή προπονητής και να πει: έλα εδώ, αυτός είναι δικός μας, τον μέσα να περάσει.
1: Μετά βγήκε κάποιος από την αποστολή και είπε ότι είναι παίκτης μας και ουσιαστικά μπόρεσε να μπει ο άνθρωπος στην προπόνησή του. Λύθηκε η παρεξήγηση, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει θεωρητικά σε ένα καλά οργανωμένο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ισχύει αυτό. Να πούμε μια πληροφορία την οποία στέλνει ο Μάνος ο Στραμόπουλος και καλά κάνει. Για τον Ινφαντίνο που κάναμε την κουβέντα, λέει ότι έχει Λίαρ Τζετ που του το έχει δώσει το Κατάρ. Και γι' αυτό οφείλονται οι περισσότερες παρουσίες.
1: Οι πολύ γρήγορες μετακινήσεις. Ναι, οκ. Απλά είναι από αυτά που λέμε τα παρατράγουδα του Μουντιάλ που υπάρχουν. Και η αλήθεια είναι ότι έχει σηκώσει πολλή συζήτηση ο Γιάννη Ινφαντίνο στη θητεία του μέχρι στιγμής ως πρόεδρος FIFA.
0: Το συνέχισα.
1: Να πούμε βέβαια και για τη Σενεγάλη, η οποία βρίσκεται σε μία κρίση από την άποψη ότι οι παίκτες και ο προπονητής παραμένουν απλήρωτοι, όπως είχαμε πει σε παλιότερες εκπομπές ότι υπάρχει θέμα με τους μισθούς τους. Παραμένουν απλήρωτοι. Το φαγητό στο ξενοδοχείο έχουν δηλώσει μέλη της αποστολής ότι δεν τρώγεται και είναι και πολύ μικρή η ποσότητά του και έτσι αναγκάζονται να παραγγείλουν φαγητό απ' έξω από το ξενοδοχείο. Δηλαδή δεν τους φτάνουν τα προβλήματα της ομοσπονδίας.

0: Συγγνώμη για την διακοπή, Γιάννη, σε αυτά που έλεγες. Απλά έχουμε γραμμή στον αέρα. Έχουμε και λίγο χρόνο, οπότε να καλησπερίσουμε το φίλο. Καλησπέρα.
1: Είμαι ο φίλος ο Αναστάσης με κεφαλαία.
0: Γεια σου, Αναστάση.
1: Οι άλλοι είναι όλοι γράφονται με μικρό. Με μικρά γράμματα. Εγώ γράφω με κεφαλαία. Ναι. Λοιπόν, πριν πάω στο μπάσκετ που είναι η ειδικότητά μου και που ό,τι λέω βγαίνει, είμαι ό,τι λέω βγαίνει. Ό,τι λέω βγαίνει εδώ και χρόνια. Όχι μόνο φέτος. Τι δείχνει αυτό, σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να είναι σύμπτωση. Σημαίνει ότι υπάρχει κάποια γνώση στο θέμα. Δεν μπορεί να πέφτω 9 στις 10 φορές μέσα. Κάτι σημαίνει αυτό. Χρόνια τώρα. Όποιος δεν μ' ακούει θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Έχει αποδειχθεί πριν από τόσα χρόνια. Πριν πάω στο μπάσκετ να πω. Το ερώτημα που θέλω να σας απασχολεί εσάς του ποδοσφαίρου είναι ένα και μοναδικό. Η εθνική Ελλάδος όπως είναι τώρα, εάν έπαιζε με αυτές τις ομάδες που βλέπω εκεί στο παγκόσμιο κύπελο, σε ποια θέση θα κατέληγε? Ποια θέση θα έπαιρνε εσείς? Τι λέτε?
0: Δίνει ωραία ερώτηση.
1: Για λίγο φιλοσοφήστε το.
0: Δίνει ωραία ερώτηση, Αναστάσης.
1: Να σας πάρω το επόμενο Σαββατοκύριακο να μου πείτε.
0: Δίνει ωραία ερώτηση. Δίνει ωραία ερώτηση ο Αναστάσης.
1: Ωραία ερώτηση είναι η ερώτηση της ουσίας που περιέχει όλη την ουσία. Όλα τα άλλα είναι τρίχες. Να σου πω εγώ που την κατατάσσω 300.
0: 300 από τους 48.
1: Δεν έχει το Μουντιάλ.
0: Ναι, 48 ομάδες έχει, ναι.
1: Εκεί γύρω στην 300 θέση είναι. Γιατί υπάρχουν και κάτι ομάδες οι οποίες δεν είναι το Μουντιάλ. Κακώς γίνανε οι ομάδες 48. Αλλά από τα λίγα που βλέπω, εκεί γύρω στην 300. Αν έπαιζε, ας πούμε, με την Ιαπωνία, που δεν είναι και καμιά υπερδύναμη στο ποδόσφαιρο, που δεν έχει ιστορικό δηλαδή στο ποδόσφαιρο, η Εθνική Ελλάδος πόσο θα έλεγε το παιχνίδι, εσείς τι λέτε?
0: Με την Ιαπωνία, επειδή έχει βελτιωθεί η Ιαπωνία, εγώ προσωπικά στην καλύτερη μια ισοπαλία.
1: Το λιγότερο 2 γκολ θα τρώγαμε. Μήπως και παραπάνω. Και δύσκολο θα βάζαμε ένα γκολ.
0: Γι' αυτό είπα στην καλύτερη μια ισοπαλία.
1: Πώς?
0: Γι' αυτό είπα στην καλύτερη μια ισοπαλία.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σφαίρες, είναι γρήγορη η ομάδα. Θα τρώγαμε γκολ. Είναι πολύ γρήγορη η ομάδα. Είναι ένα κλικ πιο πάνω στην ταχύτητα από εμάς. Τι να λέμε τώρα, θες πόσο πήγε?
0: 0-4, αλλά έπαιζε με την Τινησία.
1: Κέρδισε,
0: 4-0.
1: Γιατί εμείς την Τινησία δεν κερδίσουμε, είσαι σίγουρος? Είσαι σίγουρος?
2: Σίγουρος δεν μπορεί να,
0: δεν μπορείς να είσαι σίγουρος.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα πασχετικά. Εγώ τους τα έχω πει επανειλημμένος. Και τι κάνουνε, αντί να ακούσουνε, να στήσουνε αυτοί να ακούσουν το τους λέω, με βρίζουνε. Δεν το έχω δει πουθενά αυτό. Δεν υπάρχει. Και μετά είναι και Ολυμπιακό. Ενώ είμαι Παναθηναϊκός. Ποτέ δεν ήμουν Ολυμπιακός. Ποτέ. Παναθηναϊκός ήμουνα από τα γενοφάκια μου. Αλλά ασχολούμαι με το μπάσκετ από την εποχή που αναλάβαμε το Παναθηναϊκό.
3: Super Sport 104.
4: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
5: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Skoda.
7: Unicars. Driving your stories.
8: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
2: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
10: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutzios Group.
11: Του μίλησες?
12: Για τι πράγμα?
11: Για την αυτοεξέταση.
12: Όχι ακόμα.
11: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
12: Μία ώρα.
11: Για τη σχέση του?
12: Κάτι παραπάνω.
11: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
12: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
13: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
14: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Σούπερ Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με 2 καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
16: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
17: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
16: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ? Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
18: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
19: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕ Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 1:30.
21: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
22: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά
0: Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
1: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Θέλω να το πεις στην Ψηλούς. Πώς θα το βγάλει πέρα. Ότι να λέμε τώρα. Ο Μήτρος δεν είναι το παιδί πεντάρι. Τι τεσσάρι. Σουτέρι είναι. Τι να συζητάμε τώρα να πούμε. Δεν ξέρουνε μπάσκετ. Όχι Βαλαντσιούνας. Γιατί αν πάρω Βαλαντσιούνας, πέρα από ότι είναι 34 χρονών, συνταξιούχος θα είναι σε λίγο, είναι και αυτό 7 footer. Θα πρέπει να πάρω και τρίτο ψηλό ξένο. Με πόσους ξένους θα παίζω, με 10 ξένους. Και εδώ στην Ελλάδα ποιος θα παίζει, ο Φίτσουλας και ο Χλιμίτσουλας. Δεν ξέρουνε μπάσκετ. Λένε ολοβλακίες. Τους βλέπεις. Γι' αυτό κυριάρχησε ο Ολυμπιακός. Ο Μπαρτζόκας είναι έξυπνος άνθρωπος. Είναι έξυπνος. Πάει αυτό. Για τη θέση 5. Πάμε τώρα στο Ασόδιο. Μπαντιό. Μπαντιό. Το τσέκαρα στους αγώνες Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο σοβαρά προβλήματα στην άμυνα. Τα rebound, εάν πάρει αυτούς τους παίκτες πλέον θα το λύσει. Και την περιφερειακή άμυνα, τις περιστροφές στην περιφερειακή άμυνα. Όπου τρώει, πάει δεύτερο στην μπάλα, τρώει συνέχεια τίποτα. Δεν έχει εξολοθρευτεί στην περιφερειακή άμυνα. Μπαντιό. Ό,τι πρέπει για αυτή τη δουλειά. Αθλητικός κοντός. Παιχνίδι παρόμοιο με τον Γκραντ. Μόνο τον Γκραντ είχε Παναθηναϊκός να μαρκάρει στην περιφέρεια. Δεν μαρκάρει κανείς άλλος.
23: Ναι.
3: Θέλει λοιπόν Μπαντιό. Μπασκετικά σκέφτομαι εγώ. Δεν πάει να φέρω στο Παναθηναϊκό του συνταξιούχου του NBA. Δεν είναι λογική αυτή. Άρα λοιπόν Μπαντιό η πρώτη επιλογή. Και θα ψάξεις να βρεις και ένα δεύτερο περιφερειακό. Αν ο Ολυμπιακός πάρει το Μοντέρο. Αν πάρει και το Μοντέρο και ένα δεύτερο περιφερειακό. Αυτό θα κάνεις. Και πάρε και το Μωραΐτη για 7ο Έλληνα. Για να παίζεις εδώ αλλαγή της αλλαγής ούτως άλλος δικός του παίκτης είναι στο πρωτάθλημα. Και είναι κομπλέ. Είναι κομπλέ. Θέλεις να πάρει και το Πόγκα. Αλλά θα πρέπει να φύγει ο Σμάν. Δεν έχω αντίρρηση εγώ. Καλός είναι και αυτός. Αλλά πρέπει να έχεις μαγιά από Έλληνες παίχτες.
23: Συμφωνούμε.
3: Για το πρωτάθλημα και το κύπελο. Και όχι μόνο λόγω Ολυμπιακού, του χρόνου να αλλάζει το σκηνικό στο πρωτάθλημα. Θα είναι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, πιστεύω και η ΑΕΚ θα βάλει και πολλά λεφτά, θα είναι πιο δυνατές ομάδες. Οπότε του χρόνου μπορεί να τελειώσει τη σεζόν άτιτλος. Γιατί η Ευρωλίγκα δεν κάνει συμβόλαιο. Θα την πάρεις, κανείς δεν κάνει συμβόλαιο. Εδώ υπάρχει κίνδυνος του χρόνου να μείνεις στο πρωτάθλημα και στο πρωτάθλημα στο κύπελο άτιτλος. Άρα λοιπόν έτσι πρέπει να σκέφτεσαι για να ενισχυθείς. Θέλει 4 παίχτες. Υπό 5. 2 με τη ρακέτα και 2 με 3 στην περιφέρεια. Για να είναι κομπλέ. Δηλαδή θέλει 15 παίχτες. 3 παίχτες σε κάθε θέση. Και ορισμένοι επειδή είναι πολυθεσίτες παίζουν και 2 θέσεις. Λοιπόν, άρα τότε θα είσαι κομπλέ. Γιατί τα παιχνίδια θα είναι κάθε εβδομάδα 2 παιχνίδια, μπορεί και 3, και θέλεις να ξεκουράζονται και οι βασικοί. Και να παίζουν την επιχειρηματική και να κερδίζεις τα παιχνίδια, να μην τα χάνεις. Διότι να περιθυμίσω τη χρονιά που πέρασε, έχασαμε τον Κοροσό, μες στο ΆΚΑ. Και από τον Ηρακλή, κερδίσαμε 20 πόντους και χάσαμε. Θα το γάιδαρο του Χότσα. Παίζανε ήδη. Με συνέπεια να έχουμε και τραυματισμούς. Ο προπονηταράς, ο Αταμάν. Ο Αταμάν ο προπονηταράς που τους έλεγα από πέρυσι. Όχι φέτος, από πέρυσι δυο φετώνα. Και με βρίζανε, γιατί δεν ξέρουνε μπάσκετ. Δεν ξέρουνε μπάσκετ. Φέρτε λοιπόν τους συνταξιούχους του NBA. Και άμα δει προκοπή, εμένα μου την πείσε τη μύτη. Είδατε τον Μπαρτζόκα να φέρνει συνταξιούχους του NBA. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, γιατί ξέρει μπάσκετ. Η ευλογία του Ολυμπιακού είναι ο Μπαρτζόκας. Και η Αγγελόπουλη, όπως και η Ανακόπρος, δεν ξέρουν μπάσκετ. Και ο κόμμας του Ολυμπιακού δεν ξέρει μπάσκετ. Όπως και ο κόμμας του Παναθηναϊκού. Η περίφημη μπασκετική. Μπασκετική αμπάσκετ είναι. Ο Μπαρτζόκας κάνει τη διαφορά. Ξέρει το θέμα. Στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχει αυτό το άτομο. Ελπίζω τώρα να δοθεί με τον Ομπράτοβιτς. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πράξη. Αλλά εγώ αυτές είναι οι επιλογές που προτείνω. Γιατί είμαι πασχετικός και δεν σκέφτομαι να φέρω εδώ πέρα, που μπορώ να το πω, να φέρω μεγάλα ονόματα. Δεν με νοιάζουν εμένα τα μεγάλα ονόματα. Εγώ σκέφτομαι τι πέτρες χρειάζομαι, ανάλογα με τις αδυναμίες που έχω, να τους πάρω για να βουλώσω τις τρύπες. Τις τρύπες που έχω και στο χαλάδι και στην περιφέρεια. Εάν δεν διορθώσει, τελειώνω με αυτό, τα rebound που έχει πρόβλημα. Και έχασε μία από τις αιτίες που έχασε που δεν πήγε καλά είναι αυτό. Παίρνανε δεύτερη επίθεση αντίπαλοι και σκοράρανε. Πρώτος και καλύτερος ο Ολυμπιακός. Και αν δεν βελτιώσει την περιφερειακή άμυνα, την πίεση πάνω στην μπάλα, και του χρόνου πάλι ο Ολυμπιακός θα έχει το πάνω χέρι. Σας το προλέγω. Προ Χριστού προφήτης, όχι μετά Χριστόν, όπως είναι όλοι οι άλλοι. Που το χειμώνα πανηγυρίζουν και το καλοκαίρι εξαφανίζονται, φίλε μου. Αυτό γίνεται. Όλοι αυτοί που με βρίζουν πανηγυρίζουν το χειμώνα και εξαφανίζονται το καλοκαίρι. Αυτά.
4: Να είσαι καλά, Αναστάση.
3: Γεια.
4: Πάμε λίγο σε... να δούμε λίγο κάποια μηνύματα. Να δω λίγο. Ναι, οκ, okay, θα το έχω υπόψη, Ευάγγελε. Σέρχιο Χαβιέρ Γκοϊκοτσέα, Αργεντίνο θεματοφύλακας, ένα πληρωματικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1990. Μπήκε στη θέση του βασικού λόγω τραυματισμού Πουπίδο και απέκρουσε δύο πέναλτι στον προημιτελικό με την Ιουγκοσλαβία αλλά και στον ημιτελικό με την Ιταλία και έφτασε στον τελικό με τη Γερμανία. Παραλίγο να αποκρούσει το πέναλτι του Μπρέμε, αλλά δεν τα κατάφερε. Το γούρι του ήταν στον αγωνιστικό χώρο πριν από κάθε διαδικασία. Πριν από κάθε διαδικασία πέναλτι. Ευχαριστώ, Βαγγέλε, που το ανέφερε, γιατί ο Βαγγέλης έστειλε ουσιαστικά για το τι είχε κάνει αυτός ο Αργεντίνος, ότι είχε μπει ως ένα πληρωματικός λόγω τραυματισμού στην θέση του Πουπίδο. Απέκρουσε δύο πέναλτι στον ημιτελικό με την Ιουγκοσλαβία, αλλά δύο στον ημιτελικό με την Ιταλία και πήγε να αποκρούσει και το πέναλτι με την Γερμανία το 90, δεν το είχε πάρει τότε η Αργεντινή. Λοιπόν, στέλνει ο Βασίλης, γεια σας παιδιά, φίλε Αναστάσης, απαντώ εγώ, άνθρωπος του ποδοσφαίρου για 55 χρόνια, παίκτης προπονητής με δίπλωμα διαιτητή. Η εθνική με αυτόν τον προπονητή θα ήταν εκεί στις θέσεις 30 μέχρι 36. Αν είχαμε έναν Γκουαρδιόλα, έναν Αρτέτα, έναν σπουδαίο προπονητή ξένο με προσωπικότητα που δεν θα ήθελε ισορροπίες, αλλά να παίζουν οι καλύτεροι και εφάρμοζε τις τακτικές τους με αυτούς τους νέους ταλαντούχους παίκτες που έχει εθνική, θα ήταν για μένα στην πρώτη δωδεκάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Μίλα λοιπόν για μπάσκετ που ξέρεις και ας το ποδόσφαιρο για εμάς να το σχολιάζουμε με γνώση, λέει ο Βασίλης. Ο Βαγγέλης απαντάει, το πρωτάθλημα το έχασες από τον πρόεδρό σου και τον Αχταρμάν που άφηνε έξω χωρίς αγώνες τον Μίτογλου με τον Τογιόπουλο, τον Ρογκαβόπουλο. Δεν είχαν αγώνες στα πόδια τους, λέει ο Βαγγέλης.

0: Λοιπόν, ήρθε και ο Γιάννης στο στούντιο για να συνεχίσουμε την κουβέντα με το Μουντιάλ. Εννοείται πως όποιος θέλει να τα πούμε στον αέρα, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να βγείτε στον αέρα και να κάνουμε την κουβέντα μας. Όποιος θέλει μήνυμα, υπάρχει το Viber 6939-943-943. Είναι το Viber του 943 Intervention Sports. Την ώρα που έχουμε ανοίξει τις τηλεοράσεις και βλέπουμε μια πολύ ωραία εικόνα, την οποία ήταν οι φίλοι του Κουρασάου και πανηγύριζαν έξω από το γήπεδο, αυτόν τον ιστορικό βαθμό που κατέκτησαν. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τις μοναδικές στιγμές. Πάμε να δούμε λίγο όμως μια στιγμή το πρόγραμμα των αγώνων. Μέχρι την Τρίτη που θα έχω και το Betline, την εκπομπή, για όποιον θέλει να παίξει, να επιλέξει. Θα μπορέσουμε να δώσουμε καμιά-δύο προβλέψεις εκεί. Λοιπόν, Ισπανία, Σαουδική Αραβία σήμερα στις 7 και 3 ώρες αργότερα στις 10, Βέλγιο, Ιράν. Στη 1 τα ξημερώματα, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακροτήρι, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος στις 4 τα ξημερώματα. Και στις 8 την επόμενη μέρα, στις 22 Ιουνίου, Αργεντινή, Αυστρία, ακόμα μια παράσταση του Λιονέλ Μέση. Μετά, 23 Ιουνίου, έχουμε τους αγώνες Γαλλία-Ιράκ, στις 12, 4 ώρες μετά τον αγώνα της Αργεντινής. Νορβηγία-Σενεγάλη στις 3 και στις 6 Ιορδανία-Αλγερία, ίσως το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, κατ' εμέ. Από αυτά τα οποία έχουμε, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη, καθώς μην ξεχνάμε ότι από φέτος επιστρέφει κάτι το οποίο τελευταία φορά το είχαμε δει το 1994. Τι εννοώ με αυτό? Να περνάνε καλύτερη Τρίτη στην επόμενη φάση.
1: Εγώ, φίλε Νίκο, θα σε πάρω, μιας και ανέφερες τον Λιονέλ Μέση, και θα σε πάω σε ένα πρώην συμπαίκτη του, το Ροναλντίνιο.
0: Με βάζω Βραζιλία.
1: Θα σε πάω στο Ροναλντίνιο, θα σε πάω Ιταλία Ροναλντίνιο, καθώς
0: επιστρέφει
1: ο μάγος της Βραζιλίας και της Μίλαν και της Μπαρτσελόνα, έχει φορέσει τις φανέλες και των δύο. Θα υπογράψει στην ομάδα τρίτης κατηγορίας Ιταλίας, τη Ραβένα, σε ηλικία 46 ετών. Θα παίξει πάλι ποδόσφαιρο.
0: Έχουμε κάποιον λόγο που αποφάσισε έτσι ή απλά πήρα μια απόφαση να παίξω και τέτοιο?
1: Ο Ροναλντίνιο, η αλήθεια είναι ότι μας είχε δείξει και από παλιά ότι λάτρευε να είναι στο γήπεδο, αλλά από ένα σημείο και μετά η εξωγηπεδική του ζωή υπερτέρησε του ποδοσφαιριστή που έχει μέσα του. Και θα επιστρέψει λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, μάλλον στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας για να παίξει ποδόσφαιρο. Μια είδηση που για μας που έχουμε ζήσει το Ροναλντίνιο στα καλά του, μας φέρνει λίγο δάκρυα στα μάτια.
0: Ναι.
1: Και μόνο το γεγονός ότι έφτασε 46 χρονών δηλαδή.
0: Το καταλαβαίνω. Εντάξει, εγώ δεν μπόρεσα να ζήσω πάρα πολύ τον Ροναλντίνιο. Αλλά ναι, είναι παιχθαράς, γιατί τον έχω δει από βίντεο και τέτοια. Εντάξει, ήταν μαγικός παίκτης, ένας μάγος της μπάλας. Και ήταν και ο παίκτης ο οποίος έβαλε γκολάρα μέσα στον Μπερναμπέου, και αντί να τον αποδοκιμάζουν και να τον γιουχάρουν, τον χειροκροτούσαν.
1: Ο Ροναλντίνιο είναι ένας παίκτης, είναι, δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα, μιας και ξανά μπαίνει.
0: Πάντως εγώ θα κάνω μια δημόσια έγκληση, γιατί παίζω μπάλα 5x5 στον Εκτιακό με κάτι φίλους μου. Λοιπόν, αν ακούω Ροναλντίνιο, δεν ξέρω αν ξέρει ελληνικά, παίζει, να το έχει μάθει ο Ρέμος. Λοιπόν, φίλε Ροναλντίνιο, δεν σε ξέρω ούτε εσύ με ξέρεις, αλλά αν ακούς, έχουμε μια ομάδα 5x5 τον Εκτιακό, με πρόεδρο τον Γιώργο τον Παΐδη και τον Εμμανουήλ Κοσμάε. Σου δίνω τα ονόματά τους για να τους έχεις στα υπόψη σου, ώστε να έρθεις καμιά μέρα να παίξεις στην ομάδα μας, να μας βοηθήσεις να κατακτήσουμε το Athens Cup στο γηπεδάκι.gr που συμμετέχουμε, και γιατί όχι να μην γίνεις naturalizer παίκτης της εθνικής ομάδας 5x5, να λέμε κι εμείς οι Έλληνες ότι είχαμε τον Ροναλντίνιο στην εθνική ομάδα. Το ξέρεις ότι 5x5 παίζει ακόμα και ο Σισε, έτσι? Είχε παίξει σε μια πολύ πρόσφατη διοργάνωση, αν δεν κάνω λάθος. Το 24 είχε παίξει ένα ευρωπαϊκό και το 2025 το παγκόσμιο. Ο Τζιμπρίλ Σισε ήταν στην εθνική Γαλλία 5x5 και έπαιζε εναντίον ερασιτεχνών παιχτών από όλες τις χώρες και από τη δική μας έχει παίξει.
1: Ο Τζιμπρίλ Σισε, θα σου πω το εξής. Ο γιος του υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ.
0: Αυτά.
1: Βαδίζει τα χνάρια του πατέρα του. Μπορεί σε κάποια χρόνια να τον δούμε να έρθει και στην Ελλάδα, το γιο του Σισε.
0: Αναλόγως θα τον ψήσει ο πατέρας. Όμως συνεχίζουμε, γιατί έχουμε λίγο χαμό από γραμμές. Πάμε να πούμε λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε δυναμικά. Πάμε να πούμε όμως, να περάσουμε στην γραμμή την οποία. Όχι, δεν έχουμε. Το σήκωσε ο φίλος. Εντάξει, έχουμε
1: γραμμές.
0: Καταλαβαίνεις ότι πέφτουν το τηλέφωνο το ένα μετά το άλλο. Οπότε. Ναι.
1: Κοίτα, θες να σχολιάσουμε και λίγο την Ολλανδία που κατάφερε κάτι φοβερό. Η Ολλανδία, φίλες και φίλοι, είναι αίτητη από το παγκόσμιο κύπελο του 2014. Μιλάμε πάντα αίτητη για τα 90 λεπτά κανονική διάρκεια μαζί και με την παράταση. Όχι τα πέναλτι, τη διαδικασία των πέναλτι.
0: Νομίζω μετά το 14.
1: Από το παγκόσμιο κύπελο του 14 μέχρι και το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Στα Μουντιάλ μιλάμε πάντα.
0: Στα Μουντιάλ.
1: Έχει 9 νίκες.
0: Το 2010 μετά τον τελικό της Ισπανίας.
1: Ναι, από εκεί ουσιαστικά. Ναι, το Μουντιάλ του 2014. Και μέχρι το Μουντιάλ τώρα είναι αίτητη. Μετράει 9 νίκες και 5 ισοπαλίες.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ξεπέρασε την ομάδα της Βραζιλίας με τον Πελέ μέσα, που είχε μείνει για 13 αγώνες παγκοσμίου κυπέλου αίτητη από το παγκόσμιο κύπελο του 58 μέχρι το παγκόσμιο κύπελο του 66 με 11 νίκες και 2 ισοπαλίες.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ένα φοβερό στατικό για τους Οράνιε και ένα μεγάλο επίτευγμα το να μπορείς να πεις ότι μείναμε πιο πολύ αίτητοι από ότι ο Πελέ.
0: Ναι, ισχύει. Και η Ελλάδα το ξέρεις ότι είναι αίτητη σε παγκόσμιο κύπελο μέχρι σήμερα.
1: Με τον κακό τρόπο, αλλά.
0: Ναι. Χαβαλέ να κάνουμε λίγο, αδερφέ.
1: Χαβαλέ λίγο, ναι, έτσι λίγο να σπάσει. Όλοι θέλαμε να δούμε την εθνική.
0: Όλοι θέλαμε να δούμε την εθνική. Αλλά πιστέψτε με.
1: Όλοι, αλλά...
0: Ο αυτοσαρκασμός, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο αυτοσαρκασμός.
1: Και να σε πάω και στην Νορβηγία με τον καυτό Χάλαντ.
0: Έχει καυτό παίχτη μία κρύα χώρα.
1: Ναι, αυτό ήταν πολύ.
0: Άρα ξέρεις τι λένε. Δείξε μου το Χάλαντ για να σπάσει τον πάγο.
1: Ναι, ο Χάλαντ σίγουρα σπάει τον πάγο και θέλει να σπάσει και πολλά ρεκόρ όπως όλα δείχνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα μείνω μόνο στο Χάλαντ, θα μείνω στον Χάλαντ, στον Αλεξάνδερ Σόρλοθ και τον Κρίστιαν Θόρσβερτ της Εθνικής Νορβηγίας. Καθώς βρίσκονται στο Μουντιάλ 2026 στην Αμερική, εκεί πέρα που το 1994 βρισκόντουσαν και οι πατεράδες τους με την Νορβηγία. Συγκεκριμένα ο Άλφι Χάλαντ, ο Γκόραν Σόρλοθ και ο Έρικ Θόρστβερτ.
0: Ναι, με ενδιαφέρον.
1: Ένα εξαιρετικό στατιστικό ότι μετά από 32 χρόνια οι πατεράδες θα βλέπουν εκεί πέρα που εκείνοι αγωνίστηκαν τους γιους τους να προσπαθούν να διαπρέψουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Και φαντάζομαι να τους βλέπουν στο ίδιο καναπέ, στην ίδια εξέδρα.
1: Το πιο πιθανό είναι να είναι στις εξέδρες. Δεν νομίζω ότι η Ομοσπονδία της Νορβηγίας θα τους αρνηθεί να, να ταξιδέψουν. Εκτός αν το κάνει, είπα, γιατί έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που οι ΗΠΑ.
0: Εντάξει. Θες να μιλήσουμε παραπάνω για το τι έγινε.
1: Όχι, εντάξει. Έχουμε κάνει πολλές αναφορές στο σταθμό γι' αυτό και νομίζω ότι αρχίζει σιγά-σιγά να κουράζει όλο αυτό που. Το πρόβλημα των ΗΠΑ με τις βίζες κάποιων ανθρώπων.
0: Αυτό ακριβώς. Τα ακούς πολύ, πολύ, πολύ και εν τέλει σε κουρασάω.
1: Και να πούμε βέβαια ότι και το μάτς που όσοι μείνανε ξύπνοι παρακολουθήσαν το Τινησία-Ιαπωνία ήταν και το χιλιοστό παιχνίδι σε Μουντιάλ.
0: Ναι. Χιλιοστό παιχνίδι, ιστορικό παιχνίδι.
1: Ιστορικό παιχνίδι.
0: Χίλια αγώνες Μουντιάλ.
1: Χίλια αγώνες Μουντιάλ.
0: Και σε 4 χρόνια, 100 χρόνια παγκοσμίου πρωταθλήματος.
1: Φυσικά.
0: Που έχω δει ότι θα διοργανωθεί, ότι η κύρια βάση του τουρνουά θα είναι στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, αλλά θα γίνουν και κάποιοι αγώνες επαιτειακοί στην Αργεντίνη και την Ουρουγουάη. Πέντε χώρες. Πώς θα ταξιδέψουν οι ομάδες, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Ρε παιδί μου, πώς θα ταξιδέψουν.
1: Υπάρχουν και πολλά παράπονα και για τις διαδρομές που αναγκάζονται να κάνουν πολλές χώρες. Τώρα, μέσα για μάτους των ομίλων.
0: Ναι, ήρθε και ο Τζόρτζης. Γεια σου, Τζόρτζη. Τζόρτζη Ιωάννου, αυτός θα έχει το μαγκαζίνο το 943 The Dead Spots της Κυριακής από τις 2 μέχρι τις 4. Ακολουθεί σε λίγο. Ακολουθεί. Θες να έρθεις να πεις καναγιά. Έλα μέσα ρε να πεις καναγιά. Ό,τι θέλω. Σου λέω να έρθεις. Έλα εδώ.
2: Καλώς τον.
0: Τι κάνεις.
3: Καλησπέρα φίλοι αγροατές.
0: Πώς είσαι ρε Γιώργο, πώς είσαι.
2: Πώς να είμαι, δόξα τω Θεώ, καλά. Ζέστη να έρθει έξω.
0: Χάστε να πάνε.
2: Δεν υποφέρεται πραγματικά.
0: Συμφωνώ. Δεν θα θέλεις τώρα να έρθεις σε μια παραλία εκεί πέρα. Με το μαγιό, να βουτάς μέσα στο νερό. Αλλά να είναι, ακού, να είναι τίγκα ζέστη όμως. Τίγκα ζέστη, να είναι τίγκα ο ιός και να μπαίνεις σε ένα νερό πάγο. Παγωμένο. Να
2: μετά,
0: μην θες να βγεις.
2: Κοίτα, μετά το μπάνιο όμως, πρόσεξε το ωραιότερο πράγμα. Ξέρεις τι είναι ο έρωτας, αδερφέ, είναι.
0: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
2: Δες αυτό, πρόσεξε. Να έχεις φάει πάρα πολύ κοντοσούβλι. Το πιπεράτο το κοντοσούβλι.
0: Τι Και αρχίζεις και λες και
2: το αλμυρό, ξέρεις ποιο κοντοσούβλι σου λέω τώρα.
0: Αυτό το ωραίο.
2: Και, ναι, ναι, και ναι, να έρχεται μια παγωμένη κρυσταλωμένη μπύρα. Αυτό είναι έρωτας, παιδιά.
0: Τι είπε, τι είπε ο άνθρωπος.
2: Και τώρα πηγαίνεις ταμείο φυσικά με γκολ στο 90, έτσι.
0: Εντάξει.
2: Δεν πήγα, αλλά εντάξει. Έχω πάει στο παρελθόν, είναι υπέροχο συνέστημα.
0: Εγώ έχω πάει κουβά με γκολ στο 90.
2: Και εγώ.
0: Οπότε, εντάξει, φίλε μου, εντάξει, φτάνουμε, φτάνει, φτάνει. Γίνεται χειραψία, μια χαρά. Μια χαρά, όλα μπορούμε να τα κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, όποιος θέλει να πάρει εννοείται 2-10-2-20-59-43 2-15-15-59-43 άμα κάποιος θέλει να βγει στον αέρα, μια τελευταία γραμμή, όποιος θέλει, όποιος επιθυμεί. Εμείς είμαστε άνθρωποι που σεβόμαστε την κάθε γνώμη και την κάθε επιλογή, δεν θα πούμε, δεν θα κατακρίνουμε κάποιον. Εννοείται τα μηνύματα που είναι και το πιστεύω το πιο εφικτό, 6-9-39-9-43-9-43, το Viber του 9-43, Interroid and Sports, για να στείλετε τα μηνύματά σας. Εννοείται πάντα όλα με ένα όριο, έτσι, εννοείται πάντα όλα.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω άλλα 2-3 στατιστικούλια έτσι για το Μουντιάλ και θα σε πάω και σε μια είδηση που μένα μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο από άποψη δυναμικότητας στην Αγγλία. Αρχικά να πάμε για το Μουντιάλ, να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουμε δει 7 αυτογκόλ σε αυτό το Μουντιάλ. Από το 82 και μετά το ρεκόρ το έχει το Μουντιάλ της Ρωσίας του 2018 με 12 αυτογκόλ και μέχρι στιγμής δεν έχουμε ολοκληρώσει καν καλά δεύτερη αγωνιστική, έχουμε ήδη 7.
0: Ναι.
1: Άμα μπορούσαμε
0: βάσκα να... δεν έχουμε αρχίσει καλά δεύτερη αγωνιστική. Ναι.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν τον βάζαμε σαν πρώτο σκόρερ το αυτογκόλ, είναι πρώτο σκόρερ. Και μετά ακολουθεί ο Μέση, ο Ουντάφ.
0: Ο αυτογκόλ, ο Πέντρο αυτογκόλ.
1: Ο Πέντρο αυτογκόλ.
0: Ο Πέντρο αυτογκόλ, παίκτη από το πράσινο ακροτήρι, γεννημένο στι 23 του Φεβρουαρίου του 1999.
1: Και... Εθνική Αγγλίας, εκεί όπου ο Κέιν κατάφερε να φτάσει τον Μπέκαμ.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ο Μπέκαμ ήταν ο μοναδικός Άγγλος που είχε καταφέρει να σκοράρει σε 3 Μουντιάλ, στο Μουντιάλ της Γαλλίας το 98, στο Μουντιάλ που έγινε σε Κορέα και Ιαπωνία το 2002 και φυσικά στο Μουντιάλ της Γερμανίας το 2006.
0: Ναι.
1: Πλέον το κατάφερε και ο Χάρι Κέιν στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018, στο Κατάρ το 22 και τώρα στην Αμερική το 26. Ένα φοβερό επίτευγμα για τον Άγγλο επιθετικό της Bayern Μονάχου. Και τώρα θα σε πάω στην είδηση που σου έλεγα. Λοιπόν, δημοσιεύματα στην Αγγλία κάνουν λόγο ότι ο Τσάμπι Αλόνσο έμαθε για τη μεταγραφή του Κουκουρέγια στη Ρεάλ Μαδρίτης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν τον ενημέρωσε κανείς από το σύλλογο.
0: Αμάν, αμάν.
1: Αυτό δεν είναι εικόνα ενός υγιής συλλόγου, η αλήθεια είναι. Όχι ότι η Chelsea μας έχει πείσει ότι είναι ένας υγιής σύλλογος τα τελευταία χρόνια, αλλά σίγουρα είναι όταν μια εικόνα που δεν ήθελε να δει ο Τσάβι
0: Αλόνσο. Όταν ξοδεύεις δισεκατομμύριο μόνο και μόνο για να βγεις δέκατος στην Αγγλία, κάτι συμβαίνει εκεί μέσα.
1: Ναι, εντάξει. Το ότι ξοδεύει δισεκατομμύριο είναι κάτι άλλο, αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αγωνιστικό πλάνο σε αυτή την ομάδα και ότι πλέον και τον προπονητή δεν τον υπολογίζουνε, είναι κάτι πολύ άσχημο για μια ομάδα η οποία έχει πάρει και Champions League φυσικά. Έχει πρωταγωνιστήσει για πολλά χρόνια και στην Αγγλία. Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές από αυτό το ποδόσφαιρο. Φυσικά είχαμε και την ανακοίνωση του Καζεμίρο, ο οποίος θα είναι συμπαίκτης του Λιονέλ Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι.
0: Οκ.
1: Αυτά πάνω κάτω.
0: Μια χαρούλα. Μια χαρούλα. Εντάξει, για γραμμές τώρα δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε γιατί έχουμε 4 λεπτά. Δεν πειράζει όμως.
1: Θέλεις, Νίκο, να μας πεις λοιπόν μια πρόβλεψη για το ποιες ομάδες θα κερδίσουν σήμερα. Τα σημερινά τα παιχνίδια, δηλαδή το Ισπανία, Σαουδική Αραβία και το Βέλγιο Ιράν.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το πρώτο θα το απαντήσω στην εν λόγω γλώσσα, γιατί αφορά την αγαπημένη μου χώρα. Λοιπόν, Βικτόρια Κονθελεθιόν Νασιονάλ Ντε Σπάνια, κοντός γκολς, με διαφορά 2 γκολ. Για όπως είπα, Ισπανία με διαφορά 2 γκολ, αλλά ένα γκολ ωραίο θα υπάρχει. Δηλαδή ένα 3-1 το βλέπω. Το βλέπω, δεν πιστεύω ότι η Ισπανία θα πάθει δεύτερη γκέλα. Οπότε vamos a España, vamos por la Victoria, vamos por la segunda estrella. Συνεχίζουμε. Βέλγιο-Ιράν. Βέλιο Ιράν, αυτό που πες το over 2,5 μ' αρέσει, αλλά εγώ θα το δώσω χ. Δώσε ένα ωραίο χινάρι.
1: Ένα 2-2, ας πούμε.
0: Ναι, ένα 2-2 πιστεύω θα είναι ωραίο παιχνίδι. Ουρουγουάι.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
8: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
9: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport. Εδώ παίζονται όλα.

βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου στόπερ σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Στο στόχαστρο των Σπαρτάκ και ΤΣΣΚΑ Μόσχας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέτ Τουμπά σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Ο Αλέξανδρος Ψαχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, αναφέρουν μέσα της Σερβίας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Σαμσουσπόρ 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κινδυνόμαυρων στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης αύριο στις 9 το βράδυ. Στην Ελλάς Σύρου θα αγωνίζεται για τη νέα σεζόν ο Πάρις Μπάμπης με την ομάδα των Κυκλάδων να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Έμπειρο Μέσο. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026 στις 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 Βέλγιο, Ιράν. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθεί η συνεργασία του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ο Σέρβος Κόουτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στα ραντάρ του τριφυλιού βρίσκεται ο Τρέι Λάιλ σύμφωνα με τη Mozart Sport. Παρελθόν αποτελεί και πίεσμα από τον Ολυμπιακό Μουστάφα Φαλ. Ο Γάλλος Σέντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα Ελλάδος και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Μους, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευσης οικογένειας. Το μήνυμα της ΚΑΕ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 24χρονος Σέντερ παραχωρήθηκε πέρυσι ιδανικός από τον Ολυμπιακό της Θεσσαλονικής. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρτ και πρώην παίκτη της Virtus Bologna, Ματ Μόργαν βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ο γκάρτ της Ανατολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, σύμφωνα με την Telegraph. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.

0: Ιντερ Βέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
1: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 η ώρα. Η ώρα είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά.

Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Πάμε σε ένα μήνυμα από τη φίλη μας την Αποστολία. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, νοσηλεύτρια, ΜΕΘ. Θέλω να πω τον πόνο μου. Σήμερα γιορτάζουν οι πατεράδες. Εύχομαι σε όσους τους έχουν να τους αγαπάνε και να τους προσέχουν. Και σε όσους τους έχασαν να τους θυμούνται ανάμεσα κι εγώ. Πατέρα μου, λείπεις. Ελπίζω κάπου να συναντηθούμε στον αιώνιο παράδεισο. Συλληπιτήρια, Αποστολία. Και φυσικά χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής έχει στείλει μήνυμα. Καλησπέρα φίλε Γιώργο, καλησπέρα Διαμαντή. Και να ξεκινήσουμε μια πολύ εντυπωσιακή θα λέγαμε είδηση, λόγω του επίπεδου της μεταγραφής που ολοκληρώνεται. Στο κομμάτι του μπάσκετ, ο Άρης ολοκλήρωσε μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Συμφώνησε με τον Ματ Μόργαν της Virtus Bologna και ο γκάρντ της Virtus, ο Αμερικανός, θα πατήσει Θεσσαλονίκη, θα φορέσει τα κίτρινα και θα προπονηθεί από τον, θα ενταχθεί στο ρόστερ του Βασίλη Σπανούλη.

Βλέπουμε εδώ ο φίλος μας ο Διαμάντης έστειλε ένα bet builder, βλέπω εδώ ένα ωραίο, μια ωραία ιδέα μάλλον για στοίχημα. Ενδιαφέρον το στοίχημα, φίλε Διαμαντή. Και μπορώ να πω πολύ ενδιαφέρον. Τιμιότατο, θα έλεγα.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο Άρης θέλει να πραγματοποιήσει μεταγραφές που θα τον κάνουν φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup, και με τον Βασίλη Σπανούλη στο τιμόνι ήδη προχωράει σε πάρα πολύ δυνατές μεταγραφές. Ταυτόχρονα στον Παναθηναϊκό γίνονται διάφορα. Στο πλαίσιο της επιστροφής, της μεγάλης επιστροφής του Ζέλικο Μπράντοβιτς, έχουμε και την είδηση του ποιοι θα τον πλαισιώσουν στον πάγκο των Πρασίνων.

Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με το ποιους θα χρειαστεί ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον άμεσο συνεργάτη του, ο οποίος θα είναι ο Μάικ Μπατίστ και ο παλιός σέντερ του Παναθηναϊκού. Παράλληλα γίνεται λόγος και για τον προπονητή του Περιστερίου, αναφέρομαι τώρα στον Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική σεζόν, προπόνησε πραγματικά σεμιναριακά το Περιστέρι με τον τρόπο του, μια ομάδα που φαινόταν στην αρχή της χρονιάς τα προγνωστικά τη βγάζανε όλα για υποβιβασμό, και όμως ο ίδιος τερμάτισε πέμπτος αν δεν κάνω λάθος, έκανε εξαιρετική σεζόν, έφτασε μέχρι τους 8 του FIBA Europe Cup και ταυτόχρονα έβγαλε ένα μπάσκετ υψηλού επίπεδου στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Παράλληλα, με έναν πιο ευρύτερο ρόλο μέσα στον οργανισμό του Παναθηναϊκού Άκτορ, θα έχει ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος και αυτός επιστρέφει στη διοίκηση του Τριφυλιού. Αναμένουμε βέβαια να δούμε και το επίσημο της υπόθεσης, προκειμένου να δούμε και την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς και όσους θα τον πλαισιώσουν. Ο φίλος μας ο Διαμαντής έχει στείλει μήνυμα, βλέπω εδώ, σήμερα όλοι λένε για πάρτι της Ισπανίας, εγώ βλέπω μικρό σκορ. Κοίταξε, θα συμφωνήσω μαζί σου εν μέρη. Εντάξει, η Ισπανία οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να ξεσπάσει και να βάλει αρκετά γκολ, ωστόσο με το Κάπο Βέρντε έκανε μια ντουζίνα τελικές και δεν κατάφερε να σκοράρει. Κάτι λέει αυτό. Τουλάχιστον σίγουρα έκανε μεγάλη εμφάνιση ο goalkeeper του Πράσινου Ακροτηρίου. Ο φίλος μας ο Κώστας μας ζητάει να πούμε λίγο τον bet builder του Διαμαντή και φυσικά θα το αναφέρουμε, φίλε Κώστα. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον αγώνα Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Νίκη Ισπανίας και under 4,5 goal στο παιχνίδι. Αμέσως μετά πάμε στο Βέλγιο-Ιράν. Διπλή ευκαιρία, νίκη Βελγίου ή ισοπαλία. Under 4,5 goal και περισσότερα corner από το Βέλγιο. Περισσότερα corner Βέλγιο. Και ταυτόχρονα στον τρίτο αγώνα Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι, σύνολο γκολ 2 έως 4. Αυτός είναι ο αυτό είναι το bet builder. Αυτό είναι το δελτίο του φίλου μας του Διαμαντή. Ταυτόχρονα στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας Διαμαντής, Καουάι Λέοναρντ, Λεμπρόν Τζέιμς και Μάριο Χεζόνια τις επόμενες μέρες στον Ολυμπιακό. Εντάξει, για τους δύο πρώτους δεν ξέρω, για τον τρίτο θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί δεν ξέρουμε, πάει να αποχωρήσει από τη Ρεάλ και όλα παίζονται πλέον.

0: Νομίζω έρχεται η ώρα να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ, φίλοι ακροατές. Θα ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό Κώστα Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Καλύτερα, ας πούμε.
0: Πάντα καλά να ευχηθούμε. Σιδερένιοι να είμαστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό? Γίνονται πολλά.
1: Γίνονται πολλά, αλλά επί της ουσίας ακόμα δεν έχουμε τίποτα. Αν και υπάρχουν τελευταίες εξελίξεις με Στάνιτς, με τον Πέτερ Στάνιτς, τον Σέρβο μέσω της Ντογκόρετς. Λέγεται Ολυμπιακός έχει κάνει μια βελτιωμένη πρόταση που πλησιάζει τα 7,5 με 8, έχει περάσει μπάση εκτός τα 7 εκατομμύρια, για να το πω καλύτερα. Και οι Βούλγαροι φαίνεται να έχουν ξεχάσει τα 10 εκατομμύρια, να έχουν κατέβει και αυτοί λίγο στα 9, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει μια γέφυρα, έτσι, όταν ξέρεις η διαφορά είναι 1,5 εκατομμύριο, νομίζω ότι μπορεί να γίνει η μεταγραφή. Αν και δυστυχώς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και για το Στάνιτς και για το Σμαϊλόβιτς, τη Σάντερφιορ, το Στόπερ, εμφανίζονται και άλλες ομάδες στο προσκήνιο που ενδιαφέρονται για τους παίκτες. Η Σάντερφιορ λέει ότι ζητάει περισσότερα από 5 εκατομμύρια. Προφανώς ανεβάζουν τις τιμές για να πάρουν, να πουλήσουν τους παίκτες όσο μπορούν καλύτερα. Για τον Σμαϊλόβιτς, ας πούμε, ενδιαφέρεται και το Λούζ, η Σέλτικ, η Φέγερνορ, την βρίσκει μπροστά του Ολυμπιακός πάλι τη Φέγερνορ, γιατί όπως είναι γνωστό του πήρε το Μαρμόλ. Και για τον Καντιού της Λοριάν ενδιαφέρεται η Λάνς και η Οσασούνα, γαλλικές ομάδες δηλαδή, και για το Στάνιτς. Γενικά έχουν μπει πολλές ομάδες στο παιχνίδι και αυτό προφανώς είναι που καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την εικόνα έχω μέχρι τώρα. Αλλά νομίζω ότι μέσα σε εβδομάδα και πριν την πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού, την μεθεπόμενη Δευτέρα, σε 8 μέρες δηλαδή, θα έχουν ξεκαθαρίσει τουλάχιστον 2 από 3 περιπτώσεις. Και ο Μεντιλίμπαρ θα έχει την ικανοποίηση, εκτός από τους 3 ήδη που έχουμε προαναφέρει, δηλαδή το Φορτούνι, τον Κάρμο και τον Μαφαίο, να έχει τουλάχιστον άλλους 2-3 άλλες 2-3 μεταγραφές και να μπορέσει να δουλέψει καλύτερα, ξεκινώντας την προετοιμασία και με την αναχώρηση της ομάδας στις 3 Ιουλίου για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα ξεκινήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να έχει ένα μήνα μπροστά του να δουλέψει, να κάνει τα πλάνα του εν ώψη των προκριματικών του Champions League. Ένα καλοκαίρι δύσκολο για τον Ολυμπιακό, καμία σχέση με το περσινό, έτσι, να τα βάζουμε όλα στη συζήτηση.
0: Εντάξει, πέρσι δεν είχε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις το καλοκαίρι, δηλαδή.
1: Ναι, δεν είχε
0: προγραμματικά. Είχε όλο το χρόνο να οργανώσει τα πάντα.
1: Ακριβώς. Φέτος δεν είναι άπλετος ο χρόνος όπως πέρσι, γι' αυτό και υπάρχουν ζόρια, υπάρχει πίεση να κλείσουν κάποιοι παίκτες. Για τα χαφ δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Αν και ακούγεται ότι αυτό το όνομα του Ιβάν Μαρτίν του μέσου της Χιρόνα πραγματικά υπάρχει στην ατζέντα του Μεντιλίμπαρ. Είναι ένας καλός παίκτης, καλό οκτάρι. Οπότε να δούμε τι μπορεί η εξέλιξη να υπάρχει και γι' αυτό, αν και εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σε αυτή τη θέση ίσως να περιμένει κάποιο παίκτη από το Μουντιάλ. Αυτό. Τώρα, όπως έχω πει και στο χελάκι εδώ και ένα μήνα περίπου, υπάρχει σκέψη για επιστροφή του Γιώργου Μασούρα στο ρόστερ, τουλάχιστον για ό,τι αφορά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να τον δει ο προπονητής και να αποφασίσει. Επειδή είδα διάφορα μηνύματα και κάποιες σημειώσεις που μου έστελναν σχετικά με την επιστροφή παλιών παικτών, δηλαδή τη Φορτούνη, του Κάρμο στην ομάδα. Καταρχάς να πούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος, ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με τους Έλληνες παίκτες. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, θα το πω για άλλη μια φορά.
0: Αυτό θα σου έλεγα και εγώ τώρα, γιατί νομίζω η προσθήκη του Μασούρα έχει να κάνει κυρίως με αυτό το κομμάτι.
1: Προφανώς, προφανώς. Όπως και η περίπτωση του Χρήστο Γιώργου, του Όφη, του τερματοφύλακα, ενώ ο Ολυμπιακός έδειχνε, ας πούμε, να έχει κλείσει τον Πόποβιτς και Ερυθρό Αστέρα. Αλλά είναι σοβαρό το θέμα με τους Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει να καταθέσει την ευρωπαϊκή του λίστα με, αντί για 25 παίκτες, με 21, 22. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα θα πρέπει αναγκαστικά να βρεθούν δύο τουλάχιστον Έλληνες ποδοσφαιριστές ώστε να βελτιωθεί η λίστα. Οπότε να τα βάζουν όλες οι συζητήσεις. Μην τα βλέπουν μονόπλευρα ή γιατί γυρίσει ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης είναι μια αξιόπιστη λύση, μπορεί να βοηθήσει. Το παιδί θέλει να γυρίσει στον Ολυμπιακό, ξέρουμε ποιος είναι. Το ίδιο ισχύει και για τον Μασούρο, ο οποίος έχει κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία. Άρα μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα σχετικά με τις κινήσεις του Ολυμπιακού. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα βλέπει ο κόσμος από μια άλλη οπτική γωνία.
0: Και νομίζω αυτό έχει και σαν συνέπεια να βγαίνουν και δημοσιεύματα όπως ας πούμε αυτά από τη Γερμανία χθες.
1: Για τον Γιάννη.
0: Ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει παρατήσει ακριβώς. Ότι ο Ολυμπιακός δεν παρατάει την υπόθεση. Και είναι πολύ πιθανό να μπει και για άλλους Έλληνες.
1: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, να ξέρεις. Δεν βγαίνει κάτι τέτοιο. Έτσι. Ο Ολυμπιακός κηρύσσει θείος για το θέμα Γιαννούλη, αλλά στη Γερμανία γράφουν ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει το θέμα και πόσο μάλλον όσο ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κάποια επίσημη πρόταση στην Αουσμπουργκ, ή εν πάση περιπτώσει η πρόταση που έχει κάνει είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με αυτή του Ολυμπιακού που είχε δώσει 4,5 εκατομμύρια, ήταν η πρώτη πρόταση πριν εδώ και ένα μήνα. Άρα είναι φανερό ότι στον Ολυμπιακό αυτό το θέμα με τους Έλληνες παίκτες πρέπει να το λύσουν. Και δεν λύνεται έτσι απλά και εύκολα. Τα λέω αυτά, επαναλαμβάνω, γιατί να μην γίνομαι και κουραστικός, ότι ο κόσμος μην βγάζει συμπεράσματα αφαίρετα για το τι μπορεί να κάνει ο Φορτούνης που επέστρεψε, γιατί ο Μασούρας και γιατί ο Κάρμο. Ο Κάρμος είναι η πιο αξιόπιστη λύση αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να βρει ο Ολυμπιακός για το κέντρο της άμυνας. Μαζί με τον Πιρόλα και τον Ρέτσο αποτελούν μια τριάδα σούπερ για μένα. Το ξέρουμε, μας ξέρει. Οπότε δεν χρειάζεται να περιμένουμε να προσαρμοστεί και τα λοιπά. Και από τη στιγμή μάλιστα που είδαμε τι γίνεται, ας πούμε.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Έχουμε γιορτή!
4: Εμείς
3: Τζουλί Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
4: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
3: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπωλείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
6: Παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
7: Του μίλησες?
8: Για τι πράγμα?
7: Για την αυτοεξέταση.
8: Όχι ακόμα.
7: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
8: Μία ώρα.
7: Για τη σχέση του?
8: Κάτι παραπάνω.
7: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
8: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
2: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκυρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
9: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
11: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
12: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
13: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
16: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
17: Super Sport 104. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της μεσημιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
18: 943 Intervention Sports.
19: Η ώρα είναι 2:30.
0: Επιστρέψαμε εδώ. Πάμε γρήγορα στον Κώστα Σαμοθράκη για να ολοκληρώσουμε.
1: Λοιπόν, για να τελειώσω και να ολοκληρώσω, μέσα σε όλα τα θέματα, φίλοι, που έχουν να λύσουν στον Ολυμπιακό, μην ξεχνάμε και ένα πολύ σοβαρό, τουλάχιστον για το Μεντιλίμπαρ, ότι έχει 7 ξένους, 7 μη κοινοτικούς, οι οποίοι πρέπει να γίνουν επιγόντως 5, οπωσδήποτε 5, για να μην σου πω και λιγότεροι. Είναι πολύ πιθανό να γίνουν λιγότεροι αν αποχωρήσει, αν φέρει πρόταση ο Ορτέγκα, αν φύγει ο Κλέιτον, δοθεί κάπου δανεικός ή φέρει κάποια μια πρόταση και ο Ταρέμι μετά το Μουντιάλ. Το τελευταίο είναι το πιο πιθανό από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 7 ξένους και έχει δικαίωμα στο πρωτάθλημα μόνο 5. Δεν μπορεί να ξανακάνει ο Μεντιλίμπαρ με τίποτα, δεν δέχεται να κόβει 2 παίκτες κάθε Κυριακή για το πρωτάθλημα. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε θα πρέπει να βρει λύση και για τη λίστα των μη κοινοτικών για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και επίσης έτσι, μην έρθει και καμία πρόταση για Μπρούνο στο λιμάνι.
1: Άμα έρθει για Μπρούνο δεν θα φύγει ο Ορτέγκα, ρε φίλε. Δεν μπορεί να διώξει ο Ολυμπιακός και τους δύο μπακ. Ένας από τους δύο θα μείνει. Αυτή είναι η εντολή. Αυτό είναι το πλάνο.
0: Okay.
1: Θα μείνει ένας από τους δύο. Αν έρθει η πρόταση, μέχρι τώρα για τον Μπρούνο δεν κινείται φίλο. Ενώ για τον Ορτέγκα ο μάνατζερ του λέει ότι θα φέρει στα χέρια δύο προτάσεις. Βέβαια αυτό το λέει εδώ και ένα μήνα, έτσι. Αλλά ακόμα δεν έχει έρθει καμία πρόταση. Αλλά να τους δώσει και τους δύο, όχι, δεν τους δίνει. Έναν από τους δύο θα παραχωρήσει ο Ολυμπιακός. Και ο Μεντιλίμπαρ προτιμάει να μείνει ο Μπρούνο σε πρώτη φάση. Τώρα αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Τώρα τι θα γίνει σε ένα μήνα δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Αυτά,
0: Κώστα, αυτά. Πριν κλείσουμε να σου αναφέρω και τις ευχές από τον φίλο μας τον Τάσο για καλή ανάρρωση.
1: Να είναι καλά. Ευχαριστώ για όλους για τις ευχές. Ευχαριστώ πολύ. Όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, φίλε.
0: Κώστα, καλή ανάρρωση και από μένα.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Βλέπετε ότι αναλύουμε αρκετά το κομμάτι αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα και με τους Έλληνες, έχει πρόβλημα και με τους μη κοινοτικούς. Θα πρέπει να κλείσει αυτές τις δύο τρύπες και φυσικά να κοιτάξει και την ενίσχυση του ρόστερ του. Πάμε στο μήνυμα του φίλου μας του Διαμαντή πριν προχωρήσουμε με τα ρεπορτάζ. Γιώργο, μπορεί ο Ζέλικο να αντέξει τον DPG? Κοίταξε, είναι και οι δύο εκρηκτικοί χαρακτήρες. Τον έναν τον έχουμε δει στους πάγκους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι και αυτός ένας εκρηκτικός χαρακτήρας. Ή θα ταιριάξουν γάντι ή δεν θα ταιριάξουν καθόλου, νομίζω. Καταρχάς θα το δούμε αυτό στην ανακοίνωση, έτσι, και πέραν αυτού μπορούμε να δούμε και πολλά άλλα πράγματα. Γιατί από την ώρα που θα ανακοινωθεί ο Ζότς, θα υπάρξουν και κάποιες εξελίξεις. Και όταν λέω εξελίξεις, είναι ικανός να ξυλώσει όλο το ρόστερ ο Σέρβος Coach. Ξέρετε ότι, φίλοι αγροατές, ο Μπράντοβιτς είναι αυτός που είναι. Είναι ικανός να βάλει τον μεγαλύτερο στάρ της ομάδας, στην προκειμένη περίπτωση τον Ναν, ας πούμε, στον πάγκο και το κοντέρ να γράψει DNP στο τέλος. Δηλαδή 0 λεπτά συμμετοχής. Did not play. Μιλάμε για τέτοια φυσιογνωμία που είναι ο Μπράντοβιτς, είναι ικανός να κάνει και αυτό, να κάνει και άλλα πολλά.

0: Ο φίλος μας εδώ, ο Μάικος ο Ηλές, θα τον δούμε και πιο μετά, θα έρθει στο σταθμό. Γεια σου Τζόρτζι από δρόμο. Άρε Μάικ, μόνο μου μ' άφησες εδώ. Αλλά εντάξει, δεν είμαι τόσο μόνος μου, γιατί έχω Σάκη Μπουσδούνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια σου Τζόρτζι από σπίτι. Σάκης Μπουσδούνης από σπίτι εδώ.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Καλά φίλε, καλά. Να χαιρετήσω και τον Μάικ που είναι στον δρόμο. Χαιρετώ και όλους τους φίλους ακροατές του 943 The Veteran Sports. Καλό μεσημέρι Κυριακής. Τι γίνεται, τι λέει, εκπομπούλα σήμερα, όχι μπανάκι?
0: Μπανάκια σύντομα. Σύντομα.
1: Σύντομα μπανάκια, εντάξει.
0: Ναι, πρέπει σιγά σιγά να βουτήξουμε.
1: Έλα μωρέ, κάνε μπάνιο εκεί στην μπανιέρα στο σπίτι σου, να κάνεις το 6-8, να σταματήσω εγώ, τι άλλο θες? Να χορτάσεις εκπομπές. Είδες, σου δίνω ιδέες φίλε. Δίνω ιδέες και στο χελάκι.
0: Κοίταξε.
1: Αυτή... Δεν σ' άρεσε η ιδέα έτσι.
0: Κοίτα, θέλω να πάω να βουτήξω, η αλήθεια είναι. Σε μια παραλία, στη θάλασσα να το χαρώ. Η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει.
1: Ναι, να πούμε στο φιλόσοφο Δήμο, εκεί στο σταθμό κάπου, να βάλει μια πισινούλα από αυτές τις κλικές, δεν πρέπει να βουτάτε εκεί πέρα. Τι άλλο θες?
0: Δώσε του ιδέες του κύριου Δήμου.
1: Εκπομπές και βουτιά και ξανά και εκπομπή. Λοιπόν,
0: με τι να σε ξεκινήσω είναι το θέμα.
1: Να ξεκινήσουμε να πούμε ότι στις 4 είναι η παρουσίαση του Νίστρουπ. Οπότε θα μιλήσει σε εκπροσώπους του τύπου, στο Γιώργος Καλαφάτης. Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είναι ο κύριος Αλαφούζος μαζί του. Πάντως έχει πάει 2 φορές σε 2 προπονήσεις της ομάδας, που αυτό δείχνει ότι είναι κοντά στην ομάδα. Μέχρι τώρα δεν ξέρω αν θα είναι, για να σου πω την αλήθεια. Θα δούμε τι θα πει, έτσι. Όλοι περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμά του, το τι σκέφτηκε που ήρθε στον Παναθηναϊκό, το από εδώ και πέρα, γενικά τη φιλοσοφία του, τα πλάνα του, ενδεχομένως να πει και τίποτα μεταγραφικό, δύσκολα βέβαια, αλλά λέω τώρα. Λοιπόν, γενικά να τον γνωρίσουμε έτσι από κοντά και να μάθουμε περισσότερα πράγματα για εκείνον. Αυτό είναι το πιο, έτσι, ξεκινάμε με αυτό και πάμε μετά. Δεν ξέρω αν θες να πεις πάνω κάτι σε αυτό και να πάμε στις μεταγραφές. Ό,τι θες εσύ.
0: Εντάξει, είναι οι προπονήσεις. Νομίζω ενσωματώθηκαν σήμερα και οι διεθνείς, έτσι.
1: Μπράβο, σωστά το λες. Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, γιατί είχαν πάρει λίγες επιπλέον μέρες άδειας λόγω των εθνικών ομάδων, ενσωματώθηκαν σήμερα στην προετοιμασία ενώπιση αγωνιστικής περίοδου. Μιλάμε για τους Τετέι, Κυριακόπουλο, Κοντούρη, Τσέριν και Γιάγκουσιτς. Επέστρεψαν στο Γιώργος Καλαφάτης και υποβλήθηκαν στις καθιερωμένες βέβαια εργομετρικές εξετάσεις. Να θυμίσω ότι η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί αύριο το πρωί για το Apeldoorn της Ολλανδίας. Εκεί θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τι άλλο. Εντάξει, τώρα πιο πολύ αυτό που καίει τον Παναθηναϊκό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι τα μεταγραφικά.
0: Ωπα, εντωμεταξύ να σε διακόψω, γιατί έχουμε μια είδηση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ανέβηκε μια φωτογραφία στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Με λεζάντα η ιστορία συνεχίζεται και δείχνει μια φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Τυχαίο.
0: Καθόλου.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση εμένα, γιατί ο γκουρού του μπάσκετ, ο Σωτήρης ο Γεωργίου, το έχει πει εδώ και πολύ καιρό στην εκπομπή μου, ότι ήταν σίγουρος και σύμφωνα με τις δικές σου πληροφορίες ότι θα γινόταν αυτό το deal. Τώρα, αυτό κάτι δείχνει για κατ' εμέ, έτσι.
0: Νομίζω μένει και το τυπικό, αν και θα μπορούσε να είναι και αυτό το τυπικό, έτσι.
1: Για την Γιαννακόπουλο, ναι, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά για να κάνει τέτοια ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί πλέον...
0: Είναι σε συνεργασία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι, είναι κοινή ανάρτηση.
1: Εντάξει τώρα, όχι, Γιάννης Γιαννάκης.
0: Ακριβώς. για τόσο οριστικό μιλάμε, εντάξει, το ξέραμε, η αλήθεια είναι, και σίγουρα αναμένονται και πολλές εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, πάντως η φωτογραφία αυτή είναι κάπου παραλιακά, λογικά στο εξωτερικό του θα είναι, δεν ξέρω, λέω, δεν έχω πάει καμία φορά.
0: Ναι, η αλήθεια είναι κάποτε σε ένα πεζούλι από ό,τι βλέπω και έχουν θάλασσα πίσω.
1: Με άσπρο μπλουζάκι ο Ζέλικο, με μαύρο μπλουζάκι ο Δημήτρης.
0: Ακριβώς, για την ίδια μιλάμε.
1: Για την ίδια μιλάμε, γιατί μου ήρθε και εμένα μόλις πριν. Αυτό βγήκε πριν 3-4 λεπτά τώρα πριν, πολύ, πολύ φρέσκο. Εντάξει, για μένα λέει, καταρχήν δεν υπάρχει ανακοίνωση, αλλά αυτή η φωτογραφία λογικά είναι στο Σούνιο, λογικά, σε εξήγηση
0: του Δημήτρη.
1: Και η λεζάντα αυτή σημαίνει ο βασιλιάς επέστρεψε, έτσι.
0: Ναι, έχει, λέει, έχει αυτό το hashtag, η αλήθεια είναι.
1: The King is back, ναι. Λοιπόν, για τον, ο βασιλιάς επέστρεψε, ανακοίνωση είναι αυτό, ρε φίλε, τώρα, ναι, τώρα το βλέπω καλά, ναι. Στην ουσία τι είναι, αυτό λέει, ότι έχει,
0: ναι,
1: ότι έχει συμφωνήσει με τον Ομπράντοβιτς. Ο ίδιος το λέει, δεν το λέω εγώ, έτσι, αν παρεξηγηθούμε. Εντάξει, είναι κάτι που περιμέναμε, πολύ ευχάριστο αυτό. Εντάξει, πυρετός στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και στο μπάσκετ περιμέναμε αυτό και στο ποδόσφαιρο με όλα τα υπόλοιπα που γίνονται γύρω-γύρω. Λοιπόν, ωραία, μπράβο που το. Γιατί μου το έχω κάνει στείλει και εμένα στο κινητό και το είδα τώρα που το έπεσε εσύ. Και είδα και τη φωτογραφία. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Πράντοβιτς, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, είναι ο ιδανικός αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχουν και άλλοι έτσι σε αυτό το επίπεδο που για τον Παναθηναϊκό. Ελεύθεροι εννοώ, έτσι, υπάρχουν προπονητές, αλλά θεωρώ ότι ο Πράντοβιτς λογικά είναι ο πιο ιδανικός αυτή τη στιγμή από κάθε άποψη να επιστρέψει εκεί που μεγαλούργησε έτσι τόσα χρόνια.
0: Και, και νομίζω σήμερα δεν αναμένεται στην Αθήνα ο Πένια, αν δεν έχει έρθει ήδη.
1: Λοιπόν, συμφωνώ, συμφωνώ λέω, ναι. Όπως πολύ, πολύ σωστά το λες. Πυρετός λοιπόν και στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Να τα πάρουμε από την αρχή. Χθες ανακοινώθηκε η παραμονή του Τσάβες και για ένα χρόνο ακόμη, μέχρι το τέλος του 2027. Επέκταση δανεισμού του από την Αρχεντίνο Juniors για ένα χρόνο ακόμα στην ουσία, όπως λέει και η ανακοίνωση. Μέχρι χθες και σήμερα ακόμη θα είναι μαζί με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια του Παραθυναϊκού και αναμονή για τον τρίτο τερματοφύλακα που θα πάμε για τον Πένια σε δευτερόλεπτα, αφού πούμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας, χθες το απόγευμα, είχαμε και την ανακοίνωση του Καμαρά μέχρι το 2030 θα είναι ο Καμαρά στον Παναθηναϊκό βάσει συμβολέου. Είναι η πρώτη, αλλά για μένα είναι και η δεύτερη, γιατί ο Ζαρουρίς στην ουσία σαν μεταγραφή είναι, γιατί τον έκανε δικό το Παναθηναϊκός. Ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς, οπότε πάμε για τον τρίτο τώρα με τον τερματοφύλακα. Μετά την έλευση του Καμαρά, όπου εκεί ο Παναθηναϊκός, φίλε, προσθέτει ύψος, δυναμισμό, ένα παιδί που ξέρει μπάλα, έλειπε από τον Παναθηναϊκό από αυτή τη θέση ένας τέτοιος παίκτης, οπότε βάζει αυτά τα στοιχεία στην ομάδα ο Παναθηναϊκός. Τώρα, από ό,τι λένε και από την Ιταλία και γενικά οι πληροφορίες μας λένε ότι μπορεί να είναι και εδώ στην Αθήνα για την Κυριακή, ότι θα ερχόταν στην Αθήνα ο Ινιάκη Πένια για να ολοκληρώσει, να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Τριφύλλη. Έφτασε σε ένα deal με την Μπαρσελόνα και με τον παίκτη για 3-1 χρόνια, από ό,τι μαθαίνουμε. Και στην ουσία τα διαδικαστικά είναι για να αντιθεί στα πράσινα. Και λογικά θα πετάξει και αυτό στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο τη προετοιμασία. 27 ετών τερματοφύλακα. Προϊόν της Ακαδημίας της Λαμασία, δηλαδή όπως λέγονται της Μπαρσελόνα στην ουσία. Έχει παίξει στην Μπαρσελόνα, το 2021 πήγε στην πρώτη ομάδα, μετά δόθηκε δανεικό στη Γαλατά Σαράι το καλοκαίρι. Στην Έλσε ήταν πριν, την περασμένη σεζόν, 16 συμμετοχές εκεί. 45 μάτς συνολικά έχει με την Μπαρσελόνα. Υπήρχαν, να πούμε, και κάποιες, πώς να το πω, όχι με τον παίκτη, μια από τους οπαδούς της Μπαρσελόνα που είχαν δυσανασχετήσει και για τα λεφτά που θα πάρει η Μπαρσελόνα, που τον πουλάει τόσο χαμηλά. Ό,τι δεν έχουν κάνει με τον παίκτη βέβαια, αλλά εντάξει, αυτό ούτως ή άλλως πάει, πέρασε. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός θα κάνει δικό του τον τερματοφύλακα, οπότε κλείνει και άλλο ένα θέμα του Παναθηναϊκού, αυτό το τερματοφύλακα. Τώρα ανοιχτό, βέβαια να πω κάτι, έχω πει πολλές φορές, χωρίς να πέσουν υπογραφές, Τζόρζι μου, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κλείσει μια μεταγραφή. Οπότε το ίδιο ισχύει και για τον Ντεφράη. Είναι στην πολύ πλούσια επικαιρότητα που έχει ο Παναθηναϊκός και το θέμα αυτό του Ντεφράη, του κεντρικού αμυντικού, έχει μείνει ελεύθερος από την Ίντερ. Δεν αποκλείεται να κλείσει οριστικό το θέμα και σήμερα αυτό, ίσως αύριο κιόλας, έτσι. Γιατί είναι, από ό,τι λένε και οι Ιταλοί, ότι το deal έχει γίνει περίπου στο 1,7 εκατομμύριο το χρόνο, γιατί στην ελεύθερη δεν πληρώνει ομάδα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή την Ίντερ, για ένα διετές συμβόλαιο. Οπότε αναμένουμε εξελίξεις και σε αυτό το θέμα, όπως επίσης και στον Φαν Ντρόκελεν, Είναι μια περίπτωση που απασχολεί και αυτή η περίπτωση στον Παναθηναϊκό, ούτως ώστε ίσως δούμε ολλανδικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο στην ομάδα. Εκεί παίζει, γιατί οι Τούρκοι ζητάνε, φίλε, αρκετά χρήματα, μέχρι 9-10 εκατομμύρια, πράγμα που δεν φτάνει και ο Παναθηναϊκός, το έχουμε ξαναπεί. Αυτά λένε από την Τουρκία, αλλά δύσκολο θα πρέπει να πάει εκεί. Ίσως βλέπω τον Τιλ να πάει από 3, ίσως και παραπάνω, με τους bonus, με τα bonus 4. Δεν ξέρω αν θα αγγίξει 45 εκατομμύρια, αν όντως τα βρει με την ομάδα, γιατί το παίκτης δεν είναι στο Παναθηναϊκό, και κλείσει η συμφωνία, που θα πρέπει βέβαια να αποτυπωθεί σε ένα χαρτί, όπως και με τις άλλες περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό. Τώρα, να πούμε ότι πιο φρέσκο, ότι φαίνεται ότι στο στόχαστρο της Σπαρτάκ αλλά και της ΣΚΑ Μόσχας είναι ο Αχμέτ Τουμπά, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι Ρώσοι. Λένε ότι ενδιαφέρονται αυτές οι ομάδες για τον αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι είχε πέρυσι το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό. Τον αγόρασε με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ από την Μπάσεκ Σεχίρ, με 40 συμμετοχές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και μια assist. Σύμφωνα με το Transfer Market, η χρηματιστηριακή του αξία, φίλε, είναι περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ και έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Θα δούμε και θα γίνει και με αυτή την περίπτωση, γιατί αν φύγει και Τουμπά, με τα τωρινά δεδομένα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός εκεί στα αριστερά. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει και κανένας άλλος αριστεροπόδος αυτή τη στιγμή, ούτε καν μπακ, αριστερό μπακ, έτσι.
0: Γενικά είναι λίγο, εντάξει, γίνονται αστραπιά νομίζω οι κινήσεις πλέον από τον Παναθηναϊκό.
1: Και αυτά, φίλε, ναι, δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Με ποια είναι, λέω, έχει γίνει προεργασία. Έχουν δουλευτεί αρκετές περιπτώσεις στον Παναθηναϊκό για να κλειστούν κάποιες περιπτώσεις, όπως γίνεται τώρα, έτσι που βλέπουμε το Καμάρα και όλα αυτά, που ειδικά με τον Καμάρα έγιναν και το χειμώνα με τον Μπενίτε στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Βέβαια τότε δεν ολοκληρώθηκε η συμφωνία, άλλον παίκτη θέλω Μπενίτε, εκεί τελικά πήγε, χάλασε, δεν έγινε, αλλά το κράτησε στο Κοτσόλης έξυπνος. Όπως και για τον Πένια θέλω να σου πω, έτσι μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός, ο Κοτσόλης στην ουσία, έκανε κάποιες κουβέντες και με κάποιους ανθρώπους στην Μπαρσελόνα μίλαγε για ένα αριστερό μπακ. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, και νομίζω Δανός, δεν θυμάμαι, για ένα αριστερό μπακ, και πάνω στην κουβέντα τέλος πάντων. Ξέρεις τώρα, τι άλλο σε ενδιαφέρει, ψάχνω για τερματοφύλακα και όλα αυτά, και έπεσε στο τραπέζι και το όνομα του Ινιάκη Πένα. Και γι' αυτό πολλές φορές είδες που λέμε ότι πρέπει να είναι στο κατάλληλο timing μερικά γεγονότα, μερικά πράγματα, για να μπορούν να γίνει το deal τέλος πάντων. Κάπως έτσι έγινε με τον τερματοφύλακα. Βέβαια, εύχομαι να έχει, πώς το λένε, καλό θετικά μάλλον να κλείσει, αφού πέσουν και οι υπογραφές.
0: Είναι μια μεταγραφή, δεν είναι ποτέ κλεισμένη αν δεν πέσουν
1: οι
0: υπογραφές.
1: Όχι, αν δεν πέσουν οι υπογραφές δεν γίνεται τίποτα, γιατί και πολλοί φίλοι, το λέω και άλλες φορές, σας γίνω κουραστικός, μου λένε, ξέρω εγώ, εσύ μας είπες ότι μίλαγε με τον Γένσεν, πού δεν τον πήρε, άρα και μας προείδες. Όχι ρε φίλε, καμία σχέση. Πάντως, αυτό το τριήμερο που διανύουμε τώρα, δηλαδή και από χθες, αλλά σήμερα, Κυριακή και Δευτέρα, βάζω και την Τρίτη, αλλά ξεκίνησε το Σάββατο, τετραήμερο αν το θες. Είναι φωτιά για τον Παναθηναϊκό. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι σήμερα και αύριο πιστεύω θα ξεκαθαρίσει το θέμα με τον Γένσεν. Γιατί το λέω αυτό, αίσθηση είναι αυτό, όχι πληροφορία. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει, επειδή έχει θέμα εκεί στο κέντρο ο Παναθηναϊκός, να κλείσει όσο δυνατόν στα χαφ άλλη μία λύση εκεί στο 8-10 με ένα πολύ καλό παίκτη. Αυτό ήταν ο Γένσεν. Εάν δεν έχει θετική ή αρνητική εξέλιξη το επόμενο 48ωρο, θα πάει σε πλάν B ο Παναθηναϊκός, όπως είναι η λύση του Μαρτίν, το έχουμε ξαναπεί, της Χιρόνα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει πάρα πολύ. Έχει επικεντρωθεί ειδικά στο Γένσεν. Τώρα αυτός θα φύγει από την Αγγλία μάλλον, και να στην Ελλάδα το θεωρούσε λίγο πισωγύρισμα, λίγο περίμενε κάποιες κι άλλες, συγγνώμη, προτάσεις. Όπως θες πες το, ήταν, ξέρεις, λίγο δυσκολευόταν, παιδί μου, να είναι στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έπαιζε ρόλο και η γυναίκα του, και αυτό το μάθαμε, δεν ξέρω, γιατί αυτές οι πληροφορίες έρχονται από το εξωτερικό. Δεν έχει πει ακόμα το ναι. Κοντά ήταν, ξέρεις τώρα και με τον Παναθηναϊκό, είπε η κυρία Κοτσόλης, προσπαθεί να τον δελεάσει, να τον παρουσιάσει το πλάνο, ότι θα έχει ενεργό ρόλο εδώ. Φαίνεται ότι να καταλάβει μάλλον ότι τον θέλει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Αλλά είμαστε στην αναμονή. Επίσης, του είπαν, ας πούμε, αντί για τριετές να του δώσουν τετραετές συμβόλαιο, περισσότερα χρήματα δηλαδή. Αλλά μέχρι τώρα δεν βλέπω να έχει πάρει την απόφαση. Τώρα, όπως είπα, πλάν B είναι, αν δεν γίνει κάτι, δεν τα βρει δηλαδή ο Παναθηναϊκός με το Γέσεν, θα πάει σε άλλο πολύ καλό χάφ ο Παναθηναϊκός. Από ό,τι φαίνεται στη λίστα του Κοτσόλη είναι ο Ιβάν Μάρτιν της Χιρόνα, ένας πιο δημιουργικός παίκτης, πολύ καλός παίκτης. Αν και ο Γέσεν στο 6-8 είναι καλύτερος, ενώ ο Μάρτιν έχει και το 8-10. Μπορώ να πω, αν το λέω σωστά. Λοιπόν, θα δούμε βέβαια αν υπάρχει άλλος κεντρικός χαφ που θα αποκτηθεί και δεν είναι ο Μάρτιν, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης, με παραστάσεις από τη Λα Λίγκα, με τη Χιρόνα, την Αλαβές, τη Βίγια Ρεάλ, που πήρε και το Europa, αν θυμάστε, το 2021. Καλό στις πάσες, μεγάλη αντίληψη στο χώρο, έχει παίξει υψηλό επίπεδο, όπως είπα, αρκετά χρόνια. Λοιπόν, θα δούμε και τι θα γίνει και με αυτή την υπόθεση. Όπως επίσης θα περιμένουμε και πιστεύω ότι θα είναι μάλλον και αυτή η εβδομάδα εξελίξεων και για τον όσον αφορά και τον Τσάπρα, που δεν νομίζω να γίνει σύριαλ. Γι' αυτό δεν ακούγεται πλέον και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ποτέ μιλές ποτέ όμως. Έτσι, φαίνεται ότι είναι κοντά, εκτός αν έρθει κάποια πολύ μεγάλη πρόταση από το εξωτερικό. Από ό,τι μαθαίνω, έχει έρθει μία στην Ιταλία, αλλά δεν ικανοποίησε καθόλου τον Κομπότη. Ο Κομπότης, ο οποίος είχε συναντηθεί στις Καπρίες στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδα με τον Γιάννη Αλαφούζο, και μαθαίνω ότι ίσως θα πούνε και σήμερα το βράδυ ή αύριο πάλι. Τώρα, να τα πούνε δεν ξέρω τι θα συζητήσουν. Έτσι, όταν συναντιούνται αυτοί οι δύο άντρες, οι οποίοι έχουν και κάπου μένουν στα βόρεια προάστια κοντά σχετικά, δεν γίνεται να συναντηθούν και να μην μιλήσουν για αυτό το θέμα. Έτσι νομίζω εγώ. Πιστεύω δηλαδή να μην γίνει σύριελ, αίσθηση είναι αυτό, και θετικά ή αρνητικά να κλείσει και το θέμα, αν και το έχω πει εγώ, το έχω πει πέρσι το καλοκαίρι, ότι το πρώτο λόγο, μάλλον, να το πω καλύτερα, έχει ο Παναθηναϊκός για τον παίκτη. Τώρα, ακούγεται ότι μπορεί να είναι με τον Βίχο μαζί και να μείνει για φέτος εκεί, να πάει ο Κότσαρης στην Λιβαδιά. Δεν πρέπει να μου προκύπτει κάτι τέτοιο για να φύγει ο Κότσαρης αυτή τη στιγμή. Ξαναλέμε, όλα αυτά που λέμε είναι μέχρι σήμερα, γιατί δεν ξέρεις πώς αλλάζουν οι μεταγραφικές κινήσεις, οι κουβέντες, όλα αυτά σε δευτερόλεπτα στις μεταγραφές πάντα. Πάντα να κρατάμε μικρό καλάθι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Τι άλλο, να πούμε ότι υπήρξαν πληροφορίες που λένε ότι ο Παναθηναϊκός διαφέρθηκε για τον Μαρκ Γιου. Είναι Ισπανός επιθετικός που ανήκει στη Τζέλσι από την Αγγλία, έχω την πληροφορία σε αυτές, που όμως δεν επιβεβαιώνονται εδώ από τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος που έχει μιλήσει, ο Κοτσόλης, για τον ιστορικό τερματοφύλακα, τον Νιάκη Πένια, πρότεινε και το συγκεκριμένο παίκτη, τον Μαρκ Γιου, στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, δηλαδή στο Κοτσόλη.

0: Τώρα, δεν ξέρω, απλά αξιολογείται, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη αυτή τη στιγμή, γιατί ο Παναθηναϊκός τρέχει άλλα ζητήματα που τα αναφέρουμε λίγο πιο πριν, τα θεωρεί πιο άμεσα, να ολοκληρώσει δηλαδή την υπόθεση του Πένιου, του κεντρικού αμυντικού, του στόπερ δηλαδή, να θωρακιστεί και η αμυντική γραμμή και προχωράει. Λοιπόν, όσο για το θέμα του επιθετικού τώρα, για το Ράσεντερ, βλέπεις ότι έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Παναθηναϊκός. Είχε παγώσει τις τελευταίες ημέρες.
1: Super Sport 104.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
6: Super Mundial ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με 2 καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
7: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
8: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Skater Waves. Κάνε το break σου αλλιώς.
9: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
8: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
10: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900.
11: Μένουμε. Lidl. More to value.
10: Ώρα για Nissan SUV.

0: Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στο Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος Κόουτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Αύριο αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του Τριφυλιού ο Ινιάκη Πένια. Οι Πράσινοι επέκτηναν τον δανεισμό του Λούκας Τσάβες για άλλον ένα χρόνο. Στο στόχαστρο των Σπαρτάκ και Τσεσεκά Μόσχας βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού Αχμέντ Τουμπά, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Νταβίτ Κάρμο για την επιστροφή του Αγγολέζου Στόπερ, σύμφωνα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στον Άρη, όπως αποκάλυψε ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στην τελική ευθεία το θέμα του προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη για να ανακοινωθεί από τους Ασπρόμαυρους. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, αναφέρουν μέσα της Σερβίας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε φιλική αναμέτρηση με τη Σαμσουσπόρ στις 29 Ιουλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας στο Κεντρινόμαυρο στην Ολλανδία. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο πρωταθλήματος της Ένωσης αύριο στις 9 το βράδυ. Στην Ελλάς Σύρου θα αγωνίζεται για τη νέα σεζόν ο Πάρης Μπάμπης, με την ομάδα των Κυκλάδων να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Έμπειρο Μέσο. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA 2026, στις 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 Βέλγιο Ιράν. Παρελθόν αποτελεί επίσημα από τον Ολυμπιακό Μουστάφα Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 Κύπρα Ελλάδος και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Μους, σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας. Το μήνυμα της ΚΑΕ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρυσι ιδανικός από τον Ολυμπιακό Θεσσαλονίκη. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρ και πρώην παίκτη της Virtus Bologna, Ματ Μόργαν, βρίσκεται ο Άρης, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται ο γκάρ της Ανατολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, σύμφωνα με την Telegraph. Ο Μάριο Χεζόνι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Real Madrid, όπως αναφέρει η Μάρκα. Παρελθόν από τους Μερέγχες θα αποτελέσουν και οι Τρέι Λάιλς, Ντέιβιντ Κράμερ και Τσούμα Οκέκε. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Intervete Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει.

Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε, σας ξεχάσαμε, εδώ είμαστε. Στο 9.43 Intervention Sports, δεύτερη ώρα, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Και έχουμε αρκετά να πούμε. Μέχρι και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε ένα ωραίο καλωσόρισμα, μια πολύ όμορφη φωτογραφία στον Ζότς. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς λοιπόν και επίσημα είναι στον Παναθηναϊκό, αναλαμβάνει ξανά το τριφύλι, τον Παναθηναϊκό Άκτορ στην προκειμένη περίπτωση. 14 χρόνια μετά την λήξη της πρώτης του θητείας επιστρέφει για να τελειώσει το έργο του, ας πούμε. Και αυτό σίγουρα θα πυροδοτήσει αρκετές εξελίξεις στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, εγώ θα πω. Είναι μια κίνηση που αναμφίβολα ανεβάζει την ποιότητα του Παναθηναϊκού, γιατί μιλάμε για έναν από τους καλύτερους προπονητές όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα, αν όχι τον καλύτερο. Ο φίλος μας εδώ, να πάμε λίγο στα μηνύματα, ο φίλος μας ο Αθανάσιος έχει στείλει ένα μήνυμα. Έχει στείλει ένα βίντεο, δεν μπορώ προφανώς να το δω αυτή τη στιγμή. Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στους Παναθηναϊκούς που νομίζουν ότι τρομάξαμε που θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Ξεχνάτε κάποιοι ότι η εποχή Βασιλακόπουλου δεν υπάρχει πια. Και επίσης ξεχνάτε κάποιοι ότι ο προπονητής αυτός είναι εξαφανισμένος εδώ και 10 χρόνια από το 2017. Αυτό λέει ο Αθανάσιος. Κοίτα φίλε Αθανάση, στη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ζότς είναι ένας προπονητής που αναμφίβολα περιμένει όλος ο Παναθηναϊκός και όλοι εμείς στην Ελλάδα περιμένουμε πολλά. Σαν κοινό γενικότερα αναφέρομαι πάντα.

Και όλα αυτά λίγη ώρα πριν από την παρουσίαση του Jacob Nistrup, του ποδοσφαιριστή, πήγα να πω, του προπονητή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Καλά πάει αυτό. Καλώς είμαι.

Σίγουρα μιλάμε για μια κίνηση που θα πυροδοτήσει, όπως είπαμε, εξελίξεις. Καθώς έχει βγει εδώ και καιρό βέβαια αυτό, ότι μαζί με τον Αταμάν θα αποχωρήσει και σχεδόν όλο, αν όχι ολόκληρο, το staff, το προπονητικό. Και σίγουρα θα φέρει και εξελίξεις στο κομμάτι των παικτών. Ο ερχόμος και όλο το vibe του Ομπράντοβιτς. Σίγουρα θα αναμένουμε να δούμε ποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν ξέρουμε κατά πόσο ποιους παίκτες θα κρατήσει ο Ομπράντοβιτς και ποιους όχι. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός, δεδομένη χρονική στιγμή, χρειάζεται ένα, αν όχι δύο πεντάρια, προκειμένου να αντιμετωπίσει και τη front line του Ολυμπιακού και γενικότερα να αντιμετωπίσει τους ψηλούς των άλλων ομάδων. Σίγουρα θα χρειαστεί άσο, μιας και ο Σόρτς θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Για τον Grant τίθεται ερωτηματικό. Τζέριαν Grant, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα συνεχίσει στην ομάδα στους πράσινους.

Και για να απαντήσω και πριν στο μήνυμα του φίλου μας του Διαμαντή, ο οποίος με ρώτησε κατά πόσο μπορεί ο Ζέλικο να αντέξει τον DPG, σίγουρα η πρώτη φωτογραφία, αυτό που τουλάχιστον εισπράττουμε από τη φωτογραφία, είναι καλό το vibe. Είναι καλή ατμόσφαιρα ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Ο φίλος μας ο Θανάσιος στέλνει ένα μήνυμα το οποίο έχει και ένα ενδιαφέρον. Επίσης με τις προσθήκες Μοντέρο και Μακιντάιρ μαζί και επίσης με το Φουρνιέ και τον Ντόρσεϊ, δεν υπάρχει ομάδα που να μπορεί να μας χτυπήσει. Θα χρειαστούν παίχτες από το NBA για να μας χτυπήσουν. Αυτό λέει ο φίλος μας ο Αθανάσιος. Κοίτα, Αθανάση, και προς αυτό ίσως μπορεί να προσανατολιστεί και ο Παναθηναϊκός στο να υπογράψει παίκτες οι οποίοι βρίσκονται στο NBA. Γιατί σίγουρα η δεξαμενή της EuroLeague έχει και έναν μικρό περιορισμό. Να δούμε λίγο το τι θα προκύψει, τι ευκαιρίες μπορεί να προκύψουν από το NBA. Σίγουρα το όνομα, ένα όνομα που έχει ακουστεί, ο Bogdan Bogdanovic, είναι ένας εντυπωσιακός παίκτης, ένας παίκτης με πολύ, πάρα πολύ, ένα πολύ βαρύ όνομα, είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Ωστόσο, αν με ρωτάτε, παιδιά, μου φαίνεται αδιανόητο το να έρθει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη γενικά, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, νομίζω σε καμία ομάδα δεν θα πάει. Και το λέω γιατί είναι με το πιο λογικό επιχείρημα. Ο Μπογκδάνοβιτς είναι 9 χρόνια στο NBA, θέλει άλλη μια σεζόν για να συμπληρώσει τη δεκαετία. Στη δεκαετία του NBA παίρνει την αιώνια σύνταξη, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτό που παίρνει σίγουρα είναι δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τον ίδιο και την οικογένειά του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν νομίζω να αφήσει την Αμερική για να έρθει τώρα στην Ευρώπη. Για τη σεζόν 27-28 είναι μια τελείως διαφορετική κουβέντα. Είναι πολύ πιο πιθανό να έρθει να περάσει ξανά τον Ατλαντικό για να έρθει στην Ευρώπη. Και όταν λέμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μιλάμε για δωρεάν περίθαλψη σε όλα τα νοσοκομεία της Αμερικής και μάλιστα εφόρου ζωής. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα διάστημα 5-10 χρόνων, μιλάμε για ισοβίωση.

Και για να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι, δεν θα υποτιμήσει κανείς το συμβόλαιο που μπορεί να το προσφέρει ο Παναθηναϊκός και η κάθε ομάδα της Ευρώπης. Αναφερόμαστε όμως σε κάτι το οποίο ο καθένας, αν είχε την ευκαιρία να το διαθέτει, θα το είχε, θα το έπαιρνε. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να του δίναν την ευκαιρία να έχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλα τα νοσοκομεία της Αμερικής, εφόρου ζωής, και να λέγει όχι.

Ο φίλος μας ο Αθανάσιος γράφει κάτι και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για κάτι για τον Ολυμπιακό στην προκειμένη περίπτωση. Το θέμα είναι να μην εμφανιστούν παίκτες όπως ο Βαλανσιούνας, που θυμάστε τι έγινε. Εγώ ξέρω ότι ψήνεται παίκτης για τον Ολυμπιακό από το NBA για θέση 4, μεγάλο όνομα. Η αλήθεια είναι πως Αθανάσιε, τα ονόματα που θα ακουστούν μέσα σε αυτό το καλοκαίρι για τον Ολυμπιακό και για θέση 4, πιθανώς και για θέση 3, είναι πάρα πολλά και βαριά φυσικά. Γιατί το budget, η διάθεση του Ολυμπιακού είναι να έχει το ακριβότερο ρόστερ στην ιστορία του. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν το συζητάμε. Και νομοτελειακά, όταν λέμε για το ακριβότερο ρόστερ, σίγουρα θα υπάρξουν ονόματα από το πρωτάθλημα της Αμερικής, από το NBA.

Βέβαια δεν ξέρω, Αθανάση, δεν ξέρω αν αναφέρεσαι σε παίκτη Ευρωπαίο. Γιατί έχω στα υπόψη μου και ένα παίκτη Ευρωπαίο, ο οποίος είναι στα υπόψη μου και του Ολυμπιακού, με τη βοήθεια του Τσάκου κάτι ψήνεται, ναι. Η αλήθεια είναι πως ο κύριος Τσάκος είναι μια πάρα πολύ δυνατή πηγή για τον Ολυμπιακό σε αυτό το κομμάτι. Το λέω γιατί είναι και μέτοχος, αν δεν κάνω λάθος, και στους Νίκς. Κάτι γίνεται με τους Νίκς που πήραν και το πρωτάθλημα, όχι τίποτα άλλο.

Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Μαύρος εδώ στέλνει ένα μήνυμα πολύ ενδιαφέρον. Καλησπέρα, πιστεύεις ότι με τα συμβόλαια που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο Μπογκδάνοβιτς θα έχει ανάγκη την περίθαλψη που θα δώσει η Αμερική ή τη σύνταξη? Και μιλάμε για λεφτά το χρόνο, 16 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Κοίτα, Δημήτρη, είναι κάτι που αυτό είναι καλό να το έχεις. Άμα μπορεί να το έχει, δηλαδή, με ένα χρόνο παραπάνω να παίξει στο NBA, θα το έχει. Επίσης, τα πολλά τα εκατομμύρια δεν σημαίνουν απαραίτητα τόσα πολλά πράγματα. Γιατί, εντάξει, θα επενδύσει κιόλας μετά το τέλος της καριέρας του, πιθανότητα. Μπορεί να επενδύσει κάπου. Δεν ξέρουμε, αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα, παιδιά. Ο φίλος μας Αθανάσιος με πιάνει. Με πιάνει. Μιλάς για κάποιον Ιταλό ή Σλοβαίνο από το NBA. Ο φίλος μας ο Αθανάσιος ο Κωστόπουλος εδώ με πιάνει.

Αθανάση, με πιάσες. Γιατί, γιατί σε κατάλαβα η αλήθεια είναι όταν είπες μεγάλο όνομα από το NBA. Όταν είπες παίχτη για τον Ολυμπιακό, για τη θέση 4 από το NBA, ναι. Όπως λένε οι γνώσεις, δεν είναι ευχαριστημένος στους Clippers ο Μπογκδάνοβιτς. Ναι, Δημήτρη, δεν θα διαφωνήσω με αυτό. Αυτό δεν το γνωρίζω, η αλήθεια είναι. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα φύγει από τον NBA, έτσι. Μπορεί να κάνει ένα ωραιότατο trade που μπορεί να τον στείλει. Καλά, δεν θα συζητήσουμε το που μπορεί να τον στείλει. Οι καραμπόλες που γίνονται στο NBA με τα trades δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε.

Να πούμε πως και η EuroLeague καλωσόρισε τον, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ.

Να πούμε λίγο αυτό που, να πούμε λίγο το μήνυμα της EuroLeague για τον Ζότς. Επέστρεψε ο θρυλικός προπονητής Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, εκεί που έχτισε μια δυναστεία και κατέκτησε αμέτρητα τρόπαια. Αυτό αναφέρει η EuroLeague, το λέμε και εμείς προκειμένου να είμαστε ξεκάθαροι, να πούμε, να είμαστε λίγο πιο, να αναφέρουμε λίγο τα λόγια και της διοργάνωσης.

Και φυσικά να πούμε πως για να τα λέμε όλα, το ποσό που θα λάβει ο Σέρβος coach ανέρχεται συνολικά στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Τριετές είναι το συμβόλαιο, το αναφέρουμε για να είμαστε συγκεκριμένοι, αν και τα έχουμε πει από χθες αυτά, αλλά για το τυπικό της υπόθεσης.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
3: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
5: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
8: Jackpot στον Τζόκερ. 2.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
4: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
10: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
11: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
10: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
12: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
13: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwyn.
15: Sinatra Eternity. μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Φρανκ Σινάτρα. Η θυελώδης σχέση με την Άβα Γκάρντνερ. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Κέι Σινεπλέξ.
16: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της, της εκπομπής και φυσικά δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος, Μιχάλης Οηλές.

0: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, εντάξει. Γιατί, okay, αναφέραμε τα του μπασκετικού Παναθηναϊκού με την επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Ωστόσο, τώρα θα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε Μουντιάλ. Είχαμε και ωραία παιχνίδια χθες. Μάνος Σταραμόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Ιντερβέντα Sports.
0: Έχουμε λοιπόν το Μουντιάλ, έχουμε την νίκη της Γερμανίας με τον Ούνταφ πρωταγωνιστή.
1: Πρωταγωνιστή της Στουτγκάρδης ακριβώς, που σκόραρε ξανά. Πάντως δεν πήθη, εμένα δεν με πήθη αυτή η εθνική ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Βέβαια οι Γερμανοί είναι ποτέ, μιλες ποτέ, αλλά δεν μπορώ να πω. Δεν την τοποθετώ στα φαβορή για κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου. Θεωρώ ότι πιο ισχυρή μπορεί να είναι η Εθνική Γαλλία, η Πορτογαλία που και αυτή δεν έχει ξεκινήσει καλά αλλά θα συνέλθει, η Ισπανία η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Αργεντινή βεβαίως, η Βραζιλία και σε δεύτερο ρόλο θα τοποθετούσα την Εθνική Ομάδα της Αγγλίας. Τώρα βεβαίως είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για ποιοι θα πάνε στον τελικό, ποιοι θα φτάσουν ψηλά. Είναι πολύ νωρίς γιατί έχουμε και εκπλήξεις. Είδαμε την Εθνική Τουρκία έτσι με πολλούς και σπουδαίους ποδοσφαιριστές, Αρντάν Γιουλέρ, Κενάν Γκιλντής, ο οποίος διαπρέπει στη Γιουβέντους, ο Γιουλέρ στην Ρεάλ Μαδρίτης και άλλους ποδοσφαιριστές. Αλλά τα αυτά αποκλείστηκε όμως έτσι και τώρα στην Κωνσταντινούπολη γίνονται διεργασίες. Δεν είναι καλό το κλίμα για τον Ιταλό, τον Βιτσέτσο Μοντέλα, τον ομοσπονδιακό προπονητή και κυκλοφορεί ήδη έντονα το όνομα του Φατίχ Τερίμ, το αυτοκράτορα του τουρκικού ποδοσφαίρου. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει εδώ από εδώ και πέρα στο θέμα της εθνικής Τουρκίας που είχε πάει με πολλές φιλοδοξίες, με μεγάλη προοπτική, προσδοκίες, αλλά το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και αυτό μας αρέσει.
0: Στο μεταξύ έχει γίνεται και ένας μικρός χαμός λίγο, έτσι. Επειδή ανέφερε στην Τουρκία, επειδή ένας διεθνής αντέδρασε την ώρα της αλλαγής, νομίζω έχει αρχίσει και ξεσπάει μια μικρή καταγραφή εναντίον του. Συγκεκριμένα στον Αρτούρκογλου, συγκεκριμένα, που αντέδρασε την αλλαγή και ζητεί την απομάκρυνση του.
1: Ζητούν... Αυτά τώρα οι ποδοσφαιριστές είναι λογικό να μην τους αρέσει να γίνονται αλλαγές. Αλλά εδώ είναι θέμα προπονητή, έτσι, και πειθαρχίας που να υπάρχει. Ο ηγέτης της ομάδας είναι ο προπονητής και μετά όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, όλα αυτά και πρέπει να σέβονται ειδικά για μια φορά περισσότερο όταν φορά και ευθύνο σώμα της χώρας σου, έτσι. Έτσι εκπροσωπείς τη χώρα. Δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου. Άρα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί άπαντες.
0: Και όχι μόνο, δεν εκπροσωπούν καν την ομάδα τους. Έχει διαφορά. Μιλάμε για ένα ολόκληρο έθνος.
1: Εκπροσωπούν τη χώρα εδώ. Εδώ εκπροσωπούν τη χώρα, έτσι είναι.
0: Μιλάμε για την επίσημη αγαπημένη όλων των Ελλήνων, των Τούρκων, ανάλογα τη χώρα πάντα.
1: Σωστό.
0: Μιλάμε για την ομάδα που εκπροσωπεί μια ολόκληρη χώρα.
1: Έτσι ακριβώς. Ένα έθνος, όλα αυτά.
0: Έτσι.
1: Πολύ καλή παρουσιάζει την Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ, έτσι, με προπονητή τον Αργεντινό τον Ποτσετίνο, με τον Παλογκούν, ο οποίος διαπρέπει στη Μονακό, στη Γαλλία, στη Ligue 1 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο 23ο. Και γενικά, εντάξει, είναι ένα πολύ καλό Παγκόσμιο Κύπελλο με τις εκπλήξεις του, με πολλά γκολ, με πληρότητα στα γήπεδα 98%, μέσος όρος θεατών 65.000, προβλήματα δεν έχουν δημιουργηθεί εκτός αγωνιστικών χώρων, οι νέοι κανονισμοί κάπου όπου παρουσιάζεται πρόβλημα εφαρμόζονται. Είδαμε δηλαδή κάποιον που έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα να μιλήσει σε συμπαίκτη του ή σε αντίπαλο, κάτι ήθελε, και όμως ο διαιτητής τον έστειλε στα πολιτήρια, έτσι, γιατί έτσι πρέπει. Θυμόμαστε όλοι τον Πρεστιάνη που είχε δημιουργήσει το θέμα ο επιθετικός της Μπενφίκα στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εκεί με τον Βινίσιους και τον Εμπαπέ.
0: Νομίζω από αυτό δεν πάρθηκε και η απόφαση.
1: Να υπάρξει
0: ο κανονισμός αυτός.
1: Ναι, αφορμή δόθηκε από εκεί. Και μετά άρχισε να πάρουν στις ειδικές ομάδες εργασίας και είπαν από τον Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινάει και ισχύει αυτός ο κανονισμός ο νέος. Είναι και άλλοι βεβαίως, έτσι. Δηλαδή, αν ένας του παραπορεθεί κάποιος για ρατσιστικό θέμα, θα βάλει τα χέρια του σε χ θα καλέσει τον ΔΕΑΡ το διαιτητή, θα του πει κάνε προειδοποίηση στον κόσμο, οπουδήποτε, αν επαναληφθεί αυτό, θα διακόψω το παιχνίδι. Και ο καθένας καταλαβαίνει τις κυρώσεις θα επέλθουν στη συνέχεια. Έτσι είναι.
0: Στο μεταξύ έχουμε και ιστορικές στιγμές και για το Κουρασάο, έτσι, που πήρε τον πρώτο του βαθμό.
1: Πήρε τον πρώτο του βαθμό, ακριβώς, προπονεί τον Ολλανδό, τον Dick Advocat, που πριν δύο μήνες είχε παραιτηθεί λόγω προσωπικού προβλήματος, είχαν πάρει τον Ρενάρ μετά, κάποια στιγμή έφυγε ο Ρενάρ, επέστρεψε μετά από πάρα πολλές πιέσεις ο Advocat. Εντάξει, κατάφερε να αποσπάει ισοπαλία, σημαντικό θέμα αυτό. Θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Το Κουρασάο, έτσι, η πιο μικρή χώρα που συμμετέχει στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, 143.000 κατοίκους, δηλαδή 5 γειτονιές της Αθήνας. Εντάξει, είναι ωραία πράγματα, γι' αυτό αγαπάμε, υπηρετούμε το ποδόσφαιρο. Είναι ένα έρωτας που δεν τελειώνει ποτέ, η δημοσιογραφία και το ποδόσφαιρο. Θα δούμε. Τα από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε. Σιγά σιγά θα βελτιώνεται, πιστεύω, και η εθνική ομάδα της Βραζιλίας με τον Κάρλο Αντσελότη, τον σπουδαίο αυτό Ιταλό προπονητή. Θα παίξει κάποια στιγμή και ο Νεϊμάρ, οπότε θα δώσει το κάτι παραπάνω. Βεβαίως στη Βραζιλία υπάρχει τώρα μια ανησυχία για το Ραφίνια που τραυματίστηκε. Να δούνε πόσο ακριβώς θα απουσιάσει, πότε θα επιστρέψει, αν επιστρέψει, τι ακριβώς έχει πάθει. Γιατί και ο Ραφίνια είναι μια σημαντική μονάδα για τη Σελεσάου, ένας υπερπολίτιμος ποδοσφαιριστής που διακρίθηκε πέρσι βεβαίως και με την Μπαρσελόνα στη Λα Λίγκα. Εντάξει, περιμένω να δω και την Πορτογαλία με Βιτίνια, Ζωάο Νέβες. Εγώ δεν μιλάω για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει να αποδείξει τίποτα και υπάρχουν άλλοι 10 ποδοσφαιριστές που μπορεί να παίξουν για αυτοί και να σκοράρουν, έτσι, γιατί το πλέον οι σύγχρονες ομάδες δεν περιμένουν μόνο από έναν ποδοσφαιριστή να σκοράρει. Υπάρχει πλουραλισμός σε όλες τις ομάδες. Οπότε μπορεί να σκοράρει ακόμα και τροφυλάκας που λέμε. Ο δεξιός μπακ, ο αριστερός μπακ, ο στόπερ, ο δεύτερος στόπερ, ο αμυντικός χαφ, οποιοδήποτε. Έτσι είναι.
0: Με αφορμή αυτό θέλω και να σε ρωτήσω κάτι για την Πορτογαλία. Θεωρείς ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η παρουσία του στο γήπεδο, μπορούμε να πούμε ότι της μειώνει τη δυναμικότητα ή την ανεβάζει?
1: Ήταν αδύστορα. Καταρχήν πρέπει να δούμε ότι ο προπονητής ενηγής Πορτογαλίας, ο Ισπανός, ο Ρομπέρτο Φερνάντες, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι με το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αποχωρήσει από την Εθνική Πορτογαλία, μπορεί πιθανότατα να πάει σε κάποιο σύλλογο, έτσι, να του προσφέρει περισσότερα χρήματα, αλλά το θέμα είναι ότι το βάρος το ειδικό του Ρονάλντο είναι πολύ πιο πάνω από αυτό του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Γι' αυτό και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν μπορεί να πει του Κριστιάνο Ρονάλντο ότι ξέρεις, θα παίξει ένα τέρο, θα παίξει 20 λεπτά, θα σε βάλω στην αρχή ή θα σε βάλω στο τέλος. Οπότε, αν ο ίδιος ο Κριστιάνο δεν αποφασίσει να πει του προπονητή του, ξέρεις τι θέλω να βγω, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν τολμάει σε εισαγωγικά να τον αντικαταστήσει. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε, επαναλαμβάνω, ότι μια ομάδα δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής, είναι 11 ποδοσφαιριστές. Άρα πρέπει να παίξουν και άλλοι καλά. Γιατί όλοι πέσανε πάνω στο Ρονάλντο όταν δεν σκόραρε η Πορτογαλία. Αν δεν είναι έτσι, δεν είναι μόνο ο Ρονάλντο. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι πιθανό να βάλει ένα και δύο πάνω στο Ρονάλντο. Άρα οι άλλοι πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες και να προσπαθήσουν να απειλήσουν την αντιπαλαιστία. Ποδοσφαιριστές, έτσι. Μπερνάρντο Σίλβα που τώρα θα τον βλέπουμε με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, στον 31χρονο. Μέσω επιθετικό η Μπαλαντέρ, σε πολλούς ρόλους μπορεί να παίξει ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο πρώην της Σίτι και τώρα της Ρεάλ.
0: Γκονσάλο Ράμος που μπορεί να παίξει μπροστά.
1: Ο Γκονσάλο Ράμος της Παρί Σεν Ζερμέν βεβαίως, που είναι κλασικός φορ. Έχει ποδοσφαιριστές, ο Γκεδές. Έχει η Πορτογαλία, εντάξει, είναι... Η Πορτογαλία πάρα πολλά έχει πετύχει ότι βγάζει καλούς προπονητές και όταν βγάζει καλούς προπονητές θα έρθουν και οι ποδοσφαιριστές μετά. Έτσι είναι. Έχει, η Πορτογαλία με την Ισπανία έχει από τις καλύτερες, αν τις, μπορεί να είναι και οι καλύτερες πολλές ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Γι' αυτό είδαμε ότι όλοι θέλουν να πάρουν ποδοσφαιριστές ή προπονητές από αυτές τις δύο χώρες. Και καλό θα είναι οι ελληνικές ομάδες κάποια στιγμή να στέλνουν εκεί κάποιους νέους προπονητές, να μάθουν πολλά, να είναι κοντά στη Λαμασία ή στην Καστίγια της Ρεάλ ή οπουδήποτε σε άλλη ομάδα, να δουν πώς λειτουργεί το ποδόσφαιρο και να ξεκινήσουν σιγά σιγά και αυτή τη σταδιοδρομία τους στην προπονητική. Θα δούμε. Θα έκανε καλό.
0: Γενικά όντως η Ιβηρική Χερσόνησος σας βγάζει πολύ πράγμα.
1: Βεβαίως. Η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει αναλάβει να φιλοξενήσει και τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου 30, που συμπληρώνονται και τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο της Ουρουγουάης και θα είναι πάλι σε τριπλή συνδιοργάνωση Μαρόκο με Πορτογαλία και Ισπανία.
0: Και μιλάμε τώρα για γήπεδα που θα το φιλοξενήσουν το παγκόσμιο κύπελλο, μιλάμε για γήπεδάρες, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Μπερναμπέου, Καμπνού, το καινούριο Καμπνού που αν δεν κάνω λάθος θα είναι έτοιμο εκείνη την εποχή.
1: Και πιθανότατα το 28 να φιλοξενήσει τελικό Champions League ως μια πρόβα τζενεράλε. Όπως επίσης θα έχει το Βασιλιάς Χασάν στο Μαρόκο, ένα εκπληκτικό γήπεδο 100.000 θέσεων. Το Μαρόκο επενδύει πολλά λεφτά στο ποδόσφαιρο, έτσι. Και είδαμε και μια θαυμάσια εθνική ομάδα. Μποαντί, για παράδειγμα, ένας εξαίσιος χαφ που ο άσος της Λίλ σύντομα θα αποτελέσει μήλο της έρηδος για πάρα πολλές ομάδες.
0: Όχι μόνο, καταρχάς είδαμε το 22 να φτάνει, αν θυμάμαι καλά, οκτάδα ή τετράδα. Ημιτελικά, τετράδα.
1: Βεβαίως.
0: Και λέγαμε είναι έκπληξη. Δεν ήταν τόσο έκπληξη αν κάποιος κάτσει και δει προσεκτικά το ρόστερ του.
1: Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Ψάχνουν εδώ και 10 χρόνια μετά από εντολή της κυβέρνησης προς την Ομοσπονδία. Ψάχνουν και βρίσκουν παιδιά που έχουν γεννηθεί σε άλλες χώρες. Οι περισσότεροι, για παράδειγμα, που παίξαν στην Εθνική Μαρόκου έχουν γεννηθεί εκτός Μαρόκου. Στη Γαλλία, σε διάφορες άλλες χώρες. Έχουν μάθει γαλλικό ποδόσφαιρο ουσιαστικά. Τι είναι, μια μικρή εθνική Γαλλία είναι το Μαρόκο. Ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που αγαπάνε τη χώρα τους, δίνουν τα πάντα. Ο Σαϊμπάρη, για παράδειγμα, που θέλει να τον πάει η Μπάγερ Μονάχου. Πάρα πολύ σημαντική. Ο Ελκαμπή που διαπρέπει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Σημαντικούς ποδοσφαιριστές, ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, ωραίο σύνολο, μοντέρνο ποδόσφαιρο. Χαίρεσε να βλέπεις την εθνική ομάδα του Μαρόκου.
0: Και για να επιστρέψω στα γήπεδα, εντάξει, υπάρχει και το Βάντα Μετροπολιτάνο της Αθλητικού Μαδρίτης. Για της Πορτογαλίας νομίζω δεν χρειάζεται να μιλήσω. Τα ξέρουμε καλύτερα ως Έλληνες εμείς.
1: Βέβαια.
0: Για άλλους λόγους, για καλούς λόγους, ευτυχώς.
1: Ναι, βέβαια. Η Πορτογαλία είχε επενδύσει τότε και είχε φτιάξει πάρα πολύ όμορφα γήπεδα. Φιλοξένησε στο τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 4. Τώρα θα υπάρξουν βεβαίως μερικές αναβαθμίσεις και ανακαινήσεις σε κάποια που χρειάζονται. Περαιτέρω βελτίωση. Εντάξει, είναι ωραία πράγματα, όμορφα πράγματα που χαιρόμαστε να τα βλέπουμε.
0: Και όχι μόνο, εντάξει, έχει ωραία γήπεδα. Εντάξει, όπως είπες, θα τα ανακαινήσουν. Γενικά θα δούμε πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελλο, νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε καιρό ακόμα.
0: Αλλά προς το παρόν ας ευχαριστηθούμε αυτό.
1: Προς το τρίτο, έτσι είναι.
0: Έτσι, να το χαρούμε, γιατί εντάξει, είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Ακριβώς,
0: και αλήθεια είναι, επειδή το προηγούμενο ήταν χειμώνα, μας είχε ψιλολείψει, θα έλεγα, το καλοκαιρινό, αυτό το αίσθημα του καλοκαιριού.
1: Μπορεί και αυτό, αν και το 22 επίσης ήταν θαυμάσιο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Ήταν θαυμάσιο. Και μάλιστα είχε την ευκαιρία, όπως ήταν, να δεις και δύο παιχνίδια την ίδια μέρα. Εγώ, για παράδειγμα, που ήμουν στο Κατάρ, είχα δει και δύο παιχνίδια Έμπαινα σε ένα ειδικό τρενάκι, με πήγαινε και έβλεπα δεύτερο παιχνίδι, μισή ώρα απόσταση. Οπότε είχα φτάσει πριν ξεκινήσει, δηλαδή, και ήταν πολύ όμορφο. Και πανέμορφα γήπεδα, έτσι.
0: Και προφανώς.
1: Γήπεδα, μοντέρνα γήπεδα, μεγάλα γήπεδα, γεμάτα γήπεδα. Έτσι είναι, όμορφα. Όμορφες στιγμές.
0: Βέβαια, και τώρα πρέπει
1: να πούμε και για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, που συνέδρεψε την αντίστοιχη της Σουηδίας. Την ομάδα του Γκρέαμ Πότερ του Άγγλου.
0: Και έκανε ρεκόρ.
1: Ο Ρόναλντ Κούμαν, που την πρώτη φορά με το 2-2 που είχε φέρει με την Ιαπωνία, είχε δεχθεί έντονα πειρά από τον Ολλανδικό τύπο. Βιάζονται και οι φίλοι μας οι Ολλανδοί. Εντάξει, η Σομαλία έφερε. Τι να κάνουμε. Πρώτο παιχνίδι. Παίζουν και οι άλλοι. Έτσι. Έχουμε ξεχάσει πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι τένις. Δεν παίζει ένας πουλολόγος και μπορεί να χάσει μόνος του. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Παίζουν 22 ποδοσφαιριστές. Άρα. Παίζουν και αντίπαλοι. Θες να είσαι πιο άτυχος, να έχεις δοκάρια, όπως οι Τούρκοι που είχαν σε μία φάση ένα διπλό δοκάρι. Στο προηγούμενο είχαν 34 δοκάρια. Είναι και ο αντίπαλος, έτσι. Μπορεί εσύ να έχεις δοκάρια, ο τροφυλάκας ο αντίπαλος να είναι σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση, να αποκρούει τα πάντα και να σου κάνει μια επίθεση, να φας τον γκολ, τελείωσες. Παραγουάι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Δεν είναι άστρο μαύρο, δηλαδή. Και πρέπει να το καταλάβουμε στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Στο μεταξύ, η Ολλανδία έκανε και ρεκόρ, έτσι. Έσπασε το ρεκόρ της Βραζιλίας.
1: Ναι.
0: Με τα περισσότερα ή τα παιχνίδια. Συνεχόμενα πάντα, έτσι.
1: Εντάξει. Αυτά είναι, ξέρεις, τα ρεκόρ πάντα είναι για να σπάνε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι στο τέλος, όπως λένε, ξέρεις, το γαμπρό, θα δούμε τι θα κάνει, έτσι. Γιατί έχει καλούς ποδοσφαιριστές, έχει καλό σύνολο, θα δούμε τι θα κάνει.
0: Τώρα
1: θα διασταυρωθεί στην επόμενη φάση και η Αγγλία έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Με Χάρι Κέιν, έτσι, Τζουντ Μπέλιγχαμ,
0: ο Μοργαρόντες
1: που θα παίξει αυτός κάποια στιγμή που ήταν εκπληκτικός φέτος με την Άστον Βίλα που δίπλα της κατέκτησε το Europa League, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο τροφυλάκης Άστον Βίλα που τώρα τελευταία βλέπω ενώ είχε συμφωνήσει με την Γιουβέντους τελικά η διοίκηση της Άστον Βίλα ανεβάζει το ποσό που θέλει να τον πουλήσει. Οπότε θα στραφεί προς άλλες πολιτείες η διοίκηση των Μπιακονέρι για να βρουν άλλο τροφλάκα. Πιο φτηνό, πιο... θα δούμε.
0: Και σίγουρα νομίζω, εντάξει, και η Αργεντινή είναι μια ομάδα που σίγουρα δεν είναι για να την υποτιμήσεις.
1: Εννοείται.
0: Έχω και μια αδυναμία στην Αργεντινή, αλήθεια είναι.
1: Είναι λάθος όποιος υποτιμάει οποιονδήποτε αντίπαλο, ακόμα και το Κουρασάο που λέμε. Η Αργεντινή έχει τον Λιονέλ Μέση, έτσι. Έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της τελευταίας 20ετίας που πέτυχε για πρώτη φορά στα αεροδρόμια του με τη φανέλα της Μπιάνκο Σελέστε τα 3 γκολ. Έχει Ντεπόλ, έχει Χούλιαν Άλβαρες που καίγεται να τον πάρει η Μπαρσελόνα. Θα τον πάρει κάποια στιγμή γιατί έχει συμφωνήσει προφορικά. Αλλά μέχρι να πέσουν υπογραφές, να τα βρουν και οι διηγοί στο δύο συλλόγων, καταλαβαίνει κανένας ότι τα πράγματα δεν είναι απλά.
0: Γενικά έχει παιχταράδες. Έχει τον Μολίν, έχει τον Ταλιαφίκο, έχει τον Παρέδες.
1: Πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, πολύ καλό προπονητή Σκαλόνι, είναι η κάτοχος του τροπέου, θέλει να κάνει αυτό που είχε κάνει στο παρελθόν η Βραζιλία για παράδειγμα, έτσι, που έχει πάρει δύο φορές απαδοτά. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που δεν μπορεί να ξεγράψει τους Αργεντινούς, εννοείται. Οι Βραζιλιάνοι έχουν να πάρουν με παγκόσμιο κύπελλο από το 2002 στα γήπεδα Ιαπωνίας, Κορέας τότε που είχαν νικήσει με το φαινόμενο το Βραζιλιάνο, το Ριβάλντο και το Ροναλντίνιο 2-0 στον τελικό. Την τότε Δυτική Γερμανία με τροφύλακα τον Γκαν που είχε αναδειχθεί και πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης. Πρώτο σκόρε τότε ο Ρονάλντο με τα 8 γκολ, το Βραζιλιάνο. Εντάξει, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Είμαστε στην αρχή, έχουμε πολύ δρόμο και θα δούμε, πιστεύω και ο Ροτ, και καλύτερα παιχνίδια, καλύτερο θέαμα, περισσότερα γκολ. Πάμε πολύ καλά πάντως. Και βεβαίως σιγά σιγά βλέπουμε και μεταγραφές στην Ελλάδα, έτσι. Έτσι, βλέπουμε τον ΠΑΟΚ, πήρε νέο προπονητή τον Λύση, που καλό θα είναι να δει προθεσμία, γιατί ο άνθρωπος, όταν είχε έρθει ο Ρασβάλ Λουτσέσκου στην Ελλάδα, δεν είχε τις περγαμηνές που έχει τώρα. Στον ΠΑΟΚ απέκτησε τις περγαμηνές και απέκτησε και τη φήμη, έτσι. Δεν το είχε ούτε στην Ξάνθη ούτε στη Ρουμανία. Έτσι και ο Λύση ήταν 15 χρόνια στην Παμπλώνα, στην ομάδα του Σασούνα. Άρα θέλει και αυτό το χρόνο του ο Ιταλός.
0: Προφανώς.
1: Θα δούμε τι όπλα θα του πάρουν, ενώ ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς ποδοσφαιριστές. Τώρα παίρνει συνέχεια με νέο προπονητή τον Νίστρουπ. Ο Ολυμπιακός βλέπουμε ότι ξαναπαίρνει πίσω τον Αγκολέζο. Έτσι τον Κάρμο, ένα υψηλό αριστεροπόδαρο στόπερ που είχε στην πρώτη χρονιά που είχε έρθει, είχε προσφέρει πάρα πολλά. Έχουμε τον Ματέο Μορφέο δεξιό μπακ που νιώθει μεγάλη ικανοποίηση να συνεχίσει την καρία του σε μια τόσο σπουδαία ομάδα που είναι Ολυμπιακός, όπως δήλωσε. Θα έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε την ΑΕΚ που κινείται μεθοδικά και πολύ αποτελεσματικά, πήρε τον Ζούμπκοφ και κανένας πληρολόγος δεν το πήρε χαμπάρι μέχρι να το ανακοινώσει η ίδια. Ο Ριμπάλτα με τον Νίκολης, πολύ καλή δουλειά. Γενικά θα δούμε πολλά πράγματα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ακόμα είναι στην αρχή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σου συνέχεια, εύχομαι.
1: Καλή. Και χρόνια πολλά σήμερα στο Μισελ Πλατινί.
0: Φυσικά, έχει, φυσικά. Χρόνια του πολλά. Καλή συνέχεια, Μάνο. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Τα πάμε όλα για τα διεθνή. Πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ευάγγελος έχει στείλει μεγάλο μήνυμα. Αυτός με το χουνέρι που πάθα από τους Αγγελόπουλους, φέτος είναι ικανός να πουλήσει ολόκληρη τη Βιανέξ για να την πει στους Αγγελόπουλους. Άκου 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια που θα τα έβλεπε ξανά ο Γκαστόνι αυτά τα χρήματα. Άντε να το δούμε ποια ομάδα προπονούσε και τι έκανε αυτή η ομάδα. Τότε τον έκαναν Μάγκα, ο Μπατίστα, ο Μποντιρόγκα και ο Ράτζα. Τώρα που θα βρεθούν τέτοιοι παίχτες. Κοίτα, Ευάγγελε, έδωσε πολύ καλό συμβόλαιο στον Ομπράντοβιτς. Δεδομένα φαντάζομαι θα δώσει και αντίστοιχα πολλά λεφτά για τους παίχτες. Δεν τίθεται θέμα για την ποιότητα του coach Ομπράντοβιτς. Εντάξει, προφανώς αυτό που λες όταν έκαναν μάγκα οι παίχτες, να είμαστε ειλικρινείς, στο τιμόνι ενός χαλασμένου αυτοκινήτου τον καλύτερο οδηγό του κόσμου να βάλεις δεν θα καταφέρει να το οδηγήσει.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Jackpot στο Joker. 2.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
9: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
10: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
13: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η φανερό. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι

0: στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Ενώνει την ανανέωση συνεργασίας της με τον έμπειρο μέσο. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, σε 7 Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 Βέλγιο Ιράν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα τον Ολυμπιακό ο Μουσταφά Φαλ. Ο Γάλλος σέντερ κατέκτησε μία Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα, 3 κυπέλα Ελλάδος και 4 Super Cup με τους Πειραιώτες. Μου σε ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας, στο μήνυμα της ΚΑΕ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρυσι ιδανικός από τον Ολυμπιακό της Θεσσαλονικής. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρτ και πρώην παίχτη της Βίρτους Μπολόνια, Ματ Μόργκαν, βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Με αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
9: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sport. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Δελτία Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές που τον ακούσατε προηγουμένως. Και Γιάννης Γιαννικόπουλος.

Το θέμα που κυριαρχεί στα αθλητικά site είναι αυτό με τον Ομπράντοβιτς. Κάθε κίνηση που κάνει είναι και είδηση. Λογικό είναι ένα τεράστιο όνομα στον χώρο του μπάσκετ. Με ευρωπαϊκές κατακτήσεις, πολλούς τίτλους. Τεράστια λάμψη σαν προσωπικότητα λόγω των απίστευτων επιτυχιών, έτσι.

από τις 5 και μετά και σήμερα θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα, οπότε όποιος θέλει ή όποια φίλη ή όποιος φίλος θέλει μπορούν να βγουν στον αέρα να μιλήσουν. Στα τηλέφωνα 210-220-59-43 και 215-215-59-43. Από αυτά τα τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα βέβαια. Κάποιοι μπορεί να μην θέλετε να βγείτε στην αέρα, μπορείτε να θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα μέσα από τα τηλέφωνα αυτά. Το μεταφέρουμε, δεν το λογοκρίνουμε. Εκτός και αν είναι υβριστικό, έτσι, αν είναι υβριστικό παιδιά σε κάποια σημεία το διαμορφώνουμε, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Το Viber 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε τα αθλητικά γεγονότα και όχι οτιδήποτε άλλο θέλετε, οτιδήποτε άλλο γουστάρετε. Για τις καλησπέρες σας χωρίς καμία χρέωση αλλά και χωρίς καμία υποχρέωση. Ωστόσο είναι καλό να υπάρχουν πολλές απόψεις, να συμμετέχετε όλοι. Το email είναι onair@943.gr. Το site είναι το sports943.gr. Ό,τι συμβαίνει από λεπτό σε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο το μαθαίνετε διαβάζοντάς το εκεί. Στα social media είμαστε στο Instagram 943 κάτω παύλα sports. Στα λατινικά, στα ξένα το sports, έτσι. Στο Facebook 9.43 sports. Στο TikTok όχι συνεχόμενα, διακοπτόμενα με κενά, δηλαδή 943 Intervention Sports. Το ίδιο και στο YouTube 943 Intervention Sports.

Καλησπέρα. Καλησπέρα από τον Γιώργο τον Ραμπαβίλα. Οι συχνότητες που μας ακούτε σε Αττική, Νεατική, Αργοσαρονικό, Σέβια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στη Βιωτία, Βιωτία Φωκίδα, Λάδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Ηλία, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρος, Άκηθο 98,6. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασία, Λαφόνσος 104,6. Ετωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Στο Αγρίνιο την καλησπέρα στον Κώστα, τον Ρεντίφη, στον Πύργο την καλησπέρα στον Κώστα, στην Τρίπολη την καλησπέρα στον Παρασκευά. Θεσπρωτεία, Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Δωδεκάνησα, Ρόδος από Prime 103,7. Κύπρος από Super Sport 104, Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάσσατ. Οπότε μας ακούτε παντού με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Με όλους τους τρόπους δηλαδή, πάσης φύσος υλικά όπως λέμε. Υπάρχουν και τα δύο δώρα που συμμετέχετε, οι δύο προσφορές για να κερδίσετε κάποιο δώρο, έτσι. Το ένα δώρο είναι η Σύφνος, 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή γυαλό στη Σύφνο, στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισιτισμού δίνει ένα γεύμα και ένα δείπνο, μαζί και ένα δώρο στο Viber, το γνωστό, έτσι το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά, 6939 943 943, με το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Εύκολα πράγματα, παιδιά, έτσι. Η κλήρωση θα γίνει ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου 9.30 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και την ίδια μέρα, το δεύτερο δώρο, θα κληρωθεί και ένα γεύμα ή δείπνο για 4 άτομα στο Κοράλι, στη Βραβρώνα, εδώ κοντά. Συμμετοχή στο Viber γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι. Εύκολα πράγματα, παιδιά, έτσι. Διάβαζα ότι ταυτοποιήθηκε ο οδηγός εκεί στη Γαστούνη που παρέσυρε μια σκυλίτσα και την εγκατέλειψε.

Έτσι μου διάβαζα ότι στην Γαστούνη η Λία σταυτοποιήθηκε οδηγός μετά το βίντεο σοκ. Που δείχνει την θανατηφόρα παράσυρση ηλικιωμένης κυλίτσας. Και υπάρχει δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για θανάτωση ζώου. Ψυχής θα έλεγα εγώ, έτσι. Παιδιά, είναι ποινές, οι ποινές είναι μεγάλες για κακοποίηση ζώων, για θανάτωση ζώων. Βλέπω μερικούς, παιδιά, έτσι, ερχόμενος εδώ, ότι έχουν κλείσει τα σκυλάκια τους στην αυλή έξω μέσα στη ζέστη. Απαράδεκτα πράγματα.

Υπάρχουν και μερικοί όμως που παρατάνε τα κακά των σκύλιων στη μέση του δρόμου, στα πεζοδρόμια, και αυτό απαράδεκτο, παιδιά. Όταν αποφασίζουμε να έχουμε ένα ζώο στη διάθεσή μας, είτε είναι σκυλί είτε γάτα, πρέπει να ακολουθούμε και τους κανόνες καθαριότητας και σεβασμό προς το περιβάλλον και σεβασμό προς το ίδιο το ζώο που έχουμε, έτσι. Έτσι λοιπόν, είναι απαράδεκτο να παρατάνε κάποιοι τα περιτόματα μέσα στη μέση του δρόμου, από σκυλιά κυρίως, και σε πεζοδρόμια. Υπάρχουν κάποιοι δήμοι, και μπράβο τους, που έχουν ειδικούς κάδους, όπου εκεί πετάνε οι άνθρωποι τα σακουλάκια με τα περιτώματα των ζώων. Θα μπορούσε αυτό να εξαπλωθεί σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Έτσι, για να λεγόμαστε πολιτισμένο κράτος, παιδιά, έτσι.

Έχω την καλησπέρα από τον Μάνο τον Κολυμπήρη. Από τον Γιώργο τον Ραπαμπίλα Λεμεσός σε Πάφος 93,3. Look, and it's never enough. Your silence speaks louder than sound. Από τον Τζόρνταν Καΐλ καλησπέρα σας λέει. Την καλησπέρα στους δύο τρεις Βαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή, ένας Ολυμπιακάκης, ο άλλος Ξαναεξής. Και στην Ηρακλείου Σαν Απατήσια, στην Χαρά στην Ηρακλείου και Σαν Απατήσια. Την Ιφηγένεια στο Μενίδη. Εκεί διάβαζα το βράδυ, έπεσαν λέει 19-20 πυροβολισμοί. Τι γίνεται, λέει παιδιά. Η γνήση πάντως Μενιδιάτος, παιδιά, είναι φοβερά άτομα. Καλησπέρα στον Ζαχαρία και στον Βασίλη Καψάλη, στον Άγιο Δελευθέριο εδώ και στον Κώστα, στον Βασιλικό της Εύβοιας. Σοριδών τα μηνύματα πριν κιόλας ξεκινήσουμε.

από το φίλο Διονύση Σεντμάγκη. Διονύση, λοιπόν, μου το χάλασε χτες η Ολλανδία. Το είχα παίξει μέχρι 2-3 γκολ, αλλά φυσιολογικά τα αποτελέσματα λέει. Φώτη, καλησπέρα λοιπόν, λέει ο φίλο Διονύση. Φυσιολογικά τα αποτελέσματα του Μουντιάλ χθες. Πολύ φασαρία εισαγωγικά λέει για τον Ζέλικο γίνεται. Με την δεύτερη θητεία του στην Ελλάδα. Όπως είδα λέει, τα τελευταία 15 χρόνια έχει πάρει μόνο μια Ευρωλίγκα. Το 2017, για να δούμε τι θα κάνει. Σίγουρα είναι ένα τεράστιο όνομα, έτσι, οι εποχές βέβαια αλλάζουν και τρέχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει τις εποχές ο Μπράντοβιτς, έτσι. Αυτό θα το δούμε στην πράξη. Η οδηγός γυναίκα λέει που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη είναι για το σε εισαγωγικά εκτελεστικό απόσπασμα. Οι ποινές πρέπει να είναι μεγάλες, παιδιά. Είτε για εγκατάλειψη οποιασδήποτε ψυχής, έτσι. Εδώ βλέπουμε εγκαταλείπουν ανθρώπους, παιδιά. Αλλά για οτιδήποτε αυτά πρέπει να είναι κακουργηματικού χαρακτήρα. Είναι να παρατάς ψυχές στον δρόμο τη στιγμή που μπορεί να κάνεις κάτι να σωθούν, έτσι. Θυμάμαι και εκείνος ο οδηγός της Ντόρας Μπακογιάννη ήταν που πέρασε ανάποδα με κόκκινο, μπήκε στη Βουλή. Χτύπησε με θανατηφόρο χτύπημα τον κούριερ και τον εγκατέλειψε, θυμάστε, παιδιά. Δεν ξέρω πού έχει προχωρήσει δικαστικά εκείνη η υπόθεση. Είχε πει, από ό,τι θυμάμαι, είχα διαβάσει ότι φοβήθηκε, λέει, και τον άφησε. Τι πάει να πει φοβήθηκε. Όταν εμπλέκομαι σε ένα τροχαίο και χτυπάω κάποιον άνθρωπο ή μια ψυχή, ρε παιδιά, τρέχω αμέσως να δω τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω, για να μην αφήσει την τελευταία του πνοή. Να συμβάλλω κάτι ώστε να μπορεί να σωθεί. Είναι δυνατόν να σημαίνουν τέτοια πράγματα? Το να μην θέλει λοιπόν κάποιος ζωντανά στο σπίτι του ή να μην τα θέλει να τα χαϊδέψει στον δρόμο είναι δικαίωμά του, έτσι. Όχι όμως να τα διώκει, να τα χτυπάει, να τα κυνηγάει. Είχα δει μια φορά συναντήσει έναν παππού που προσπαθούσε να κλωτσίσει ένα γαλατί και του λέει, πήγα το κόψει αυτοκίνητο και του λέω, γιατί ρε άνθρωπέ μου? Να λέει, είναι επτάψυχα. Δεν είναι επτάψυχα, του λέω. Το επτάψυχα είναι με μεταφορική έννοια. Εσένα, του λέω, θα σου άρεσε να συγκυνηγήσω? Δεν είναι επτάψυχα τα ζώα αν δεν τα προσέξεις. Αν τους πετάς από φάγια, παθαίνουν στοματίτιδες, πρόβλημα με τα νεφρά τους. Και όλα αυτά είναι πολλά πράγματα, παιδιά. Όταν δεν ξέρουμε κάτι, δεν το κάνουμε. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν την καλή θέληση να βοηθήσουν, αλλά το κάνουν χειρότερα το πράγμα. Τουλάχιστον ας ενημερωθούν για κάποια πράγματα. Εγώ έχω την τρέλα και έχω σπίτι μου γατούλες, αλλά και ταΐζω και πολλά δέσποτα, είτε γατιά είτε σκυλιά. Χωρίς να λερώνω τους δρόμους, έτσι, με ξηρή τροφή. Είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Παρ' όλα αυτά έχω αντιμετωπίσει αρκετή εχθρότητα. Έχω αυτή την τρέλα. Τρέλα είναι και αυτό, εντάξει, γιατί χάνεις και λεφτά. Όπως και κάποιες φίλες μου και φίλοι μου στις περιοχές και σε άλλες περιοχές, να βοηθάμε αδέσποτα. Αρκετά τα έχουμε σπάει σε κτηνία τους. Όπως και εδώ, Δήμος Τσαπαλιάρης. Ταΐζει πολλά αδέσποτα. Βλέπω, ρε παιδιά, και πολλές αλεπούδες το τελευταίο διάστημα στους δρόμους. Πεινάνε τα ζωντανά. Αυτοί που ασχολούνται με αυτό το σύστημα, με ποιο τρόπο τα προστατεύουν, με ποιο τρόπο τα ταΐζουν? Τελικά όλα στα λόγια είναι στην Ελλάδα, έτσι. Στην πράξη κανείς δεν συμμετέχει. Αυτοί που ασχολούνται με τη λεγόμενη άγρια φύση, αν δεν κάνω λάθος, αυτά δεν είναι? Πώς τα προστατεύουν, πώς συμβάλλουν στην προστασία τους?

Και να σας πω και ένα ανέκδοτο, το αυτοδημιουργώ τη στιγμή, παιδιά, αυτή, έτσι. Δεν τα έχω καλά με τα ανέκδοτα, αλλά να σας πω και να ανακριώστε λιγάκι. Λίγο δροσούλα χρειάζεται, έτσι. Ήταν ένας τύπος που ήταν εθισμένος με τα μαθηματικά, με τις πράξεις, μαθηματικό στο επάγγελμα. Οπότε ένας φίλος του λέει για να πάνε να παρακολουθήσουν μια θεατρική σκηνή. Δεν πάμε, του λέει, σήμερα σε ένα μονόπλακτο. Και του λέει ο μαθηματικός, καλά το λες, δεν θα χρειαστεί να κοπιάσουμε για να φτάσουμε στη λύση. Κολλημένος εκεί με τα μαθηματικά. Είχα πάντως ένα συμμαθητή στο σχολείο, Ανδρέας Κορές λέγεται. Έχει και φροντιστήρι αυτός, δεν ξέρω αν το έχει ακόμα. Ο οποίος ήταν διάνοια στα μαθηματικά, παιδιά. Σε κάθε πρόβλημα είχε δύο παραπάνω λύσεις, με δύο διαφορετικούς τρόπους ακόμα από αυτούς που ήξεραν οι καθηγητές. Σε εισαγωγικά τους κόλλαγε τον στον τοίχο, τους έπαιρνε την ταυτότητα. Και τώρα φυσικά υπάρχουν πολλά παιδιά διάνοιες και που γνωρίζουν τα πάντα. Μην νομίζει κανείς ότι δεν παρακολουθούν τα παιδιά τι συμβαίνει. Είναι αρή. Εκεί συνάντησα κάποια παιδιά στο ΕΠΑΛ, στην Γκράβα, που ακούνε την εκπομπή. Και ξέρουν τα πάντα σχετικά με το πολιτικό σύστημα, τι ακριβώς συμβαίνει. Το έχουν ξεχαθεί, παιδιά. Αυτό μου λένε.

0: Ο κόσμος, παιδιά, είναι στα κάγκελα γενικά, έτσι. Πολλαπλή απεργία έρχονται την ερχόμενη εβδομάδα στις 24 του μηνός. Απεργούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στον επισιτισμό, στις κατασκευές, οικοδόμοι.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
1: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Κυριακή σήμερα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία στις 7, στις 10, Βέλγιο, Ιράν.
4: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Έχουμε γιορτή!
6: Εμείς
5: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
7: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
5: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12 x 500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99, τώρα 1,69. Περιέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
9: Αυτό, ρε φίλε, είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούω. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά, αγοράκι μου, είναι γεμάτα καρκίνο.
10: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
1: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
6: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
10: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
11: Του μίλησες?
12: Για τι πράγμα?
11: Για την αυτοεξέταση.
12: Όχι ακόμα.
11: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
12: Μία ώρα.
11: Για τη σχέση του?
12: Κάτι παραπάνω.
11: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
12: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
13: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκυρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
14: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. LG 65 inch 4K Smart με μόνο 475 ευρώ. Για τηλεόραση.
16: Όλοι πάμε Στεφανή!
15: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Σήμερα για τα play-off στο γαλλικό μπάσκετ έχουμε στις 7 Μονακό Παρί. Χθες και σήμερα είχαμε και συνεχίζεται να έχουμε. Ο Μπραντοβιτς Μάνια. Το σύνολο των ειδήσεων επικεντρώνεται στην έλευση του Μπραντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Στην επιστροφή μετά από κάποια χρόνια.

Η Νίκη Βόλο συνεχίζει να κινείται δυνατά στο μεταγραφικό τομέα, ό,τι έχει να κάνει και με τις ανανεώσεις. Με παίκτες που κατά την άποψη των δικού των πρέπει να μείνουν στην ομάδα και μένουν. Έτσι λοιπόν μια ακόμα ανανέωση αυτή με τον πολύπυρο τον Κυριάκο τον Κυβρακίδη γνωστοποίησε Νίκη Βόλου σε ανακοίνωσή της. Ο 23χρονος, ο 33χρονος ήταν βασικός στον περσινό κορμό της ομάδας, 33 ετών έμπειρος, καταγράφοντας 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2. Το πάλεψε πέρσι Νίκη Βόλου παιδιά, έτσι πλησίασε, για λίγο δεν ανέβηκε. Θα το επιχειρήσει, θα το κάνει στη νέα σεζόν σε ένα πιο δύσκολο ακόμα πρωτάθλημα. Ανανέωσε λοιπόν ο Κυβρακίδης, ο 33χρονος γεννήθηκε 21 Ιουλίου του 1992, Έλληνας ακραίος αμυντικός. Θα συνεχίσει και φέτος και στη νέα σεζόν στην Νίκη Βόλου. Πέρσι όπως είπαμε είχε 22 συμμετοχές. Στη Super League 2 είχε και μία assist.

Δυνατά κινείται στο μεταγραφικό τομέα και στο κομμάτι των ανανεώσεων η BAM FC, η ομάδα που είναι φτιαγμένη από YouTuber και που μέσα σε 4 χρόνια ανέβηκε 4 κατηγορίες, έχει φτάσει τώρα στην 3η εθνική κατηγορία. Όπου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με Κυρανά, Δανίδη και Δημητριάδη. Εσωτερικές μεταγραφές λοιπόν, μετά τους τερματοφύλακες Παναγιωτόπουλου και Τσιμπίρη, ακόμα τρεις παίκτες συμφώνησαν για ανανέωση με την ομάδα των YouTubers. Στους Οράνιε παραμένει ο 17χρονος δεξιός μπακ, ο Χρήστος Δανίδης, ο οποίος είχε αποκτηθεί πέρσι από την ΑΕ Πηλέας, ο 20χρονος μέσο επιθετικός Άγγελος Κυρανάς, ήρθε πέρσι από τον ΠΑΟΚ Κριστόνης, και ο 16χρονος μέσος Αλέξανδρος Δημητριάδης, ο οποίος ήρθε πέρσι από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, οι Δανίδης και οι Δημητριάδης έχουν το ατού ότι καλύπτουν θέσεις μικρών για την ομάδα των Κωνσταντάρα Καστανιώτη.

Ο φίλος ο Σκορδαλός, ο Άλλης, έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: Φώτη, καταρχήν καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα. Αυτό που είπε ο παππούς, λέει, που κλώτησε το αγατί γιατί το έκανε, γιατί είναι επτάψυχο. Μόνο γέλιο, λέει, μπορεί να προκαλέσει. Μου θυμίζει, λέει, το ανέκδοτο ότι όταν κάποιος έκλεψε ένα ποδήλατο έξω από ένα νεκροταφείο και τον έπιασαν, είπε: Νόμιζα ότι ο ιδιοκτήτης του είχε πεθάνει, λέει. Έτσι λέει ο Ιαν. Ο Μάνος ο Κολυμπήρης λέει για την οδηγό στη Γαστούνη για το σκυλί που λέει δεν ξέρω την περίπτωση αλλά μήπως της πετάχτηκε και λέει και δεν έφταιγε. Υπάρχει καμιά λέει υπηρεσία συντονιστική όπως για ανθρώπους να περιθάλψουν το ζώο. Έχουν και ευθύνη και οι Δήμοι και βεβαίως που εισπράττει λεφτά και δεν ασχολούνται να μαζέψουν τα αδέσποντα και να τα στηρώσουν. Κάποιοι Δήμοι το κάνουν, παιδιά, έτσι. Φυσικά δεν εγκαταλείπει που μας συμβεί κάτι. Λέει επίσης ο οδηγός της Ντόρας ήθελε να κρυφτεί. Αντίθετα λέει φοβάσαι και έχεις αγωνία για την έκβαση του ατυχήματος. Από ό,τι έχω διαπιστώσει, έχω δει, έτσι. Υπάρχει ένα βίντεο σχετικά με την εγκατάλειψη του στη σκυλίτσα στην Γαστούνη. Που φαίνεται να ρίχνει ευθύνες στην οδηγό. Δεν ξέρω, τα ξέρουν καλύτερα και στην τροχιά και στο βίντεο που υπάρχει.

δεν είμαι δικηγόρος ούτε δικαστής, έτσι. Έχω διαβάσει, ξέρω όμως, αρκετά νομικά πράγματα. Και να παραλάβουμε και αυτά που είπαν και συνάδελφοι οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού προηγουμένως. Στην πρώτη του επίσημη τοποθέτηση ως προπονητής του Παναθηναϊκού έκανε ο Τζέικομπ Νίστρουπ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, όπως συμβαίνει πάντα, παιδιά, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Δανός τεχνικός εμφανίστηκε με απόλυτη αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Και μεταξύ άλλων τόνισε πως θεωρεί τον εαυτό του τον πλέον κατάλληλο για τη θέση του προπονητή στο Τριφύλι. Αυτό έλειπε, να μην το θεωρεί κατάλληλο, έτσι. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να έρθει. Για τον παράγοντα πίεση, εκεί επικεντρώνω εγώ το ενδιαφέρον, το δικό μου και των φίλων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί είναι πιεστική η κατάσταση στον Παναθηναϊκό, όταν έχεις να κατακτήσεις πρωτάθλημα τόσα χρόνια. Σαφώς και υπάρχει πίεση. Για αυτό το θέμα είπε, όταν ακούω άτομα να μιλάνε για πίεση, το κάνουν με αρνητική χρειά. Για εμένα η πίεση είναι κάτι θετικό. Ξέρω ότι θα έχω αρκετή πίεση, αλλά για μένα αυτό σημαίνει ανυπομονησία, όρεξη και το γεγονός ότι τόσα πολλά άτομα σε αυτή τη χώρα σκέφτονται τον Παναθηναϊκό και θέλουν να πετύχει. Με όλο λέει το σεβασμό, θεωρώ πως είμαι ο κατάλληλος να λάβω αυτό το εγχείρημα. Έρχομαι, λέει, από το μεγαλύτερο σύλλογο της Δανίας, ο οποίος είχε τεράστια πίεση και αυτό μου άρεσε. Αυτό κρατάω, λοιπόν. Θεωρεί ότι μπορεί να αντέξει στην πίεση και να επιτύχει.

Μεταξύ άλλων, στην παρουσίαση του Νίστρου μίλησε και ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης. Και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι συγκεκριμένες αρχές του Νίστρου μας οδήγησαν στην επιλογή του.

Να παραμείνουμε στον Παναθηναϊκό αυτή τη φορά μπασκετικά. Επιστροφή λοιπόν στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανακοινώνει, όπως είπαμε, τη μεγάλη είδηση της ημέρας, την ημέρα του πατέρα. Μάλιστα το έκανε με μια συμβολική φωτογραφία από το Σούνιο και ένα πολύ συμβολικό τραγούδι. Το τραγούδι το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» του Γιώργου Δημητριάδη που είχε κυκλοφορήσει το 1997. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που έλειπε ο Μπράντοβιτς, ο κόσμος του Παναθηναϊκού αναφερόταν συνέχεια στο όνομα του Μπράντοβιτς. Φαινόταν λοιπόν σαν να ήταν πάντα ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και να που επέστρεψε.

Χαίρομαι από κόσμο στα μηνύματά του, οι φίλοι και οι φίλες, οι φίλες και οι φίλοι. Πέραν των αθλητικών θεμάτων, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, έτσι. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τα αδέσποτα, για όλα τα πράγματα. Για το τι γίνεται από εδώ και πέρα για όλους μας, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να κατεβαίνουν μόνο οι συνταξιούχοι στους δρόμους, έτσι. Για όλους εμάς οι παππούδες μας. Και να ζητάνε να τους επιστραφούν αυτά που τους κρατάγανε, παιδιά, τους τα κρατάγανε, έτσι. Τα δώρα και οι μισθοί και όλα αυτά που τους έχουν κόψει είναι αυτά που τους κρατάγανε για να τα επενδύσουν, για να υπάρχουν τόκοι. Και τι γίνανε αυτά τα λεφτά, αφανίστηκαν. Τότε ποιος ο λόγος να τους τα έχουν κρατήσει.

δικά τους χρήματα είναι αυτά που τους κρατάνε και δεν τους τα δίνουν, τους τα κόβουν. Συντάξεις, συντάξεις κυρίας, δώρα. Αφού έχουμε βγει από τα μνημόνια, γιατί δεν τα επιστρέφουν όλα αυτά? Δεν λένε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια? Ποια μνημόνια? Οι υπερφορολογήσεις και κάτι παραπάνω είναι περισσότερες και χειρότερες από τα μνημόνια.

Δεν ακούω κάποιους να λένε συνέχεια, το έλεγαν κάποτε συνέχεια, παιδιά. Έτσι, πού είναι τώρα αυτοί που έλεγαν να γίνεται κάθε φορά η Ολυμπιάδα στην Ελλάδα? Με την παρουσία χορηγών και την παρουσία ξένων επενδυτών, έτσι, με όλη την παρουσία, με όλη την προσπάθεια, συλλογική από όλους. Δεν τους ακούω τα τελευταία χρόνια και μετά την Ολυμπιάδα στην Ελλάδα να το λένε αυτό. Όταν στην Ολυμπιάδα που έπεσε πολύ μάσα, έτσι. Και που τη χρυσοπληρώνουμε ακόμα. Αλλά δεν φταίει η Ολυμπιάδα για τη μάσα, παιδιά, έτσι, τα πρόσωπα.

Έχω κολλήσει αυτή την είδηση, παιδιά. 10 δις σε 90 μέρες. Υπερφορολόγηση, υπερφορολόγηση, έτσι. Πώς να αντέξει ο καημένος ο πολίτης συνέχεια? Του δίνεις ένα πράγμα, ένα ευρώ, ένα 90 λεπτά την ημέρα παραπάνω αύξηση και του παίρνεις 1000. Πώς να κόψει μετά εισιτήριο στα λεωφορεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Τι να του μείνει? Πώς να ψωνίσει? Πώς να κάνει οικογένεια? Πώς να κάνει παιδί? Για να μας πούν αυτοί οι κύριοι βουλευτές πολιτικοί που είναι πάνω. Με 763 ευρώ σύνταξη που παίρνουν κάποιοι, μπορεί να τα βγάλουν αυτοί πέρα. Για να σταθούν με αυτό το ποσό για 5 μήνες, λέω εγώ.

Να πάμε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, που μία από τις πιο ιστορικές επιστροφές των τελευταίων ετών στο Ισπανικό Ποδόσφαιρο είναι γεγονός. Η Μάλαγα επικράτησε με 2-1 της Αλμερία στον δεύτερο τελικό των play-off ανόδου και εξασφάλισε την επιστροφή της στη Λα Λίγκα ύστερα από 8 χρόνια απουσίας. Πώς περνάει ο χρόνος και το καταλαβαίνουμε, παιδιά, έτσι. Μετά το 0-0 το πρώτο αγώνα, η ομάδα της Ανδαλουσίας έδειξε χαρακτήρα στη ρεβάνς και χτύπησε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσούπερ άνοιξε το σκόρ ενώ στο 65ο λεπτό συνέβη αυτό, ενώ 6 λεπτά αργότερα ο Λαρούμπι έδωσε σημαντικό προβάδισμα στη Μάλαγα. Η Αλμερία προσπάθησε να μπει στο παιχνίδι και πάλι με τον γκολ του Λέο Μπατιστάο στο 76ο λεπτό, όμως οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το υπέρον τους αποτέλεσμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, μέχρι το σφύριγμα της λήξης του αγώνα. Η Μάλαγα είχε αποχαιρετήσει τη μεγάλη κατηγορία το 2018, παιδιά, ενώ το 2023, αν θυμάστε, βρέθηκε ακόμα και στην τρίτη κατηγορία εξαιτίας των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε. Συμβαίνουν και στα καλύτερα πρωταθλήματα αυτά τα πράγματα. Τρία χρόνια αργότερα ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή πορεία αναγέννησης και επιστρέφει στα σαλόνια του Ισπανικού Ποδοσφαίρου ακολουθώντας τις Λα Κορούνια και Ρασίκ Σαντάντερ.

0: Και να μην ξεχνάμε πάντα το καμάρι μας, το χρυσό παιδί του ελληνικού στίβου και άλλα παιδιά βέβαια, έτσι. Με το πολύ καλό άλμα που έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου την πρώτη μέρα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος στο Βόλο. Και ξεσήκωσε για μία ακόμα φορά τις χιλιάδες κόσμου που έσπεσαν στο Παρθεσσαλικό για να τον απολαύσουν, παιδιά. Ο Βύσης Ολυμπιονίκης λοιπόν του Μήκους πέταξε με το πρώτο του άλμα στο 8.36 και δεν κατέξει απλά την τέταρτη βαλκανική του νίκη που την έχει για πλάκα, έτσι. Αλλά πήρε και το ρεκόρ της διοργάνωσης που κυνηγούσε από το 2018. Δύο φορές είχε φτάσει ένα πόντο κάτω από το 8.18 του Κώστα Κουκοδήμου, μια επίδοση που είχε επιτευχθεί το 1992. Και τώρα πήρε απλά το ρεκόρ, δεν το πήρε απλά, αλλά το διέλυσε, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται τη φετινή σεζόν και συνεχίζει. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita. Ένα με σένα.
1: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
6: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
7: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
8: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
11: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
10: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι. Βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
12: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
13: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
17: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή.

0: Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Kiwi 43 ιντζών, QLED, 4K, Smart και Google TV με μόνο 229 ευρώ. Και 55 ιντζών με μόνο 299. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε στα.
1: Βρες περισσότερες άπεκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Ο μελλοντική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
5: Entrevetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα αφού της Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετία ειδήσεων Γιώργος Ιάννου, Μιχάλης Ολιλές, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ο Νίκος Κατσάτσος έχει αποχωρήσει, πάει για να ξεκουραστεί.

Ο φίλος μας ο Διονύσης έχει στείλει και άλλα μηνύματα. Λέει: ομάδες της Βόρειας Ελλάδας δεν βλέπω, ακούω να έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα. Ο Ηρακλής λέει: να δούμε τι θα παρουσιάσει φέτος. Και συνεχίζει με εκείνο το σκυλάκι στη Γαστούνη. Υπάρχει, λέει, βίντεο με το σκυλάκι. Σταμάτησε ο οδηγός, λέει, το είδε. Και μετά συνέχισε πατώντας το. Όλα τα site το έχουν κακός, έτσι. Έπρεπε να σταματήσει.

φίλος μας ο Βάγγελος Κοσκινάς και λέει, φίλε, ποιο τραγούδι αυτό που λέει σε είδα ξανά, λέει, ήσουν στα μαύρα ντυμένη πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά σε ένιωσα. Σαν να μην πέρασε, λέει, μια μέρα. Τίτλος τραγουδιού αυτό. Εννοεί για τον τίτλο τραγουδίου με το οποίο παρουσίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον Ομπράντοβιτς.

φίλος ο Μάνος Κολυμπήρης έχει στείλει κι άλλο μήνυμα. Αν ήταν καλά τα συστήματα υγείας και παιδείας, λέει, θα πήγαιναν ήδη και τα δικά τους παιδιά πλουσίων και βουλευτών, όπως Γερμανία, Αυστραλία, Σκανδιναβικά κράτη και άλλα. Ο Γεωργιάδης λέει, με την παγόνη κυραδούσαν, αλλά δεν έχει πάει ως κοινός συντός να περιμένει τις... τις ουρές, λέει, που περιμένει ο κόσμος, έτσι, και τα... και να του κάνουν λάθος διαγνώσεις, και όπως εμένα, λέει, μου έκαναν λάθος στη γραμματεία στον Ερυθρό και μου έκαναν άλλη εξέταση. Όπως και στο φίλο μου, λέει, που τραυματίστηκε στο ποδόσφαιρο με κομμένο τένοντα, πήγε Ασκληπιό και του λένε ότι δεν έχουμε μαγνητική εδώ τώρα για να σου κάνουμε, θα κλείσουμε ραντεβού. Και έφυγε με μία μπότα που πήρε ο ίδιος με τον κομμένο τένοντα. Και θα πάει να κλείσει ραντεβού τακτικό, αν είναι δυνατόν, λέει, σε έκτακτα περιστατικά. Να αντιμετωπιστεί σαν χρόνιο, έτσι. Και μια εβδομάδα, λέει, είναι ακόμα έτσι. Σπρώχνονται ο κόσμο στα ιδιωτικά, λέει, το λένε και οι γιατροί που μιλάω. Έτσι είναι τα πράγματα, φίλε. Σπρώχνουν τον κόσμο στα ιδιωτικά. Να μην υπάρχει καθόλου δωρεάν υγεία πουθενά. Υπάρχουν πάντως ελλείψεις, έτσι, και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Και σε πολλά πράγματα. Αυτό είναι γεγονός, οι ελλείψεις. Ξέρεις, είναι αλήθεια το που λες, ότι όταν θέλεις να πασάρεις σε ιδιώτες τα συστήματα αυτά, απαξιώνεις τα υπάρχοντα και δεν λένε, δεν φταίνει οι εργαζόμενοι. Όταν οι που λειτουργούν τα πάντα και απαξιώνονται, αναγκαστικά θα πας σε ιδιώτες. Θα πληρώσεις, δηλαδή, θα πληρώσεις, όπως λένε πολλοί, έτσι. Χρήμα παντού. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και αρκετοί ωρεοποιούν τα πράγματα, θέλουν να τα ωρεοποιούν, αλλά δεν βλέπω την πραγματικότητα. Μάλλον η πραγματικότητα και η αλήθεια είναι πικρά πράγματα για αυτούς. Το θέμα να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα και να μπορείς να βρεις λύσεις. Εκεί σε θέλω, αγαπητέ, όποιε υπουργέ. Το να έχεις μια καρέκλα και να λες πράγματα που δεν συμβαίνουν δεν είναι και ότι το καλύτερο, έτσι.

Ο φίλος Αθανάσης Κωστόπουλος έχει στείλει ένα βίντεο σχετικά λέει, με την έπαρση και την αλαζονία των πράσινων στο μπάσκετ. Από πρώην λέει δημοσιογράφο του σταθμού μας εδώ. Και συνεχίζει, πήραν τον Ομπράτοβιτς λέει και νομίζω θα τα πάρουν όλα πάλι, είναι για γέλια. Για να δούμε τι θα προκύψει.

Ο φίλος μας Κορδαλός Ιωάννης λέει, ρώτησε Σφώτη πώς λοιπόν οι Έλληνες να κάνουν παιδιά. Και ποιος είπε ότι θέλουν να κάνουν παιδιά, λέει. Όταν επί παραδείγματι οι παιδικές τροφές στη χώρα μας με επικεφαλής τα καρτέλ και τα τηλεκατευθυνόμενα έτσι πιόνια, οι τιμές λέει είναι 43% ακριβότερες από όλη την Ευρώπη. Θυμάσαι λέει πριν 30 χρόνια τον Νότι, λέει πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Για το λαό μας λέει. Πολλά τραγούδια επιβεβαιώθηκαν στην πορεία φίλε έτσι. Και φτάσαμε στην σκληρή πραγματικότητα. Όπως και τότε ο Στέλιος ο Παπαθεμελής που ήθελε να κλείνει το μαγαζί από τις 2 τα ξημερώματα και όχι να είναι συνέχεια μέχρι το πρωί, δεν το έλεγε επειδή δεν ήθελε να διασκεδάζει ο κόσμος. Επειδή ήξερε ότι τα λεφτά έχουν τελειώσει, το γι' αυτό το έκανε έτσι. Και κάποτε κάποιοι τον κορόιδευαν τότε, είχαν βγάλει και τραγούδια. Δεν ήθελε να απαγορεύσει την διασκέδαση και μετά τις 2 ο Στέλιος Παπαθεμελής, αλλά έβλεπε αυτό που ερχόταν και που ήρθε φίλε και φίλοι έτσι. Και φίλοι, η αποστολή από Θεσσαλονίκη, θρύλος λέει, από Θεσσαλονίκη αποστολή, νοσηλεύτρια μεθ. Ξέρει καλά τι συμβαίνει εκεί και τι τραβάει η γυναίκα και όλες οι συναδέλφες έστεις και οι συνάδελφοι. Έχω κάνει ρεπορτάζ, παιδιά, πέραν του αθλητικού θέματος που είναι η βάση μου. Έχω κάνει ρεπορτάζ όταν δούλευα σε κανάλια και σε νοσοκομεία. Έχω κάνει ρεπορτάζ και σε κοινωνικό ρεπορτάζ και αστυνομικό ρεπορτάζ. Τα πάντα έχω κάνει. Η αποστολή λοιπόν είναι νοσηλεύτρια από Θεσσαλονίκη, από μένα θέλω να πω τον πόνο μου, λέει, εύχομαι σε όσους έχουν τον πατέρα τους. Να τον χαίρονται, λέει, μέσα από την καρδιά μου πραγματικά. Και όσους έχουν χάσει τους γονείς τους, μεταξύ αυτών είμαι και εγώ, έτσι μετά την εμβόλια έχασα τους γονείς μου δυστυχώς και αρκετά ακόμα αγαπημένα πρόσωπα. Εύχομαι να μην τους ξεχάσουν, εγώ τον έχω, λέει, χάσει. Εύχομαι κάποια στιγμή, λέει, να βρεθούμε μόνοι μας στον επουράνιο παράδεισο. Εγώ, αγαπητή Αποστολία, εύχομαι σε όλο τον κόσμο να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει. Τώρα είναι παράδοξο αυτό που λέμε, έτσι. Μην κορυδευόμαστε. Να ζούμε καλά και ήρεμα μέχρι να φτάσουμε εκείνη τη στιγμή που θα αποχαιρετήσουμε αυτή τη ζωή. Και να ζήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους πνευματικά, μιλάμε μαζί τους, έτσι. Αυτό είναι γεγονός. Μιλάγα μια φορά με μια κοπέλα και με έβαλε στη θέση μου με την έννοια ότι κάποιες φορές στις διακοπές πήγαινα, παιδί μου, σε κάποια νησιά κτλ. Και μου είπε, εγώ αγαπητέ μου, ποτέ δεν εγκατέλειψα ούτε σε διακοπές τους γονείς μου. Ήθελα να είμαι πάντα μαζί τους, να τους ευχαριστήσω με την ψυχή μου. Με έβαλε στη θέση μου. Να πει κανείς ότι ούτε και οι γονείς θέλουν να κλείνουν τα παιδιά μέσα έτσι, θέλουν να πηγαίνουν διακοπές τους. Αλλά με αυτόν τον τρόπο, με τα λόγια της, μου πέρασε ένα μεγάλο ηθικό δίδαγμα. Εγώ, μου λέει, και στις διακοπές ήμουνα πάντα με τους δικούς μου, με τους γονείς μου.

Εντάξει φίλε Ευάγγελε, δεν το λέω, το σταματάω έτσι. Έχω ένα φίλο όμως και με το ίδιο πόλεμο δημοσιογράφο. Αλλά δεν είναι και κακό, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Με το μικρό, με το μικρό. Κάποιοι θέλουν και το επώνυμο όμως, να ξέρεις έτσι. Αφού θέλεις το μικρό, μόνο το μικρό.

Όποιοι θέλετε μπορεί να βγουν και στον αέρα, παιδιά, έτσι, στα τηλέφωνα που έχουμε δώσει και τα ξαναδίνω. Και από εκεί μεταφέρουμε τα τηλεφωνικά μηνύματα. Παίρνετε τηλέφωνο και στέλνετε, λέτε κάποια πράγματα. Δεν θέλετε να βγείτε κάποιοι στον αέρα. Κάποιοι θέλετε να βγείτε. Αλλά και τα τηλεφωνικά μηνύματα τα διαβάζω όλα. Και μπορείτε να επικοινωνείτε αν θέλετε να βγείτε στον αέρα στο 210-2-20-59-43. Τα επαναλαμβάνω, φίλο αυτό. Και στο 215-2-15-59-43. Το επόμενο σου πάντως είναι αγαπημένο, αγαπητέ φίλε Ευάγγελε. Γιατί και ο συνάδελφος που έχω με το ίδιο πόνιμο είναι πραγματικά χρυσό παιδί. Και βέβαια μπορείτε να στέλνετε, να συνεχίσετε να στέλνετε μετά σας το 6939-943-943, το Viber του σταθμού, το γνωστό, έτσι. Και για το ταξίδι δώρο στην Σύφνο, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Και για το γεύμα Παύλα Δείπνο στο Κοράλι, γράφοντας το όνομά σας και τη λέξη Κοράλι, έτσι, για όλους αυτούς τους λόγους. Υπάρχει αυτό το Viber 6939-943-943. Όλα καλά και αρθυρά λοιπόν.

Θυμάμαι να μιλήσω κάτι για το Δήμο μου και στο Δήμο Γαλατσίου, λοιπόν. Κάποτε είχε κάνει μια ανάρτηση, δήλωσε ο σημερινός δημαρχός. Είχε αλλάξει κάποιους αντιδημάρχους και είχε πει ότι επιλέγει ανθρώπους δημιουργικούς με ευστροφία κτλ. Ο ίδιος όμως δεν είχε καταλάβει ότι τι γινόταν κάτω από τη μύτη του όλο αυτό το διάστημα. Αν αναφέρουμε για τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Γαλατσίου, τη Μίνα Χατζη Αθανασίου, που συνελήφθη ως εμπλεκόμενη σε μεγάλο κύκλωμα εκβιασμών και δωροδοκιών, που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία στις υπηρεσίες δόμησης πολεοδομής Αττικής. Και από εκεί βγήκαν και άλλα πρόσωπα, έτσι. Όταν ένας δήμαρχος υποτίθεται ότι έχει ευστροφία, ότι ξέρει τι του γίνεται, είναι δυνατόν να μην ξέρει κάτω από τη μύτη του τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στην οικογένειά του, μέσα στο σπίτι του.

Και στον ίδιο Δήμο, το προηγούμενο διάστημα, υπήρχε και μια υπόθεση υπεξαίρεση στο Δήμο Γαλατσίου. Αφορούσε ταμιακό έλλειμμα ύψους περίπου 255.000 ευρώ που εντοπίστηκε από ελέγχους οικονομικών περιουσιών. Ο Δήμαρχος είχε διαβιβάσει το ζήτημα στις δικαστικές αρχές, ενώ στη συνέχεια κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας γεννήργησε έρευνα για τα κενά ασφαλείας.

0: Πάμε στο φίλο μας που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να τσπέζει και μετά βγάζουμε τηλεφωνικές γραμμές. Ακούμε, Βέλε Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σταύρο.
0: Ο Φώτης, δεν είμαι ο Σταύρος, ο Φώτης είμαι.
1: Φώτη, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, πώς πάει, καλά?
1: Φώτη, έχω ανησυχεί πολλές φορές και δεν μπορώ να τη βρω στο τηλέφωνο.
0: Να μην ανησυχείς, κάποια στιγμή θα βρεθεί,
1: θα
0: φίλε.
1: Με πάρει και δεν με έχει πάρει.
0: Θα σε πάρει κάποια στιγμή, εντάξει, μπορεί να έχει και δουλειές και τα λοιπά. Μην ανησυχείς για αυτά τα πράγματα, εντάξει. Και μη σκάς για τέτοια πράγματα, όλα θα γίνουν στην ώρα τους, μη φοβάσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να έχει και δουλειές, έτσι δεν σημαίνει ότι.
1: Επειδή θέλω να της πω ότι την αγαπάω και είναι το πιο πολύτιμο σε αυτή τη γη.
0: Ωραία, οπότε εφόσον μας ακούει, ας επικοινωνήσει μαζί σου. Νομίζω ότι.
1: Αν ακούει Αχμέτ, να με πάρει τηλέφωνο.
0: Ωραία, θα σε πάρει. Όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, μην ανησυχείς. Εντάξει, όλα θα γίνουν τη στιγμή που πρέπει. Έγινε, φίλε μου, Βασίλη.
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε.

Αυτό σχετικά με το έλλειμμα στο Δήμο Γαλατσίου, λοιπόν, ήταν καλοκαίρι όταν κλιμάκιο ελεκτρός εθνικής αρχής διαφάνειας βρέθηκε στο Δημαρχείο Γαλατσίου μετά από αναφορά του Δημάρχου εκεί. Αποστολή ήταν να διενεργήσει έλεγχο στην ταμιακή υπηρεσία του Δήμου για να αντιστοιχίες που είχαν εντοπιστεί εσωτερικά σε κινήσεις τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου και νομικών προσώπων του. Αναλήψεις που δεν δικαιολογούνταν από αντίστοιχες πληρωμές και παραστατικά που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές τραπεζικές κινήσεις. Οι ελεκτές επικεντρώθηκαν στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του πρώτου εξαμήνου του 2020 και είχαν εντοπίσει οι ύποπτες συναλλαγές και έπιασαν λαβράκι τότε, όπως ανακοινώθηκε την 1η Οκτωβρίου από τη Δημοτική Αρχή. Το κλιμάκιο της εντόπισε ταμιακό έλλειμμα που ξεπερνούσε τα 250.000 ευρώ, 255.000 ευρώ. Η έκθεση τότε των ελεκτών διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για ποινική αξιολόγηση. Ενώ η φερόμενη ως υπόλογη παραπέμφθηκε στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο.

Άκουγα κάποιους φίλους στον δρόμο που ερχόμουν. Μαγαζάτος που σχολίαζαν τα σκάνδαλα που βγαίνουν στη φόρα επί εποχής Νέας Δημοκρατίας και αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Και λέγανε μεταφορική εννέα, ένα κεφάλι κόβεις και εμφανίζονται άλλα εννέα, σαν τη νέα ύδρα. Ο Διαμαντής που επέτρασε έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλησπέρα φίλε Φώτη, καλησπέρα Διαμαντή, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, να είστε καλά με υγεία. Οι απόψεις σας μας ενδιαφέρουν όλους για όλα τα θέματα, αθλητικά και όχι μόνο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
2: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο U-Paddle, Speciality Coffee, Healthy Food, Signature Matcha Drinks, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά, στο Roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
5: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακουμπά. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
6: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
11: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγεία κόμπι No Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
13: Ανδρέας Χαραλάμπους.
14: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Skoda. Unicars. Driving your stories.
16: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλα όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
17: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
17: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
19: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
20: Jackpot στον Joker. 2.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
21: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
20: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
22: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
23: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. Κύκος φυσικό μεταλλικό νερό 12x500 ml 2,49. Ben & Jerry's Brookies & Cream παγωτό με γεύση βανίλια 465 ml 5,79. Ελπόζω επιλεγμένα ισπανικά σαλάμια σε φέτες 80 γραμμάρια από 1,99 τώρα 1,69. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
24: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
25: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Σένκορ 55 inch QLED 4K Smart με μόνο 339 ευρώ. Και 65 inch με μόνο 439 για τηλεόραση.
26: Όλοι πάμε Στεφανή!
25: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
27: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
28: Super Sport 104.
29: Και η παρουσία του Γιάννη Λαφούζου μαζί με τον Κοτσόλη στην παρουσία του Νίστρουπ, για μένα κάτι λέει. Θα μου πει κάποιος τώρα, εντάξει, το προπονητή παρουσία δεν θα ήταν. Ναι, δεν το λέω γι' αυτό, γιατί να θυμίσω ότι ο Γιάννης Ελαφούζος ήταν και σε δύο προπονήσεις νωρίτερα στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού. Αυτό λέει ότι, μάλλον δείχνει ότι είναι κοντά στην ομάδα και όλο αυτό το νέο project βέβαια με τον ίδιο προπονητή, όχι μόνο το στηρίζει, αλλά σαν να του λέει ότι είναι δίπλα σου κάθε στιγμή. Ναι. Αν πεις τώρα φαίνεται αυτονόητο, Φώτη μου. Εντάξει, ξέρω ότι είναι αυτονόητο.
0: Σίγουρα η παρουσία παίζει σημαντικό ρόλο, έτσι, είναι διαφορετικό.
29: Βέβαια η παρουσία παίζει σημαντικό ρόλο και ειδικά τώρα και στις ομάδες αυτές, έτσι, και ειδικά στο Παναθηναϊκό, μια ταλαιπωρημένη ομάδα χωρίς πρωτάθλημα που έχει περάσει τόσα γύρω-γύρω, ας πούμε, και με τον Αλαφούζο και όλα αυτά που έχουμε.
0: Ωραία, λοιπόν.
29: Που τα ξέρουμε.
0: Οπότε, αν έχουμε κάτι νεότερο και στο θέμα αυτό και στα υπόλοιπα μεταγραφικά, μας ενημερώσει έτσι. Δεν ξέρω αν έχει.
29: Βεβαίω. Τσάμπρας, λοιπόν, ξαναλέμε στον Παναθηναϊκό, είναι οριστικό αυτό. Από τα πράσινα του Βουλευαδιακού στα πράσινα του Παναθηναϊκού, αυτό θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος δεξιός μπακ του περσινού πρωταθλήματος. Στην ουσία, για να κλείσουμε, να πούμε ότι το τυπικό μέρος της υπόθεσης αναμένουμε, δηλαδή να υπογράψει τις ιατρικές και να κάνει τις ιατρικές εξετάσεις και φυσικά η ανακοίνωση. Είναι η δεύτερη μεταγραφή, θα είναι μάλλον η δεύτερη μεταγραφή επί Νίστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ύστερα από αυτή του Καμαρά. Έτσι, και αναμένουμε και τους υπόλοιπους. Έτσι, και την παραμονή βέβαια του δανεισμού του Λούκα Σάβες.
0: Okay.
29: Περισσότερα στην πορεία.
0: Έγινε. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια προς το παρόν. Αν προκύψει κάτι, μας
29: ενημερώνει.
0: Έγινε. Δικαιώθηκε λοιπόν ο Σάκης Μπουζούνης για αυτά που έλεγε περί Τσάπρα. Έφτασε η στιγμή της συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό, αναμενόμενη λοιπόν. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα μας ενημερώσει και πάλι ο Σάκης Μπουζούνης και γενικά η ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Αλλά και για όλες τις ομάδες, αν υπάρξει κάτι άλλο, θα μας ενημερώσουν, έτσι, και μας ενημερώνουν πάντα έγκαιρα. Μουντιαλικά τώρα, σήμερα το βράδυ στις 7. Δεν απέχει και πολλή ώρα, έτσι. Η Ισπανία με τον Γιαμάλ στη σύνθεσή της θα ψάξει την πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βόρειας Αμερικής με τους Σίβερες να αντιμετωπίζουν τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Άρα υπάρχει σημαντικό και μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον στην Ατλάντα για την δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου της διοργάνωσης. Όμως ο διακόσμιος της Ισπανίας, το Φούριος Ρόχας, ο Λουίς Ντελαφουέντε, προχώρησε στις ίδιες στην 11η σε σχέση με τη λευκή ισοπαλία με του Κουρασάου στην πρεμιέρα. Καθώς αυτό το σχήμα, το τωρινό, ξεκινούν οι Λαμίν Γιαμάλ και ο Μπαένα. Λοιπόν, η 11η Ισπανίας, Σιμών Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρουίθ, Πέδρη, Ρόδρι, Γιαμάλ, Μπαένα και ο Αρθάμπαλ.

φίλο μας ο Διονύσης έχει στείλει ένα μήνυμα ακόμα και λέει ο Κομπότης δεν ήταν για κάποιο χρονικό διάστημα σύμβουλος εισαγωγικά του Αλαφούζου. Πήρε λέει ο Κομπότης όσα πήρε ο ιδιοκτήτης της Κηφισιάς για το δίδυμο που πούλησε στον Αλαφούζο. Θα μάθουμε άραγε. Μάλλον δεν ήθελε να μπει λέει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Κοίτα, για να πάνε τα πράγματα με τη σειρά, από τα συνθήματα των οπαδών του Παναθηναϊκού σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και της περσινής υπήρχε η αίσθηση ότι ο κύριος Κομπότης συμβουλεύει το Γιάννη Αλαφούζο. Δεν ξέρω τώρα τα μεταξύ τους τι συμβαίνει. Πάντως ο κύριος Κομπότης είναι γνώστη του ποδοσφαίρου οσοδήποτε κάποιος άλλος. Το ξέρει απ' έξω και ανακατοτά το ποδόσφαιρο. Και δεν είναι κακό κάποιοι πρόεδροι να έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους πάντως. Τώρα ο αν ένας συμβουλεύει τον άλλο δεν το ξέρω παιδιά εγώ, έτσι τι λένε τηλεφωνικά. Δεν συμμετέχω στα των υποκλοπών και παρακολουθήσεων της κυβέρνησης, έτσι. Μεγάλο ζήτημα, τεράστιο αυτό. Αν είχε συμβεί σε άλλη χώρα θα είχε γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Πάντως εγώ δεν το λέω για Παναθηναϊκό, γενικότερα αν λέω ήμουν ιδιοκτήτης κάποιας μεγάλης ομάδας θα έφερα για προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο, θα προτιμούσα. Και σαν παίκτης ήταν ιδιαίτερα δημιουργικός, σοβαρός και αποτελεσματικότατος. Και σαν προπονητής του Λεβαδιακού πέρασε. Εγώ αν ήμουν διοκτήτης μιας μεγάλης ομάδας θα τον έφερνα στην ομάδα μου προπονητή.

Λοιπόν, να πενθυμίσω ότι είναι μια μεγάλη γιορτή η σημερινή, η Κυριακή 21 Ιουνίου. Γιορτάζεται φέτος η γιορτή του Πατέρα, μια μέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που αποτελούν σημείο αναφοράς για τις οικογένειές τους. Η κολόνα του σπιτιού κατά πολλούς, και έτσι νομίζω ότι είναι τα πράγματα. Χωρίς να μειώνεται η παρουσία της μητέρας, έτσι παιδιά. Η συγκεκριμένη γιορτή τιμάται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου και αποτελεί ευκαιρία έκφρασης αγάπης, ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς τους πατέρες.

Παράλληλα, η μέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για να τιμηθούν και οι πατεράδες που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη που άφησαν στις οικογένειές τους. Οι ρίζες της γιορτής του πατέρα βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ου αιώνα. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ημέρας αφιερωμένης στους πατέρες γεννήθηκε με στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή τους στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή, κατά το πρότυπο της ήδη καθιερωμένης γιορτής της μητέρας. Με το πέρασμα των δεκαετιών, η ιδέα κέρδισε όλο ένα και μεγαλύτερη αποδοχή, με αποτέλεσμα το 1972 να αναγνωριστεί επίσημα ως εθνική γιορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σίγουρα σε μια οικογένεια συμμετέχουν όλοι. Σε μια οικογένεια που αποφασίζει να είναι αφοσιωμένη στα παιδιά της και στην ίδια στην οικογένεια, συμμετέχουν και οι δύο. Για μένα, κατά την άποψή μου, μπορείτε να με πείτε και οπισθοδρομικό, δεν με πειράζει. Κόντρα στη φύση δεν μπορεί να τα πάει κανένας. Υπάρχουν οι γυναίκες, οι μητέρες, υπάρχουν οι πατεράδες, οι άνδρες πατεράδες. Δεν υπάρχει τρίτο φύλλο για μένα, έτσι. Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί, ακόμα και να το υιοθετήσουν δύο άνδρες όταν μεγαλώσει και ρωτήσει ποια είναι η μητέρα, για να του πούνε εμείς οι δύο άντρες είμαστε. Χρειάζονται και οι δύο. Δεν υπάρχει τρίτο φύλλο. Άντρας και γυναίκα. Κανένας άλλος. Αυτά έχει δημιουργήσει η φύση. Ο άντρας είναι η κολόνα του σπιτιού και οι γυναίκες σαφέστατα είναι δημιουργικές και τραβάνε μεγάλο κουπί. Και οι δύο μαζί, για να μπορέσει να επιβιώσει η οικογένειά τους, ειδικότερα σε αυτές τις τεράστια δύσκολες οικονομικές εποχές. Είναι πραγματικοί ήρωες όσοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και έχω ακούσει πολλές γυναίκες και το λένε αυτό, και δεν είναι υποτιμητικό για τις γυναίκες, το παραδέχονται, ότι οι άντρες είναι ένα κλικ παραπάνω, με την έννοια ότι οργανικά και δυναμικά είναι λίγο παραπάνω. Χρειάζεται αυτό. Υπάρχουν και γυναίκες όμως οι λεγόμενες τσαούσες, έτσι. Αλλά ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Αυτό έχει η έννοια της οικογένειας, αφοσιωμένη στα παιδιά της. Και όταν αποφασίζεις να κάνεις παιδιά, αγαπητή μου, πρέπει να αφοσιώνεσαι σε αυτά, όχι τσιλιμπουρδίσματα, έτσι. Γι' αυτό το λόγο τα κάνεις. Υπάρχουν και αρκετοί πατέρες, όταν υπάρχει απώλεια της μάνας, που έχουν και το ρόλο της μητέρας, αλλά και το αντίθετο, έτσι. Όταν υπάρχει απώλεια του πατέρα, υπάρχει και η μάνα, που έχει και το ρόλο του πατέρα. Στη ζωή υπάρχουν και τα χωρίσματα. Τι να κάνουμε. Τουλάχιστον σε κάθε περίπτωση τους ενώνουν τα παιδιά τους, τους ανθρώπους που αποφασίζουν να χωρίσουν. Και δεν ισχύουν αυτά που ακούω σε κάποιες περιπτώσεις, παιδιά, έτσι. Ότι τα παιδιά των χωρισμένων είναι προβληματικά, κανένας λόγος δεν γίνεται γι' αυτό. Σε αυτή τη σύγχρονη εποχή τα παιδιά καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει όταν φτάνουν ακόμα και στην εφηβική ηλικία. Διατηρούν ίσες αποστάσεις από τον ένα με τον άλλον όταν χωρίζουν οι γονείς. Και γίνονται σε πολλές περιπτώσεις ακόμα πιο δημιουργικά. Έτσι είναι η φύση, άντρας και γυναίκα. Δεν μπορεί ο άντρας να γεννήσει παιδιά, έτσι. Και μην πει κανείς ότι είμαι οπισθοδρομικός, ομοφοβικός και όλα αυτά. Αλλά και να το πει κανείς, δεν με νοιάζει κιόλας. Κανείς δεν τα πάει κόντρα, δεν πάει κόντρα με τη φύση. Όσο και να προσπαθεί να την υποστηρίξει κάποιος, δεν γίνεται αυτό.

Φίλοι, λέει ο φίλος μας ο Διονύσης. Σχετικά μετά των προπονητών που έλεγα, γιατί ο Δόνης λέει δεν είναι ικανός προπονητής. Η ξενομανία είναι η αιτία, άραγε. Ο ένας πήγε στην Κύπρο, λέει, και άλλος στη Σαουδική Αραβία. Έχουμε πολύ καλούς προπονητές και κάποτε αυτά που έλεγε ο Γιώργος Δόνης για τον Παναθηναϊκό επιβεβαιώθηκαν, έτσι, με τον πέρασμα των χρόνων. Είχε πει κάποια πράγματα που μπορεί να πείραξαν αρκετούς τότε, αλλά δικαιώθηκε με αυτά που δεν έγιναν στον Παναθηναϊκό, που συνεχίζει να είναι χωρίς τίτλο εδώ και αρκετά χρόνια.

Θυμάμαι πάντως, επειδή είχα κάνει ρεπορτάζ στον Παναθηναϊκό πιτσιρικάς, την εποχή που ήταν ο Βάλτζικ πήγε στον Παναθηναϊκό και με στη συνέχεια όταν πήγε για λίγο Λούπου. Τότε έγραφα και στα Παναθηναϊκά Νέα, μετά τον Σωτηρακόπουλο. Έγραφα όλη την εφημερίδα, έτσι. Κάποια στιγμή είχα αναλάβει και διευθυντή στο Δικέφαλο. Είμαι επαγγελματίας, κάνω αυτό που πρέπει. Για οποιαδήποτε ομάδα μου πουν, έτσι. Και πολλές φορές υπήρξα αλληλέγγυο σε αρκετούς συναδέλφους. Κάποιοι από αυτούς δεν υπήρξαν αλληλέγγυοι απέναντί μου. Η αλήθεια είναι. Αλλά δεν βαριέσαι.

Φίλε Διονύση, σχετικά με τους διαγωνισμούς σε εξέλιξη που έχει ο σταθμός, είναι το ταξίδι που είναι στη Σύφνο. Οπότε γράφεις το όνομά σου και τη λέξη Σύφνος. Και ένα δείπνο γεύμα στο Κοράλι στη Βραβλώνα για 4 άτομα. Οπότε γράφεις Κοράλι και το όνομα, έτσι. Όποιος θέλει συμμετέχει, έχουμε αρκετά σωριδόν συμμετοχή. Από φίλες και φίλους, φίλους και φίλες.

Η κλήρωση και για τις δύο περιπτώσεις θα γίνει την ερχόμενη 5η 25 Ιουνίου 9.30 το πρωί, παιδιά, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη πάνω Πουρναρά, που κάνουν φοβερό πολιτικό ρεπορτάζ, έχουν δικαιωθεί σε όλα. Δεν το λέω για να αναβλογήσουμε τα γένια μας που δεν έχω εγώ προσωπικά. Καμιά φορά το τελευταίο καιρό ψιλοαφήνω έτσι ελαχνό μουστάκι, έτσι για να διαφοροποιώ λίγο τον εαυτό μου, να έχουμε κάτι να ασχολούμε, παιδιά. Μαζί με το ταξίδι στη Σύφνη υπάρχει και ένα δώρο από το κατάστημα εσωρούχων Νάνινο στην Αγίου Νικολά 67 στο Ήλιον. Πολύ καλή αγορά στο Ήλιον πάντως. Και ευχάριστη. Για συμμετοχή και για τα δύο πάντως είναι το Viber 6939-943-943. Αυτό που στέλνετε, παιδιά, τα μηνύματα. Για το ένα γράφετε Σύφνος και το όνομά σας, και το άλλο γράφετε Κοράλι και το όνομά σας. Απλά πραγματάκια.

0: Υπήρξαν και ξένοι προπονητές που έγραψαν ιστορία, έτσι ο Γιάτζεκ Μοχ. Αλλά και κάποιοι Έλληνες που δεν έπρεπε να είχαν περάσει ούτε απ' έξω από τα γήπεδα, παιδιά. Ωστόσο το προπονητικό κομμάτι εξελίσσεται και μαζί του προσαρμόζονται όλοι οι νέοι και δεν έχει να κάνει με την ηλικία προπονητές. Η προπονητική πλέον έχει πάρει και επιστημονικό χαρακτήρα, έτσι έχει πάρα πολλά στοιχεία. Κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, γιατί παλιά οι δάσκαλοι, οι καθηγητές στα σχολεία δεν ήθελαν να παίζει στο διάλειμμα μπάλα, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Τους έπιανε σύγκριο, τι να πω, δεν ξέρω. Λέγανε ότι το ποδόσφαιρο είναι για αλήτες και τα λοιπά, δεν είναι έτσι, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Υπήρχαν πολλοί αρκετοί επιστήμονες που μεγαλούργησαν και στο ποδόσφαιρο και στις επιστήμες τους, γιατροί, δικηγόροι και πολλά άλλα πράγματα. Όπως και το τραγούδι, το έβλεπαν σαν κάτι αλήτικο, ας το πούμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Όπως και κάποιοι, διαφωνώ με κάποιους που έλεγαν ότι κακώς καταργήθηκε η ποδιά, καλώς καταργήθηκε. Δεν είναι ωραίο να αισθάνεται κανείς άνετα με τα αντισύμματά του, οι κοπέλες ή τα αγόρια. Από εκεί και ύστερα όμως δεν πρέπει να κορυδεύουμε κάποιον που δεν μπορεί να ντύνεται με ακριβά ρούχα, παιδιά, έτσι.
1: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Συνδέσου με Epic One στα καταστήματα Στεφανής για να απολαμβάνεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία επικοινωνίας με Fiber Internet, κινητή και πακέτο τηλεόρασης με 39,99 το μήνα. Επιπλέον, πάρε και Smart τηλεόραση LG 65 inch 4K με 0 ευρώ αρχικά και μόνο 19,99 το μήνα. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία θέασης του Mundial με Epic One και Smart TV από τα καταστήματα Στεφανής. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο, είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγχτή εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
7: Super Moon. Μουντιάλ ευκαιριών μόνο στα Super Home Center. Ζήσε κάθε αγώνα και κάθε προσφορά μέχρι και τον τελικό. TCL Smart TV Android 55 inch on από 489,99 τώρα μόνο 398,99. Μεταλλική αναδιπλούμενη καρέκλα 6 στάσεων από 74,99 τώρα μόνο 44,99. Barbecue γκαζιού Omega με δύο καυστήρες και ένδειξη θερμοκρασίας από 129,99 τώρα 99,99 μόνο. Super Home Center. Και σε αυτό το Μουντιάλ μην ψάχνετε αλλού.
8: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
10: Flame Grilled Tastes Better.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness. Νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.

0: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Το Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
4: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Neon Mall στην Πάφο. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
5: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
6: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
7: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
10: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutios Group.
11: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι

0: περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
1: Η καλύτερη θέση του γηπέδου είναι στο σαλόνι σου. Έλα στα καταστήματα Στεφανής και σκόραρε απέκτη προσφορά σε τηλεόραση. Samsung 55 inch on 4K Smart με μόνο 399 ευρώ και 65 inch on με μόνο 475. Για τηλεόραση.
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Βρες περισσότερες απέκτες προσφορές σε τηλεοράσεις στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy.
0: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Από τη μια κάποιοι καίγονται για τα δικαιώματα του Ιράν και από την άλλη στεναχωρείται που ιτάται κατά την άποψή τους από τη συμφωνία αυτή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ας χάσουν και κάποια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τους πειράζει προφανώς μερικούς που είναι ο Τραμπ επάνω, όχι ότι είναι ο καλύτερος, έτσι. Ένας κυκλοθυμικός από ό,τι καταλαβαίνω. Με τις ιδιορυθμίες του, τις ιδιοτροπίες του. Αλλά ας χάσουν και κάποια φορά και κάτι οι Αμερικάνοι. Και οι προηγούμενοι λέει, τι έκαναν. Ο Μπάιντεν δεν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ όταν είχε γίνει ο πόλεμος εκεί στην Ιουγκοσλαβία. Κατηγόραγαν τον Τραμπ για την οπλοκατοχή που υπάρχει, που είναι ελεύθερη στις ΗΠΑ. Από τις υπόλοιπους καταργήθηκε, όχι ποτέ.

φίλο ο Άλης Κορδαλός λέει: κατά τα άλλα, σας συμπαθώ. Το διάβασα το μήνυμα, δεν έγραψα κάτι. Και εγώ όλους σας συμπαθώ, παιδιά, έτσι. Είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Και πάλι καλά που υπάρχουν τα αθλητικά και έχουμε πράγματα να λέμε, να συζητάμε και να ξεφεύγουμε έτσι από τα προβλήματά μας.

αλλά πρέπει και η πολιτεία να στηρίζει τον αθλητισμό με κάθε τρόπο. Να μου πεις τι ψάχνεις, ξύλου στάχυρα. Η πολιτεία πρέπει να στηρίζει οικονομικά και τα αεραστεχνικά σωματεία. Τι, καλά κρασιά, ωραία ανέκδοτο, Το κλασικό αθλητισμό, τα παιδιά που παλεύουν μόνα τους και μαζοξάζουν σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι υποσχέσεις ακούμε κάθε φορά, έτσι, και λίγα έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ελάχιστα πράγματα.

Για το φίλο μας τον Ιωάννη Σκορδαλό, να πω φίλε μου, ήμουν αρκετά χρόνια πράγματι δίπλα στον Τράγκα, γιατί με εμπιστεύτηκε. Έχασα χρήματα από αυτόν. Έβαλα πλάτη και κάποια στιγμή τσακώθηκε μαζί του και έφυγα. Ξαναπήγα μετά πάλι, με ξαναφώναξε επειδή δεν πλήρωσε κάποια παιδιά. Όταν με είχε βάλει ένα υπεύθυνο να λάβω ένα site, το εκτόξευσα στις, από τις πρώτες κιόλας μέρες το εκτόξευσα. Δεν πλήρωσα όμως τους συναδέλφους. Και δεν το παίζω ούτε συνδικαλιστής ούτε αριστερός. Του είχα πει και κάποια πράγματα που δεν με άκουσε, στην πορεία βγήκανε.

εγώ τα αφήσουμε με τα ρεπορτάζ που τρέχουν, έτσι, είτε είναι του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, είτε της ΑΕΚ. Ό,τι υπάρχει σήμερα τυχαίνει και χθες να είναι διήμερο Παναθηναϊκού. Τι να κάνουμε. Λίγο μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τον Τσάπρα, ο Λεβαδιακός επέλεξε να αποχαιρετήσει τον 24χρονο δεξιό μπακ με ένα ιδιαίτερα και συναισθηματικό φορτισμένο βίντεο, το οποίο ανέβηκε στα social media της ομάδας. Σε αυτό το βίντεο ο Τσάπρας εμφανίζεται στα αποδυτήρια του γηπέδου Λάμπρος Κατσόνης, κοιτάζοντας τη φανέλα του με το νούμερο 6, πριν να ανοίξει το προσωπικό του ντουλάπι, όπου βρίσκει φωτογραφίες από τα χρόνια παρουσίας του στην Λιβαδιά. Όλα αυτά είναι στο βίντεο, παιδιά, και στη συνέχεια μπαίνει για τελευταία φορά στο γήπεδο για να θυμηθεί όλα όσα έζησε εκεί. Και το βίντεο ολοκληρώνεται με τον ποδοσφαιριστή να αποχαιρετά με το αυτοκίνητό του από το γήπεδο του Λιβαδιακού που βρέθηκε για 7 σεζόν. Μάλιστα, ο Τσάπρας, σύμφωνα με το βίντεο, πήρε κατεύθυνση προς Αθήνα με το αυτοκίνητό του για να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Η ανάρτηση αυτή συνοδεύτηκε με την φράση «Το έκανα με τον τρόπο μου». Και το μόνιμο τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα, σήμερα αρκετά τραγούδια, παιδιά, έτσι. Και για το καλωσόρισμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Ομπράντοβιτς και για τον αποχαιρετισμό του Τσάπρα από το Λεβαδιακό. Χρησιμοποιήθηκε το μόνιμο τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα στον αποχαιρετισμό για τον Τσάπρα, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική βαρύτητα στο αντίο ενός παίχτη. Ο οποίος εξελίχθηκε σε αυτό που είναι σήμερα μέσα από τον Σύλλογο της Βιωτίας. Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια στοιχεία είναι έμφυτα σε παίχτες, έτσι. Για όλα τα αθλήματα, λέω.

για το φίλο τον Περικλή από τη Χίο που ρωτάει πότε θα γίνει η επίσημη παρουσίαση στον Μπράντοβιτς. Το είπατε χθες και το λέω και τώρα, θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα.

αύριο δηλαδή, 22 του μηνός. Παρουσίαση επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Εμένα με ενδιαφέρει να έχουμε ένα ακόμα πιο δυνατό πρωτάθλημα. Με ακόμα πιο δυνατούς τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Και γιατί έχει και την ΑΕΚ και όποιες άλλες ομάδες μπορούν, παιδιά, έτσι.

Είχα καλύψει δημοσιογραφικά την παρουσία της εθνικής μας στο Μοντιάλ του 1994. Ήμουν πιτσιρικάς τότε, παιδιά. Τότε είχα την τύχη να δω από κοντά τον τεράστιο Diego Maradona και την παρέα του. Παρότι δεν είμαι μαραντονικός, έτσι. Και μάλιστα ήμουν ένας πρώτος δημοσιογράφος που είχα συναντήσει το πρώτο στον Diego Maradona όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό μιας εταιρείας και του Ολυμπιακού. Και μάλιστα τότε με είχαν παίξει όλα τα κανάλια, δεν το λέω για λόγους δημοσιότητας. Τότε η εθνική μας δεν είχε πάει καλά, είχε χάσει από την Αργεντινή με 4-0 και δέχτηκε από νωρίς γκολ και από την Βουλγαρία με 4-0 και από την Ιγυρία με 2-0. Τότε είχαν γίνει διάφορα ευτράπελα, υπήρχαν κάποιες διαφωνίες με τον αείμνηστο τον Αρκέτα Παναγούλια. Το κακό ξεκίνημα της εθνικής μας δεν ήταν τότε στο αγωνιστικό κομμάτι, μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Το κακό ξεκίνημα δημιουργήθηκε από τα αποδυτήρια, έτσι, από τις μουρμούρες που υπήρχαν από εκεί, από πριν από τα αποδυτήρια. Ένας από τους εκπρόσωπους της Καρδίτσας, του καρδιτσιώτικου ποδοσφαίρου τότε στο Μουντιάλ της Εθνικής μας, ήταν ο Βάιος Καραγιάννης, που αναδείχθηκε με τη φανέλα της ΑΕΚ. Φοβερό άτομο, φοβερό παιδί. Και σε κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει τώρα για αυτή την εκπροσώπηση που είχε τότε το καρδιτσιώτικο ποδόσφαιρο στο πρόσωπό του, για τον Αρκέτα Παναγούλια λέει ότι έκανε κάποια λάθη, αλλά είναι άδικο, λέει, να τα φορτώσουν όλα πάνω του. Τις περιοδίες, εκεί υπήρχε η γκρίνια, με αυτές τις περιοδίες. Δεν τις προγραμμάτισε ο προπονητής, αλλά οι παράγοντες. Ήταν σπουδαίος προπονητής ο Αρκέτας Παναγούλιας, παιδιά, έτσι, ό,τι και αν έγινε τότε, με εκείνες τις περιοδίες που υπήρχαν οι γκρίνιες, από εκεί ξεκίνησε το άσχημο αγωνιστικό προφίλ της εθνικής, έξω από τα αποδυτήρια, μετά στα αποδυτήρια και στη συνέχεια στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν και δυνατές ομάδες όμως τότε, και η Νιγηρία, έτσι, παιδιά, και η Βουλγαρία και η Αργεντινή.

Να πάμε στον Άο Καβάλα, στον Εραστέχνη Άο Καβάλα, όπου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της νέας δίκης του Συλλόγου, έτσι να μην αδικούμε όλα τα σωματεία. Η εκλογική διαδικασία έγινε σήμερα, πριν από λίγο, σε αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Καβάλας. Από τα 250 εγγεγραμμένα μέλη στην κάλπη προσήλθαν και ψήφισαν συνολικά 108 μέλη. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της καταμέτρησης ήταν η πλήρης απουσία άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων. Καθώς και τα 108 ψηφοδέλτια που βρέθηκαν στην κάλπη ήταν όλα έγκυρα. Τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου πήρε και εξελέγει σε αυτήν ο Λάκης Χάτζη Αποστολίδης, ο οποίος έλαβε 88 ψήφους και ήταν ο μόνος υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου. Άρα έπαιξε μόνος του μπάλα για τη θέση του Προέδρου, έτσι, χωρίς να υποτιμάμε τις γνώσεις του ανθρώπου. Στη μάχη των Σταυρών για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την πρώτη θέση κατέλαβε ο Θόδωρος Ρέμος με 63 ψήφους και ακολούθησε ο Νεκτάριος Τζίκος με 58 ψήφους. Ο Βασίλειος Κελεμένης συγκέντρωσε 56 ψήφους, ο Δημήτρης Αμπατζής 55 ψήφους και ο Κωνσταντίνος Τσιμτσιρής 54 ψήφους. Η επόμενη ομάδα εκλεγμένων αποτελείται από τους Γεράσιμο Περτζεμλίδη με 48 ψήφους, ενώ από 45 ψήφους έλαβαν οι Εμμανουήλ Γερακίνης, Κωνσταντίνος και Χαγιάς και Απόστολος Μουμτσάκης. Παρολίγο να λεγόταν Μητσοτάκης, έτσι. Για την εξελεκτική επιτροπή του σωματείου, οι τρεις υποψήφοι έλαβαν την έγκριση των μελών, με το Στέλιο Σφακιανάκη να έρχεται πρώτος σε προτιμήσεις συγκεντρώνοντας 60 ψήφους. Ακολούθησε Στέλιος και αυτός Κατρακυλάκης με 49 ψήφους και μια γυναίκα, η Ελισάβετ Τσακύρογλου, με 38 ψήφους. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να συγκροτηθεί σε σώμα εντός των επομένων ημερών, προκειμένου και να αναλάβει επίσημα τα χρέη και τα καθήκοντά του τα καθημερινά, πλέον να τρέξει τα πράγματα και να χαράξει την μετέπειτα πορεία του ιστορικού συλλόγου.

0: Υπήρχαν περιπτώσεις που λόγω πολέμου, παιδιά, δεν έγινε το Μουντιάλ. Στην πλούσια ιστορία του θεσμού παραδείγεται ένα κενό ανάμεσα στη νίκη της Αλλίας το 1938 και στο θρίαμβο της Ουρουγουάης το 1950. Αυτό σημαίνει πως υπήρξε μια περίοδο 12 ετών στη διάρκεια των οποίων το World Cup, το παγκόσμιο κύπελλο, δεν πραγματοποιήθηκε. Το 1938 η Ιταλία κατέξε τον τίτλο, κυριαρχώντας με 4-2 της Ουγγαρίας. Η επόμενη διοργάνωση λοιπόν μετά από το 4-2 αυτό της Ιταλίας επί της Ουγγαρίας ήταν προγραμματισμένη για το 1942, αλλά οι τραγικές εξελίξεις, ο πόλεμος, άλλαξαν τα δεδομένα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
6: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
10: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
11: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σκόντα. Skoda.
13: Unicars. Driving your stories.
14: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
15: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
16: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
17: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
18: Του μίλησες?
19: Για τι πράγμα?
18: Για την αυτοεξέταση.
19: Όχι ακόμα.
18: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
19: Μία ώρα.
18: Για τη σχέση του?
19: Κάτι παραπάνω.
18: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
19: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
20: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
21: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
22: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Και έτσι αποφάσισα να ακυρωθεί η διοργάνωση για το 1946. Υπήρχαν κάποιες συζητήσεις για να βγει στο γεγονότος το 1949, αλλά αποφάσισα τελικά πως δεν υπήρχε λόγος να αλλάξει η παράδοση της τετραετίας. Και έτσι το επόμενο ραντεβού για τον παγκόσμιο κύπελο δόθηκε στη Βραζιλία για το 1950. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα που σας είπα, αν και η FIFA θεωρεί πως το 1946 δεν υπήρχε νικητής της διοργάνωσης, ο κόσμος του ποδοσφαίρου είχε και πάλι μια άλλη άποψη. Τότε το 1946 βρέθηκαν αντιμέτωπες σε Βραζιλία και Αργεντινή. Η Αργεντινή κέρδισε με σκορ 2-0. Και πολλοί υποστήριξαν πως αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ο ανεπίσημος τελικός. Για το 1946 που δεν πραγματοποιήθηκε.

Ο φίλος Ιωάννης Κορδαλός έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα, λέει βέβαια. Ο νεκρός δεν δικαιώνεται, αλλά ο συγχωρεμένος Τράγκας Λί ήταν ελεγχόμενο άτομο, όπως και οι υπόλοιποι λέει καναλάρχες και παράγοντες. Προσεκτική μου γνώμη λέει ότι όλα τα πακέτα λέει ευρωπαϊκή στήριξη πάνε σε αυτούς. Γι' αυτό και μερικοί είχαν παρκάρει τις μετοχές τους. Και χρωστούσαν και στον τελευταίο μανάβι. Και μετά την έλευση λέει Μητσοτάκη, οι μεταγραφές, συμβόλαια, όλα πήγαν στον Θεό. Κοντός ψαλμός λέει αλληλούια, μάλιστα.

δεν ήταν μόνο ο Τράγκας και κάποιοι άλλοι, ορισμένοι ελάχιστοι ευτυχώς. Δίπλα του δεν ήταν και ότι το καλύτερο. Αλλά δεν βαριέσαι, ο καθένας κρίνει τα τις πράξεις του. Και αργότερα τον κρίνουν και τα ίδια πρόσωπα της οικογένειάς του. Το ζητούμενο είναι να αισθάνεσαι μέσα σου άνετος, δικαιωμένος, υπερήφανος, καθαρός. Να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις αδικήσει κάποιον, ούτε ότι έχεις γίνει αιτία να χάσει τη δουλειά του, έτσι, μεταξύ άλλων, παιδιά. Τώρα για το οικονομικό, τι να κάνω, να διεκδικήσω τα λεφτά από τον νεκρό Τράγκα. Κάποιοι άλλοι όμως πλούτησαν στην πλάτη τη δική μου και άλλων παιδιών. Κάποια παιδιά δεν πληρώθηκαν ποτέ καθόλου. Ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να σας τα πω, έτσι. Τα ξέρει όλα αυτά η πιάτσα.

Όπως και σε αυτές τις καταστάσεις, το συνδικαλιστικό μας όργανο πρέπει να έχει άμεση παρέμβαση. Να μην εξελίσσονται αυτές οι αρρωστημένες καταστάσεις.

Ταυτοποιήθηκε λοιπόν η 60χρονη στην Γαστούνη που χτύπησε το σκυλάκι και το εγκατέλειψε, όταν θα μπορούσε να φρενάρει, να σταματήσει, να περιμένει να περάσει το σκυλάκι.

Για εγκατάλειψη είτε ανθρώπου είτε ζωντανού, όλα ψυχές είναι, πρέπει να υπάρχουν βαρύτατες ποινές. Η νομοθεσία περιλαμβάνει και κάθριξη έως 10 έτη και ποινή έως και χρηματική 50.000 ευρώ. Βλέπω τα ρεπορτάζ τηλεόραση, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, έχουν γίνει και άλλα πράγματα εκεί στην περιοχή. Και όχι μόνο έτσι, τα ζούμε και σε άλλες περιοχές. Υπήρχε άτομο στην περιοχή μου, Στάνο Πατήσι, εκεί. Μου απόθεσε βία επειδή ταΐζω χωρίς να λερώνω τους χώρους με τροφή, ξηρή τροφή. Κάποια αδέσποτα, αδέσποτες γατούλες χωρίς να λερώνω. Και τους πετάνε και τα νερά που τους βάζουμε για το καλοκαίρι να μπορούν τα ζωντανά να πίνουν νερό. Και έχουν και μαγαζία αυτοί οι άνθρωποι. Και ένας μπάρμπας δίπλα εκεί μια φορά μου είπε, άμα ξαναβάλεις θα σε συγκυρίσω. Όταν του είπα κάποια φωνή εντάμως, όχι υβριστικά, κατάλαβε. Τα περί συγγυρίσματος. Δεν είχε τίποτα άλλο. Στη συνέχεια τον είδα κάποια μέρα να χαϊδεύει ένα σκυλί γειτονά του. Του λέω, αφού εσύ δεν αγαπάς τα ζωντανά, τι χαϊδεύεις. Σε εκείνο το σημείο πάντως λίγες μέρες αργότερα βρέθηκαν 2-3 νεκρά γατιά παιδιά. Δεν ξέρω ποιος το έκανε.

Αλλά κάτι τέτοια άτομα, θα το πω ευθέως, είναι κομπλεξικά και έχουν αρρωστημένο μυαλό. Και όχι τίποτα άλλο, κάποιοι την ίδια φιλοσοφία μεταφέρουν και στα παιδιά τους.

μεταξύ άλλων σε φιλικό που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Φιλικά γίνεται από αρκετούς συλλόγους όλο τον κόσμο, παιδιά, έτσι. Έχουμε στο 18ο λεπτό CSKA Σόφιας 1948 με την τρίτα είναι στο 0-0.

καλό είναι να στηρίζουμε και να υποστηρίζουμε ηθικά, έστω και έτσι, άτομα που έχουν την ανάγκη μας. Ώστε να μην αισθάνονται απελπισμένα.

Λοιπόν, στο μεταγραφικό στόχαστρο 2 μεγάλων ρωσικών συλλόγων βρίσκεται ο Αχμέ Τουμπά, σύμφωνα με δημοσίευμα. Τόσο η Τσέσικα Μόσχα όσο και η Σπάρτακ Μόσχα έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Αλγερινού στόπερ από τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες της Μόσχας φέρονται να θεωρούν τον 28χρονο Αλγερινό κεντρικό αμυντικό στόπερ ως βασικό στόχο για την ενίσχυση της άμυνάς τους. Το σενάριο αποχώρησης του από τον Παναθηναϊκό τονίζουν πως παραμένει ανοιχτό. Υπό την προϋπόθεση μιας ικανοποιητικής οικονομικής, παιδιά, έτσι, φυσικά πρότασης. Να θυμίσουμε ότι ο Τουμπά αποκτήθηκε τον Παναθηναϊκό τον Ιούλιο του 2025, πέρσι δηλαδή. Και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Γεγονός που ταυτόχρονα σημαίνει ότι οποιαδήποτε πιθανή μετακίνηση θα απαιτήσει διαπραγμάτευση με τους πράσινους. Η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 19 συμμετοχές στη Super League. Με την εθνική ομάδα της Αλγερίας, ο Τουμπά μετράει ήδη 15 συμμετοχές και ένα γκολ. Γεγονός που, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, φαίνεται να ενισχύει τη θέση του στο μεταγραφικό παζάρι.

Η φίλη μας η Νάντια έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει μπράβο για αυτά που λέτε για τα αδέσποτα. Αξέπαινος, δεν τα λέω μόνο και δεν το λέω για να μου πει κανείς να μου κολλήσει τα εύσημα και όχι τα ένσημα, έτσι. Να μου απονείμει τα εύσημα. Θα κάνω πράξη κι εγώ, έτσι. Είμαι κοντά όσο μπορώ κι εγώ με όλες τις δυνάμεις σε πολλά αδέσποτα. Και μια φίλη στη γειτονιά μου, η Γιώτα, φοβερό παιδί. Όταν συμβαίνει κάτι άσχημο βάζει τα κλάματα, στεναχωριέται πολύ. Και πολλοί άλλοι υπάρχουν στη γειτονιά μου, τουλάχιστον στο γαλάτσι, που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Και υπενθυμίζω, τα δέσποτα δεν είναι επτάψυχα. Όταν δεν τα προσέχουμε, όταν τους πετάμε από φάγη ό,τι να είναι. Κάποιοι θέλουν να βοηθήσουν, το ξέρω, αλλά δεν γνωρίζουν ότι με ορισμένα αποφάγια τους κάνουν κακό, δηλαδή παθαίνουν στοματίτιδες, τα νεφρά τους, τα δόντια τους. Είναι και αυτά ευάλωτα, όπως και εμείς οι άνθρωποι είμαστε ευάλωτοι. Κάποιος πετάνε ψαροκόκαλα για να φάνε, δεν γίνεται ρε παιδιά, πώς είναι να το να φάνε ψαροκόκαλα. Θα κολλήσει κάποιο μέσα τους, θα φύγουν από τη ζωή, θα σκάσουνε. Τουλάχιστον ενημερωθείτε για κάποια πράγματα ώστε αυτό που θέλετε να κάνετε να είναι σωστό.

σωστά το λέει ο φίλος ο Διονύσης, ένα μήνυμα λέει ο Δήμος του Πειραιά. Εδώ και για αρκετούς μήνες παρέχει αυτά τα λεγόμενα σακουλάκια. Δεμένα στις κολόνες για τη συλλογή των κοπράνων, για τα σκυλάκια εννοεί, και σωστά κάνει ο Δήμος Πειραιά και μπράβο. Και κάπου αλλού το έχω δει και όποιοι άλλοι δήμοι το κάνουν, σωστά το κάνουν. Ο πολιτισμός αυτός λέει, αυτό λέει, προχωράμε μπροστά.

Να, τώρα βάλε σε φιλικό γκολ η Τζέσικα Μόσκας, είναι στο 1-1 με την Τρίτα, στο 11ο λεπτό. Φιλικά είναι αυτά, παιδιά, έτσι και άλλα φιλικά γίνονται. Και με κάποιες ομάδες που είναι λίγο άγνωστες σε εσάς.

Δύο παίκτες δανεικούς από τον Ολυμπιακό παίρνει η Καλαμάτα. Και ο δασμός αυτός αφορά τον Σαργύρη Λιατσικούρα και Ερικ Χάμζα. Τους παίρνει από τον Ολυμπιακό δανεικούς η Καλαμάτα. Η μαύρη θύρα λοιπόν και ο Γιώργος Παρασάς έχουν θέσει ψηλά τον πύχη για τη νέα σεζόν και στοχεύουν όχι απλά όπως φαίνεται στην παραμονή στην κατηγορία αλλά και σε ένα πολύ καλό πλασάρισμα στην κατηγορία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που κυκλοφορούν, η μαύρη θύρα παίρνει με τη μορφή δανεισμού δύο παίκτες στο Ολυμπιακό, τον Αργύρη Λιατσικούρα και τον Έρικ Χάμζα, ο 19χρονος. Αμυντικός χαφ έκανε πέρσι πολύ καλές εμφανίσεις στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων υπό τον Χωσέ Λουίς Μπετιλίμπα και έκανε μια πολύ γεμάτη σεζόν καταγράφοντας 30 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 assist στη Super League 2, στο Youth League και, και το Κύπελλο Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά, ο 18χρονος επιθετικός χαφ επίσης ξεχώρισε με τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, πετυχαίνοντας 11 γκολ και μοιράζοντας 1 assist. Σε 28 αγώνες σε Super League, K19 και Youth League. Αυτά λοιπόν.

Ο ιδιοκτήτης και ισχυρός άντρας της ΠΑΕΑΕΚ, ο Μάριος Ιλόπουλος, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Καλαμάτα για το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Αναφέρθηκε και στην οικογένειά του και τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση ανέβηκε στην κορυφή του πρωταθλήματος, αλλά και στην νεολαία εκεί αναφέρθηκε.

Μεταξύ άλλων, τόνισε, πήραμε απέναντι σε όλους και σε όλα το πιο καθαρό πρωτάθλημα των τελευταίων δεκαετιών, τόνισε ο Μάριος Ηλιόπουλος κατά την παρουσία του στην Καλαμάτα.

μεταφέρουμε και νέα από όλες τις ομάδες και τις λεγόμενες μικρότερες ομάδες. Έτσι λοιπόν συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ορφέα Ελευθερούπολης. Πρόεδρος ανέλαβε και ο Μάνο Λαράς.

Σε λίγο θα πάμε σε ένα ακόμα break και πάλι σε διαφημιστικά μηνύματα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα περάσουμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής Ο Διαφωτιστής για σήμερα, παιδιά, έτσι. Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Ένα τετράωρο μαζί σας και σήμερα. Από τις 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε μέσα 8. Το ίδιο θα συμβεί και το άλλο Σάββατο. Την επόμενη Κυριακή δεν θα είμαι εδώ. Θα είμαι σε βαφτίσια στις αλήψεις μου. Δεν γίνεται να λείψω, παιδιά, έτσι. Δεν είναι υποχρέωση, είναι ιερό καθήκον αυτά τα πράγματα. Να παίξω και λίγο με τα πιτσιρίκια εκεί. Δίδυμα πιτσιρίκια, δύο κοπέλες.

0: Εμείς αναφέρουμε και κοπέλες, υπάρχουν παιδιά κάποιοι.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
1: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Κυριακή σήμερα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία στις 7, στις 10, Βέλγιο, Ιράν.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο, μετρά.
1: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
6: Έχουμε γιορτή!
7: Εμείς
6: Τσουλή Κύπρος. Έχει birthday το Leroy Merlin.
7: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
6: Σας στείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
8: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
1: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
9: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης. Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies. Το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
10: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
11: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
12: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδη σχέση με την Άβα Γκάρντνερ. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15. Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
13: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο.
14: Πίτσα. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο. Μία πίτσα.

0: Κυριάκο Κυβρακίδη. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026. Αυτή την ώρα Ισπανία-Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιράν. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρσι δανεικός από τον Ολυμπιακό της Θεσσαλονικής. Κοντά στην απόκτηση του 30χρονου γκάρντ και πρώην παίχτη της Βίρτους Μπολόνια Ματ Μόργαν βρίσκεται ο Άρης σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervet & Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Μπήκαμε λοιπόν στην τέταρτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Έχει ξεκινήσει το μάτς της Ισπανίας Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Είναι στο 0-0. Και σήμερα με τους δυνατούς ανέμους έχουμε τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές. Με κυριότερη παιδιά την μεγάλη δασική φωτιά στο Λουτράκι, στη θέση Καλωσιά. Και σε φωτιά σε οικισμό της Σύρου. Επίσης μικρότερες πυρκαγιές τέθηκαν υπό έλεγχο στην Κολυνθία αλλά και την Καλυθέα Αττικής. Ενώ αν θυμάστε είχε προηγηθεί μεγάλη φωτιά χθες, παιδιά, στην Εύβοια. Και διαβάζω την ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

και λέει από ώρα 6 στις 20 Ιουνίου έως 6 σήμερα 21 Ιουνίου εκδηλώθηκαν, αυτό αναφέρει το δελτίο τύπου της πυροσβεστικής, 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα 4 αυτές που ανέφερα προηγουμένως.

για τους φίλους και τις φίλες που συνεχίζουν να ρωτάνε, παιδιά, αύριο Δευτέρα 22 μηνός στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση, επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.

Ο Άρης κινείται δυνατά μπασκετικά με τα γραφικά. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ήρθε σε συμφωνία με τον 16χρονο τον Δημήτρη Πούρτιτς, ο οποίος και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού μπάσκετ.

Προηγουμένως ο Άρης ανακοίνωσε και την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη, η επιστροφή του μετά την αποδέσμευσή του από τον Ολυμπιακό. Αυτά λοιπόν για τον 24χρονο σέντερ που παραβολήθηκε πέρσι ιδανικός από τον Ολυμπιακό στους Θεσσαλονικείς. Ωστόσο σε φιλικό προετοιμασία υπέξει τη ρήξη χιαστού και έχασε όλη τη σεζόν.

Στα 10 και όλα λεπτό έχουμε λοιπόν το Ισπανία, Σαουδική Αραβία είναι στο 1-0. Από την αρχή οι Ισπανοί μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και πίεσαν ασφυκτικά. Και να λοιπόν που ήρθε το γκολ.

Με δράστη φυσικά σκόρερ το Λαμίν Γιαμάλ. Προβάδισμα λοιπόν για την Ισπανία. Δούμε αν μπορεί να απαντήσει και αν μπορεί να το κάνει η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Σίγουρα το φαβορί είναι η Ισπανία, παιδιά, έτσι να μην γελιόμαστε.

Μόλις τώρα ξεκίνησε και ο γαλλικός αγώνας μπάσκετ για τα play-off, είναι νωρίς ακόμα. Το Μονακό Παρί είναι στο 9-6.

για τον οποίο Λουτσέσκο δημοσιεύματα του Ρουμανία αναφέρουν πως ο έμπειρος τεχνικός βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στο κλείσιμο του για τον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας με ομάδα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ λοιπόν από τη Ρουμανία, ο προπονητής φέρνει να συζητά με την Al Sadd από το Κατάρ, με την επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές να είναι σε τελικό στάδιο. Όπως σημειώνεται στη δύο ρεπορτάζ, η οικονομική πρόταση που έχει κατατεθεί στο Λουτσέσκου αγγίζει τα 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας 2 ετών. Πολλά τα λεφτά, όχι Άρη. Αλλά Λουτσέσκου, το επόμενο διάστημα θεωρείται καθοριστικό για την έκβαση της υπόθεσης, με το Ρουμάνο τεχνικό να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο συνέχιση της καριέρας του στη Μέση Ανατολή. Και το δημοσίευμα της Ρουμανίας αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει, ο μισθός είναι ικανοποιητικός για τον Ράσβαν και πλησιάζει τα 4 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν. Σε αυτό το σημείο γίνεται διαπραγματεύσεις μόνο για τη διάρκεια του συμβολαίου. Η Al Sadd έχει προτείνει διετές συμβόλαιο, ενώ ο Ράσβαν θέλει τριετή δέσμευση. Δεν νομίζω ότι θα τα χαλάσουν εκεί στο χρόνο.

και αυτοί οι αγώνες που γίνεται πολύ αργά ξημερώματα, ρε παιδιά. Πού να σας παρακολουθήσει ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα που είναι χιλιοταλαιπωρημένος. Και στο κομμάτι της ψυχολογίας λόγω των οικονομικών χαρατσιών, έτσι, είναι επιβαρημένος. Για να παρακολουθήσει κάτι με την ησυχία σου, πρέπει να έχει πολύ καλή ψυχολογία σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Βλέπω ότι οι παιδικές τροφές έχουν ανέβει και άλλο, συν 5 ακόμα περίπου τις 100 και παραπάνω. Σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους πληρώνουμε ακριβότερα τα πάντα. Η βρεφική κρέμα έχει πάει 13,10 ευρώ το κιλό, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10,64, διαφορά 2,46%. Η βραστή γαλοπούλα βλέπω έχει φτάσει 20,48% το κιλό. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 17,19% το κιλό. Ο καφές λίτρο έχει φτάσει 22,70 ευρώ το κιλό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 16,90 ευρώ το κιλό. Διαφορά 5,80%. 5,80 ευρώ. Τι να μας πει πλέον αυτή η κυβέρνηση, ρε παιδιά, εντάξει. Ότι έχει πάρει μέτρα για την ακρίβεια και κάθε μέρα εκτοξεύονται όλα τα πάντα στα ύψη. Και που θέλουν να ωρεοποιούν καταστάσεις. Κατά τα άλλα, ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμα έχει μείνει σε αυτή την πλατφόρμα, το πόσο κάνει. Δεν είναι το πόσο κάνει, είναι γιατί κάνει τόσο. Γιατί είναι φτηνότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι το θέμα του. Το πόσο κάνει η πλατφόρμα. Είναι το γιατί είναι τόσο ακριβά στην Ελλάδα. Αυτή η πλατφόρμα έπρεπε να υπάρχει.

όχι να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Να επικεντρωνόμαστε σε αυτό που είναι πραγματικό μπροστά μας. Αυτό πρέπει να σχολιάζει τα κυριακάτικα μηνύματα του Πρωθυπουργός. Για το δημογραφικό, για την υπογεννητικότητά του, για την υπογεννητικότητα. Που έχει φτάσει στο πιο ιστορικό χαμηλό. Για την ακρίβεια που καλπάζει την Ελλάδα. Με τιμές Ντουμπάι και μισθούς Βουλγαρίας. Και τα παγωτά, η μπάλα έχει φτάσει έως 4 ευρώ. Η μία μπάλα, έτσι, οι δύο μπάλες έως 6,70. Εκεί πρέπει να παίξει μπάλα ο Πρωθυπουργός. Στην ακρίβεια που χτυπάει τα πάντα και τα γλυκίσματα και τα παγωτά. Ένα οικογενειακό παγωτό 550 γραμμάρια φτάνει ακόμα και έως και τα 17 ευρώ. Ο Μάνος Αλαμόπουλος λέει: γεια σου φίλε Φώτη. Σκόραρε Μάνο για μαλέτσι. Το βλέπεις να είναι, να γίνει το over ή θα παραμείνει άντε.

Τα λέω σωστά, φίλε Μάνος Σαλαμόπουλο, γιατί η ακρίβεια έχει αντίκτυπο και στον αθλητισμό, έτσι. Που βάλετε αυτά, όλα αυτά τα χρόνια από τα οικονομικά προβλήματα. Και το βρίσκουμε μπροστά μας και θα το ξαναβρούμε και σε άλλα πράγματα μπροστά μας στον αθλητισμό.

Στο 18-12 είναι μπασκετικά το Μονακό Παρί. Δύο λεπτά πριν λήξει η πρώτη περίοδος. Και έλεγα και πριν και το προηγούμενο διάστημα, ένα στους δύο Έλληνες θα πάει διακοπές. Και όχι για πολλές ημέρες, έτσι. Και προφανώς κάπου εδώ κοντά. Έτσι χτίζεται η ανάπτυξη με την ακρίβεια. Να καλπάζει. Μου φαίνεται κάποιοι παρότι έχουν σπουδάσει τους όρους τους οικονομικούς, 2-0 έκανε Ισπανία. Φαινόταν ότι θα έρθει τον γκολ, πίεζε συνέχεια. Προβληματισμένος ο Γιώργος Δόλης και λογικό είναι να συμβαίνει αυτό, αλλά απέναντί του έχει ένα μεγαθύριο, παιδιά, έτσι. Δεύτερο γκολ λοιπόν στο 21ο λεπτό, το πρώτο από το Γιαμάλ, όπως είπαμε, το Λαμίν στο 10ο λεπτό. Δεύτερο στο 21ο λεπτό το Μίκελ Οριαθάμπαλ. 2-0 και ακόμα είναι νωρίς. Μόλις 21ο λεπτό. Ήταν και λίγο τυχερό γκολ, γιατί από το σούτ που έγινε έγιναν αρκετές κόντρες. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του σκόρερ από κοντά. Ήταν εύκολο να σκοράρει, αν και στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν υπάρχει εύκολο ή δύσκολο. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν χαθεί γκολ και πάνω στη γραμμή, έτσι. Έχουν καταφέρει κάποιοι να στοχίσουν.

0: Τα γκολ πέφτουν σαν χαλάζι, αγαπητέ Γιώργο Γιάννου. 3-0. Για πες.
1: 0 ο Ιαρθάμπαλ. Δεν ξέρω και πού θα σταματήσει τώρα η Ισπανία.
0: Ναι, άνοιξε τώρα το κοντέρ εκεί πέρα, αντί να σταματήσει έτσι.
1: Τώρα έχουν τσατιστεί και από αυτό που έγινε με το Κάπο Βέρντε.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω πού θα.
0: Ναι, ξεσπάνε.
1: Πρόκειται να κόψουν.
0: Και ήδη από
1: νωρίς. Δεν κόβουν ταχύτητα.
2: Σούπερ Σπορ 104. Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης, μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και δρόμος 100,5. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που πληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
9: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της μεσημιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
12: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
13: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισσός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
14: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
15: Η ώρα είναι 7.30.

Περάσαμε και μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervention Sports. Για σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι μέχρι 8 το απόγευμα σε αυτό το κλασικό 8ωρο του Σαββατοκυριακού. Οπότε μπροστά μας έχουμε ακριβώς άλλα 27 για την ακρίβεια λεπτά. Από το 8 και μετά τις κιτάλες στο μικρόφωνο θα πάρει ο Μιχάλης ο Ηλές. Στην παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη στα δελτία ειδήσεων ο Γιώργος Ιωάννου. Όλοι μαζί συνεχίζουμε ένα παρεάκι.

στο πρώτο λεπτό της δεύτερης περίοδου το Μονακό Παρί είναι στο 27-16. Στους 11 πόντους η διαφορά, σημαντικό πιστεύω. Να πάμε στο γυναικείο ελληνικό ποδόσφαιρο, από τη λύση της συνεργασίας με την προπονήτρια την Έλενα Κουσκούνη. Ανακοίνωσε ο ΑΣ Βόλος, έτσι η γυναική αποσφαγική ομάδα της Μαγνησίας κινείται για την διαδοχή της στην τεχνική ηγεσία.

Ήρωας έγινε ο Ρουμ στο Κουρασάο. Αυτό ήταν αυτός που χάρισε τον πρώτο βαθμό στην ιστορία της, του Κουρασάο στο παγκόσμιο κύπελο. Ποιος τη χάρη του, παιδιά, έτσι. Ήρωας λοιπόν ο Ρουμ χάρισε τον πρώτο βαθμό στην ιστορία του Κουρασάο.

Φανταστική λοιπόν η εμφάνιση του 37χρονου τερματοφύλακα του Ρουμ. Σε μια τελευταία φάση που παλεύουν να σκοράρουν οι αντίπαλοι. Το μάτς με το σημερινό πραγματοποίησε εξαιρετική απόκρουση. Είδα και κάποιους φίλους του Κουρασάου που έλεγαν ότι παρόλο να πάθουμε καρδιακή προσβολή, λέει.

Τα μεταγραφικά μας τρέχουν στην Ελλάδα και σε άλλους συλλόγους, παιδιά, σε όλους τους συλλόγους. Έτσι, όχι μόνο στην επιφάνεια, στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε βόλι, είτε χάντμπολ, είτε πόλο.

Σε μια σημαντική κίνηση με άρωμα Πορτογαλίας προχώρησε ο Εργοτέλης που επέστρεψε στα εθνικά πρωταθλήματα. Πρωτίστως στην τρίτη εθνική κατηγορία που θα αγωνίζεται στη νέα σεζόν. Σε ανακοίνωση λοιπόν ο Εργοτέλης αναφέρει ότι είναι στην ιδιαίτερη ευχάριστη θέση το Διοικητικό Συμβούλιο να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας. Με τον Ζωάο Τόμας, ο οποίος θα ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Είναι 23χρονος Πορτογάλος μέσος. Με αξιόλογες παρουσίες τα τελευταία χρόνια στα κριτικά γήπεδα. Τα δύο προηγούμενα χρόνια πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα του ΑΟΤ Μπακίου, καταγράφοντας δύο γεμάτες και παραγωγικές σεζόν. Ξεκίνησε την καριέρα του από την πορτογαλική την Τροφένσε και συνέχεια στα τμήματα υποδομής της Φαμαλικάο, δύο συλλόγων με σημαντική παρουσία στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών. Συνέχεια αγωνίστηκε στις Γκαφάχνα Φερμεντέλος και Παμπίλ Γοσό, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες πριν μετακομίσει στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2025. Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα με άρωμα Πορτογαλίας στο Εργοτέλη, αλλά με παραστάσεις στην Ελλάδα και στα γήπεδα της Κρήτης.

Θωμάς Γιάννη προτάνε κάποιοι φίλοι. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί η πρόσληψη του προπονητή του Χρήστου Ράπτη, του γυμναστή του Δημήτρη Χαρίστη και του team manager του Γιώργου Ντάσιου, παιδιά, έτσι. Όπως λέτε, προτάνε από μένα να γίνουν 25 μεταγραφές τουλάχιστον, ίσως και περισσότερες, καθώς το ρόστερ θα χρηστεί από μηδενική βάση από την αρχή λοιπόν, λόγω του υποβασμού και της διάλυσης της ΠΑΕ. Όλοι οι παίκτες που είχαν επαγγελματικό συμβόλαιο είναι πλέον αυτοδικαίως ελεύθεροι, το αντιλαμβάνεστε, έτσι.

Η διαδικασία πάντως για το roster της ομάδος, για τις πολλές άλλες μέσες προσθήκες που πρέπει να γίνουν, σίγουρα είναι περίπλοκη και χρονοβόρα. Και η λογική λέει ότι αν οι απαραίτητες κινήσεις δεν γίνουν τώρα που υπάρχουν ακόμα αξιόλογοι ελεύθεροι παίκτες στην αγορά, αργότερα το έργο της διοίκησης θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο.

Πληροφορίες λένε ότι έχουν γίνει επαφές με αρκετούς παίκτες επαφές. Υπάρχουν βέβαια και ανταγωνιστές του Μπαζιάννα που είναι και ομάδες στη μεγαλύτερη κατηγορία. Από την άλλη πλευρά, στο Μπαζιάννα πιστεύουν ότι αποτελεί πόλο έλξης για την ομάδα, γιατί για κάθε ποδοσφαιριστή, καθώς του δίνει την ευκαιρία να φορέσει μια ιστορική φανέλα, να αγωνιστεί σε ένα μεγάλο σύλλογο που συγκεντρώνει σίγουρα το πανελλήνιο ενδιαφέρον, να παίξει ένα γεμάτο γήπεδο και να χρησιμοποιήσει εγκαταστάσεις προδιαγραφών Super League. Πιστεύω ότι με αυτές τις προϋποθέσεις κάθε ποδοσφαιριστής θα προτιμούσε να πάει να παίξει μπάλα στον Μπάζ Γιάννενα, ακόμα και με χαμηλότερες απολαύες. Βέβαια υπάρχει το μειονέκτημα που παρουσιάζει ο Μπάζ Γιάννενα, γιατί αρκετές ομάδες έχουν ήδη έναν βασικό κορμό και θα προχωρήσουν απλώς σε στοχευμένες προσθήκες. Αντίθετα, ο Άγιαξ της Ιππήρου χτίζεται από την αρχή, από το μηδέν. Αγωνιστικά πάντα.

Πάντα έχω μηνύματα που ρωτάνε για τον Μπάς Γιάννη και πάντα απαντώ αναλυτικά, παιδιά, στο ρεπορτάζ και σε όποια ρεπορτάζ μου ζητάτε. Έχω κι εγώ ένα δίκτυο συναδέλφων που δεν θέλουν να προβάλλουν τα ονόματά τους, που βοηθάνε και ενισχύουν αυτή την προσπάθεια στην εκπομπή, κάνουν ρεπορτάζ. Χωρίς να θέλουν να δημοσιοποιηθεί το όνομά τους, απλά είναι φίλοι, συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Με αυτόν τον τρόπο βρισκόμαστε παντού και σας μεταφέρουμε αρκετά πράγματα, όχι μόνο από τη βιτρίνα, από τις μεγάλες κατηγορίες και τις μεγάλες ομάδες, αλλά σε όλο το γίγνεσθε. Στο 41ο λεπτό παραμένει το Ισπανία Σαουδική Αραβία 3-0, over από νωρίς. Από το 24ο κιόλας λεπτό.

Θα γνωστεί μετά προς το παρόν ο Γιαρθάμπαλ με τα δύο γκολ που πέτυχε. Αλλά σημαντικό και για μόνο ότι πέτυχε το πρώτο του γκολ σε μουντιάλ.

εγώ θα είμαι και όλο το καλοκαίρι εδώ. Δεν μπορώ να καταλήψω την προσπάθεια που κάνουμε. Αλλά και το γεγονός ότι σεβόμενοι το και τη δική σας παρουσία, ότι πρέπει να σας ενημερώνω και να σας ενημερώνουμε όλοι εδώ οι συνάδελφοι, όλοι τα παιδιά, συνέχεια για ό,τι συμβαίνει. Βέβαια και στο site μπορείτε να διαβάζετε το sports943.gr ό,τι ακριβώς συμβαίνει ανά πάσα στιγμή.

Σιγά σιγά η εκπομπή ο Διαφωτιστής για σήμερα Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026 φτάνει προς το τέλος της. Χρυσή είναι στον Βόλο, Τεντόγλου και Στεφανίδη. Αργυρό για την Τζένκο. Να υπενθυμίσουμε και τα παιδιά που κάνουν την προσπάθεια στο Στίβο. Φοβερές προσπάθειες που κάνουνε.

Μπήκαμε στα 5 λεπτά του επιπλέον χρόνου στο μάτς Ισπανίας Σαουδικής Αραβίας 3-0. Από νωρίς, από το 24ο λεπτό. Με πρωταγωνιστή, όπως είπαμε, τον Ιαρθάμπαλα, έχει πετύχει 2 γκολ. Και ακόμα έχουμε ένα ημίχρονο ακόμα μπροστά μας, παιδιά, έτσι.

Σήμερα λοιπόν έπεσε η αυλαία στο 8ο Ocean Man Greece που διεξήχθη στην πανέμορφη Πλάς Βουλιαμέλης. Ξεκίνησε από τις 19 του μηνός από την Παρασκευή με ρεκόρ συμμετοχών. Η διοργάνωση αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα κολύμβησης της ανοιχτής θάλασσας διεθνώς, προσελκύοντας εκατοντάδες κολυμβητές στον όρμο της Βουλιαγμένης.

περιέλαβαν μεγάλη απόσταση για τους πιο αθεκτικούς, μεσαία απόσταση, απόσταση 2 χιλιόμετρων. Κολύμβηση μικρής απόστασης και ομαδικές προκλήσεις.

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ήρθε σε συμφωνία με τον άλλοτε τεχνικό του Ολυμπιακού, τον Όσκαρ Γκαρθία. Για την από κοινού λύση της συνεργασίας τους, ενώ και οι δύο πλευρές δεσμεύονταν με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο 53χρονος τεχνικός Ισπανός διορίστηκε προπονητής στην Άντερ 21 του Άγιαξ τον περασμένο Φεβρουάριο και ένα μήνα αργότερα ανέλαβε τα καθήκοντα της πρώτης ομάδας μετρώντας 3 νίκες, 3 οπαλίες και 2 ήττες στο διάστημα της παρουσίας του εκεί στην πρώτη ομάδα. Η συνεργασία τους από τώρα αποτελεί παρελθόν και πάει για άλλα ο Άγιαξ.

υπάρχουν στιγμές που οι αμυντικοί της Σαουδικής Αραβίας δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτό το passing game των παιχτών της Ισπανίας που κάνουν πάρτι στην αντίπαλη περιοχή. Παραμένει το 3-0 λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει ένα ακόμα μήνυμα. Λέει προβλέπεται διασυρμός για την ομάδα του Ντόνι. Μέσα σε 22 λεπτά λέει 3 γκολ. Ρίσκο να αναλάβει λέει μια ομάδα ούτε 2 μήνες πριν από το Μουντιάλ. Πάντα υπάρχει ένα ρίσκο. Το οποίο μπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσματα, έτσι. Λοιπόν, με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους που συμμετείχαν στην πορεία και τη σημερινή εκπομπή, ο διαφωτιστής. Με τα μηνύματά τους στο Viber, με τα τηλεφωνικά τους μηνύματα. Με την παρουσία της τηλεφωνικά στον αέρα. Θα δώσουμε ραντεβού λοιπόν το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα 4 με 8. Εκτός αν εμφανιστώ εκτάκτως κάποια από αυτές τις μέρες της λεγόμενης καθημερινότητας, συμβαίνει και αυτό. Όταν έχω το χρόνο εμφανίζομαι. Να περνάτε καλά, πάντα με υγεία, ό,τι το σημαντικότερο. Να γιορτάσετε όπως πρέπει, με σεβασμό, τη γιορτή του πατέρα σήμερα. Ακούγοντας πάντα 943 Intervente Sports. Στη συνέχεια και μετά το δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Ιωάννου. Να επαναλάβω ότι τη σκητάλη στο μικρόφωνο από τις 8 και μετά θα πάρει ο Μιχάλης Σοηλές. Από μένα καλό βράδυ, καλά να περνάτε. Ήρεμα και ωραία.

0: Και αναρωτιέμαι, ρε παιδιά, τελειώντας την εκπομπή, γιατί να μην δίνετε ευκαιρία στους Έλληνες εδώ, που η οικονομική πίεση δεν τους βοηθά να συμβαίνει κάτι αυτό, να ζουν σαν ανθρώπινα, να μπορούν να πηγαίνουν ένα ταβερνάκι την εβδομάδα. Γιατί να μην μπορούν, γιατί είναι να μην μπορούν να διασκεδάζουν παραπάνω. Αν δεν ευχαριστηθούν τώρα τα νιάτα τους, πότε θα τα ευχαριστηθούν? Γιατί να αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα, όχι μόνο οι νέοι, και αρκετοί μεγαλύτεροι? Γιατί να εγκαταλείπεται αυτή η χώρα η ευλογημένη από τις κακές πολιτικές, από τα απανωτά χαράτσια? Πού να αντέξει ο Κοσμάκης εδώ?
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη, όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Ετοιμοί? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Άκουσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Paddle. Speciality Coffee. Healthy Food. Signature Matcha Drinks. Δυνατότητα drive-thru. Και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε έναν μοντέρνο χώρο στα Λατσιά. Στο roundabout της Caterways. Κάνε το break σου αλλιώς.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική?
4: Με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
4: Αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: 9.43, Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος Κόουτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους, με συνολικές αποδοχές στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο στη μία θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες, ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάνκομπ Νίστρουμπ κατά διάρκεια της παρουσίασής του. Σήμερα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό του τριφυλίου 9 και 5. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να λάβει την ηγεσία του ΠΑΟΚ ο Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λύση. Στην Αλσάντ με μυθικές απολαβές θα συνεχίσει ο Ρασβάν Λουτσέσκου σύμφωνα με ρουμάνικα μέσα. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, όπως αναφέρουν μέσα της Σερβίας. Στην Πάτρα θα βρεθεί το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης απόψε στις 9. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε στη συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο ισχυρός άνδρας ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Στα ραντάρ της Νεύτσι Μπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός στο ατρομή του Μακάνα Μπάκου. Στην Καλαμάτα θα συνεχίσουν την καριέρα τους με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό η Έρικ Χαμζά και Αργύρης Λιατσκούρας. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον 33χρονο μέσο Κυριάκο Κυβρακίδη. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 στο ημίχρονο Ισπανία-Σαουδική Αραβία 3-0. Και στις 10, Βέλγιο-Ιράν. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά το μυϊκό τραυματισμό στο δεξιό μυρό που υπέστη, όπως ανακοινώθηκε από την Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρσι δανεικό από τον... Την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ανακοίνωσε ο Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο 24χρονος σέντερ παραχωρήθηκε πέρσι δανεικό από τον Ολυμπιακό

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι του 943 Τρεβέτεν Sports, καλησπέρα σας. Μιχάλης ο Ηλέσπης από το μικρόφωνο, εκτάκτω σήμερα 8 με 12. Στην παραγωγική και δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εκπομπής, ο Γιώργος Ιωάννου.

Ξεκινάει όσον ούπο το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Η Φούρια Ρόχα δικαιολογεί πλήρως το παρατσούκλι της. Με φούρια και ορμή έχει μπει μέσα και έχει κάνει το 3-0 κοντρα στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Δύο γκολ ο Μιγγέλ Ογιαρθάμπαλ και ο Λαμίν Γιαμάλ σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη Φούρια Ρόχα σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου.

σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026, Διεθνής ημέρα Yoga, Ευρωπαϊκή ημέρα Μουσικής, Παγκόσμια εβδομάδα Αλλεργίας, Παγκόσμια ημέρα Κυματοδρομίας, δηλαδή το Surfing, Παγκόσμια ημέρα Ουμανιστή, Παγκόσμια ημέρα του Πατέρα, Παγκόσμια ημέρα Τροχοσανίδας, Παγκόσμια ημέρα Υδρογραφίας και θερινό ηλιοστάσιο για το Βόρειο Ημισφαίριο, που εκεί που ξεκινάει το καλοκαίρι. Ημέρα του Στοχασμού, Εθνική ημέρα της Γροιλανδίας, η Ιθαγενείς των Άνδεων γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά, η Εθνική ημέρα Ιθαγενών στον Καναδά και η Εθνική ημέρα Selfie στη ΣΥΠΑ. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε εκεί τα δικά σας μηνύματα και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Μιλάντοβιτς μετά από 14 χρόνια στον πράσινο πάγκο. Ένας προπονητής ο οποίος έχει κατακτήσει και τι δεν έχει κατακτήσει στο άθλημα της καλαθοσφαίρισης. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τους πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ και αύριο μία η ώρα θα παρουσιαστεί από την πράσινη ΚΑΕ. Τη στιγμή που έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Μουντιάλ Ισπανία-Σαουδική Αραβία, το σκορ θυμίζει ο 3-0 που διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Ένα γκολ ο Λαμίν Γιαμάλ, δύο γκολ ο Μιγγέλο Γιαρθάμπαλ. Και το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει με δύο αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Πέρασε ο σκόρερ, οι δύο σκόρερ αποχώρησαν για τους Ισπανούς. Ο Λαμίν Γιαμάλ έξω στη θέση του Γέραμι Πίνο. Έξω και ο Μιγγέλο Γιαρθάμπαλ στη θέση του Φεράν Τόρες. Απ' την άλλη πλευρά οι Σαουδάραβες. Έξω ο Αλκαϊμπάρι, μέσα ο Κανό. Έξω ο Αλτζουγαϊρ και ο Αλχαμντάν πέρασε στη θέση του Σαουδάραβα παίχτη.

Θα έχουμε και ρεπόρτερ να συζητήσουμε τα θέματα που κυκλοφορούν στην αθλητική επικαιρότητα, όπως ο Σωτήρης Γεωργίου θα μας πει για Ζελικό Μπράντοβιτς, για όλα όσα κινούνται στο μπάσκετ, ο Κώστας Αμοθράκης για τον Ολυμπιακό, ο Σάκης Μπουσδούνης και εκεί στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό έχει και πάρα πολύ κινητικότητα, όπως ανακοινώθηκε η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Ανακοινώθηκε και παρουσιάστηκε ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιάκουμπ Νίστρουπ. Ανακοινώθηκε από χθες ο Ετιέν Καμαρά. Θα πάμε και στην ΑΕΚ, το Λάκη Κοντσιώτη. Και θα κλείσουμε με τα διεθνή και το Μάνο Σταραμόπουλο.

Μετά την αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία, ακολουθεί αναμέτρηση Βέλγιο-Ιράν στις 10 και το ξημέρωμα της Δευτέρας, 1 το πρωί, Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι και Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος στις 4.

τη στιγμή που η Ισπανία κάνει το 4-0 στο 48 λεπτό. Με αυτό γκολ έχει κάνει η μπαλαβρίκες επέκτη των Σαουδάραβων.

Έκανε ένα σούτο κουκουρέγια στην κίνηση, μπαλακόντραρε στον Ταμπακτή και το σκορ έγραψε 4-0 στο 41 λεπτό. Αν μη τι άλλο, πιο εμφατική απάντηση στο 0-0 της Περμιέρα κόντρα στο πράσινο ακροτήρι για τη Φούρια Ρόχα.

η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Θα πάμε λίγο στο μπάσκετ. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε πότε θα ανακοινωθεί ο Σέρβος προπονητής. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 1 η ώρα στο Platinum Lounge Members Club στο Telecom Center Athens. Εκεί ο Ζορτς θα ανοίξει τα χαρτιά του για την απόφασή του να επιστρέψει στο τριφύλι και παράλληλα θα σηματοδοτήσει και την έναρξη της νέας εποχής στις τάξεις της ομάδας.

Η πρώτη του χρονιά, η πρώτη του θητεία βασικά στον Παναθηναϊκό, συνοδεύτηκε με την πρώτη κιόλας, με το δεύτερο ευρωπαϊκό, συγγνώμη, της ιστορίας του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μακάμπη και με πρωτάθλημα στην Ελλάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Μάλιστα έφτασε και μια ανάσα από το Triple Crown. Όμως ήρθε η ήττα από την ΑΕΚ στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Στη δεύτερη του χρονιά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως την πρώτη του σεζόν. Στο κύπελλο η ιστορία επαναλήθηκε με ήττα από την ΑΕΚ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και εκτός αυτό ήρθε και ήττα από τη Μακάμπη στο τελικό τη Super League. Τότε το πρωτάθλημα ήταν ο μοναδικός στόχος και τίτλος. Αλλά ο Παναθηναϊκός, παρότι δυσκολεύτηκε, καταφέρει να επικρατήσει του Ολυμπιακού με 3-2 στη σειρά και να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδος. Στην τρίτη του χρονιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η πιο απρόσμενη και αναμφίβολα και η πιο επεισοδιακή, καθώς το θεσμό του κυπέλου αποτυγχάνει, καθώς αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά και στρέφει όλο το βάρος στην κατάκτηση των δύο τροπέων στην Ευρωλίγκα και στο πρωτάθλημα. Φτάνει μέχρι το Final Four της Μπολόνια ως outsider και έρχεται αντιμέτωπος με δύο μεγαθύρια όπως είναι η Μακάμπη και η Σούπερ Μπολόνια τότε. Στον τελικό κάνει το πρώτο θαύμα και πετάει εκτός τους Ισραηλινούς και στο μεγάλο τελικό πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του και να αποκλείσει την παρέα του Τζινόμπλι. Και όμως το κατάφερε σε έναν απίστευτο τελικό η ομάδα του Ζότς, παρότι βρισκόταν πίσω στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, καταφέρει να κάνει την ολική ανατροπή και να ράψει το τρίτο το ευρωπαϊκό και το πέμπτο για το παλμαρέ του Ζότς, ο οποίος έγινε και ο πρώτος που ξεπερνά τις 4 κατακτήσεις στην Ευρωλίγκα. Η υπερπροσπάθεια των παιχτών του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας δεν τους άφησε ενέργεια για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, όπου αποκλείονται στα ημιτελικά κόντρα στον Ολυμπιακό και κλείνουν προώρα, έτσι προώρα τη σεζόν. Τη σεζόν 2002-2003 ευρωπαϊκή του παρουσία τελειώνει γρήγορα στη φάση των 16, ωστόσο κάνει τον double στην Ελλάδα με πρωτάθλημα και κύπελο. Για πρώτη φορά έπειτα από το 1982 και κλείνει πετυχημένα ακόμα μια σεζόν. Στη σεζόν 2003-2004 φτάνει, μοιάζει αρκετά με την προηγούμενη, καθώς αποκλείεται και πάλι στη φάση των 16 στην Ευρωλίγκα, αλλά φτάνει εύκολα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος κόντρα στο Μαρούσι. Το 2004 ξεκινάει για τον Παναθηναϊκό με την έλευση του Δημήτρη Διαμαντίδη και τη συγκεκριμένη χρονιά το τριφύλι φτάνει στο Final Four της Ευρωλίγκας, αλλά χάνει στο τελικό από τη Μακάμπη. Αποχαιρετώντας όμως τη διοργάνωση με μια μυθική ανατροπή κόντρα στην ΤΣΚΑ Μόσχα στο μικρό τελικό και την τρίτη θέση στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα για ακόμα μια σεζόν είναι κυρίαρχος, κατακτώντας το double.

και τι δεν έχει κάνει ο Ζελικό Μπράντοβιτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το κατακτά Ολυμπιακός την τελευταία του χρονιά με 3-2 στη σειρά, και κάπου εκεί είναι και το αντίο του Ζότσα από τον Παναθηναϊκό. Αποχώρησε 12 Ιουνίου του 2012 έχοντας κατακτήσει, παρακαλώ, 23 τίτλους, 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελα και 5 ευρωπαϊκά, με ρεκόρ 358 νίκες σε 418 αγώνες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στα 13 χρόνια που αποτέλεσε προπονητής του Παναθηναϊκού, αξίζει να σημειωθεί πως κάθε χρονιά κατέκτησε και από ένα τρόπαιο. Η νέα εποχή του Ζότς ξεκινάει γεμάτη αισιοδοξία, ανυπομονησία και προσδοκίες για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ελπίζει να επιστρέψει στην κορυφή του ευρωπαϊκού αλλά και του ελληνικού μπάσκετ.

Τη στιγμή που στον Άγιαξ αλλάζει η σελίδα, καθώς έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη συνεργασία του ΕΑΝΤΑ με τον άλλοτε τεχνικό του Ολυμπιακού, Όσκαρ Γκαρθία. Ο ΕΑΝΤΑ ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία με τον άλλο τεχνικό του Ολυμπιακού για την από κοινού λύση της συνεργασίας τους, και ενώ οι δύο πλευρές δεσμεύονταν με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο 53χρονος Ισπανός τεχνικός διορίστηκε προπονητής στην ΚΑΠΑ 21 του ΕΑΝΤΑ τον περασμένο Φεβρουάριο, και ένα μήνα αργότερα ανέλαβε τα καθήκοντα της πρώτης ομάδας με απολογισμό 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες στο διάστημα της παρουσίας του στην Ολλανδία.

τη στιγμή που πατάει η Αθήνα για το λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο άλλος τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα, Ινιάκη Πένια, έφτασε στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό το απόγευμα της Κυριακής. Ο Στέφανος Κοτσόλης και άνθρωποι των Πρασίνων βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να τον υποδεχτούν και να τον παραλάβουν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Πένια θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εργομετρικά, προτού υπογράψει το τριετές συμβόλαιό του με τους Πράσινους και να τεθεί έτσι στη διάθεση του Δανού προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ. Ο Παναθηναϊκός επένδυσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του από την Μπαρσελόνα, ενώ 27χρονος θα λαμβάνει κάτι περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίους. 1,84 ύψος έχει ο τερματοφύλακας, διακρίνεται για τα εξαιρετικά του αντανακλαστικά, ενώ είναι πολύ καλός και με την μπάλα στα πόδια. Πρόκειται για κάτι λογικό αν αναλογιστούμε ότι έχει γαλουχηθεί από τη Λαμασία, δηλαδή τις Ακαδημίες Μπαρσελόνα, οι οποίες δίνουν έμφαση στο σωστό build-up και το χτίσιμο της επίθεσης από την άμυνα και πιο βασικά από τον τερματοφύλακα. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε, καταγράφοντας 16 συμμετοχές, κρατώντας ανέμαχη την αιστεία του 4 φορές.

Στο 60 λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία παραμένει το 4-0. Έχει κριθεί το παιχνίδι, τα υπόλοιπα λεφτά είναι διαδικαστικά.

Τη στιγμή που η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεπέρασε τα 200.000 likes σε 6 ώρες. Μέσα λιγότερα από 6 ώρες η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου και ξεπέρασε τα 200.000 like και τις 130.000 αποστολές μέσω DM, καθώς η εν λόγω είδηση συντάραξε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο τους φίλους του Παναθηναϊκού. Βέβαια είχαν αντιδράσει στα σχόλια της EuroLeague ο Ζαν Μοντέρο και ο Βαλανσιούνας, αποθεώνοντας αυτή την κίνηση για του Παναθηναϊκού.

0: θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Γλιτώσου, έτσι, αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιο. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
11: 9.43 Intervention Sports.
12: Η ώρα είναι 8.30.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιώργος Ιωάννου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Σωτήρη Γεωργίου για να μιλήσουμε για μπάσκετ.

0: Και πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με... για τον μπάσκετ. Στην άλλη άκρη, Σωτήρης Γεωργίου. Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ήρθε.
1: Ναι, αναμενόμενο δεν ήταν?
0: Αναμενόμενο ακριβώς. Ένας προπονητής.
1: Νομίζω ότι το είχαμε πει κιόλας τι ακριβώς και πώς και γιατί θα έρθει. Εντάξει, δεν υπήρχε άλλη επιλογή για τον Παναθηναϊκό, και για τον Ομπράντοβιτς όμως είναι ένας προορισμός Παναθηναϊκός που ήταν ο καλύτερος δυνατός. Δεν νομίζω ότι θα άφηνε τους πάγκους αυτή την ηλικία, έχει μπροστά τον δρόμο. Και πού να πήγαινε, δηλαδή δεν ήταν, μπορούσα να πει, ας πούμε, θα πάει στη Χάπου, θα πάει, ξέρω, στην Παρτελώνα, δεν θα πει, ας πούμε, και λόγω Ρεάλ Παρτελώνα και τα λοιπά. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είχε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν καλοί προπονητές γενικά στην αγορά, και έμπειροι τα λοιπά, και είμαστε σε μια εποχή που αλλάζει το μπάσκετ σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή πάμε πλέον σε λύσεις οι οποίες είναι αρκετά διαφορετικές. Πάμε σε προπονητές που δεν είναι ονόματα, που το μπάσκετ κυριαρχεί αντί του προπονητή. Απ' την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει σχολή που υποστηρίζει ακόμα ότι οι προπονητές παίζουν μεγάλο ρόλο, όπως ο Μπαστόκας στον Ολυμπιακό βλέπουμε πόσο δραστικός είναι, και όχι στον παλιό βαθμό πλέον. Οι προπονητές παίζουν όμως το ρόλο τους, αλλά λοιπόν ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολλές επιλογές, δεν σχεδόν καθόλου θα έλεγα. Αν χάλαγε τον Μπράντοβιτς θα έπρεπε να πάει σε μια λύση να αναλάβει ο Μπατίστ κατευθείαν την ομάδα. Δεν υπήρχαν άλλοι προπονητές. Ο Γιασικεβίτσιος, ο Ιτούδης, ο Σπανούλης είχαν ακουστεί διαστήματα, αλλά έχουν ομάδες εκτός αυτού, δεν υπήρχαν και άλλοι λόγοι που νομίζω δεν θα ήταν προτεραιότητα. Άρα λοιπόν ο Μπράντοβιτς ήταν αυτός ο οποίος συγκέντρωνε όλες τις πιθανότητες να είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ενώ έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, καθώς ο Άταμαν είχε αποτελέσει παρελθόν εδώ και πάρα πολύ καιρό στην ουσία. Και ο Μπράντοβιτς είναι ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει τη σκητάλη από τον Άταμαν, ο οποίος εφεύγει επιτυχημένος σε γενικές γραμμές. Ο Μπράντοβιτς καλείται πλέον να χτίσει τον Παναθηναϊκό από την αρχή με ένα νέο κύκλο μετά την τριετία του Άταμαν. Και συνεπώς θέλει ένα όνομα βάρη ο Παναθηναϊκός, και το βρήκε στο πρόσωπο του Ζέλιμιρ Μπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφεται από 14 χρόνια για να ξαναφτιάξει κάτι καινούριο και να κλείσει την καριέρα του, θεωρώ, στον Παναθηναϊκό. Με μία ακόμα επιτυχία μετά την αποτυχημένη του πορεία στην Παρτίζαν, όπου εκεί δεν τα κατάφερε διότι προσπάθησε να προσαρμοστεί σαν νέο μπάσκετ με πολύ Αμερικάνους κτλ. Αλλά δεν είχε το σέρβικο στοιχείο για να παντρέψει λίγο τη φιλοσοφία του την παλιά με τη νέα, και γι' αυτό και απέτυχε. Άρα λοιπόν για τον Ομπράντοβιτς ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή σε μια πόλη που είναι η δεύτερη του πόλη, σε μια ομάδα.
0: Και ένα περιβάλλον που το γνωρίζει, θα πω εγώ.
1: Ακριβώς, με διοίκηση που τη γνωρίζει. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο ιδανικό και για τον Ομπράντοβιτς σε ένα πλάνο το οποίο θα μπει πλέον για μια τριετία. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα χτίσει κάτι καινούριο. Έχει βάση ο Παναθηναϊκός και θα κυνηγήσει άμεσα τους τίτλους. Έτσι δεν είναι ότι θα πάει για τίτλο άμεσα στην Ευρωλίγκα. Απλά εννοώ θα προσπαθήσει να χτίσει μια ομάδα η οποία να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια. Ο Ομπράντοβιτς τι θα κάνει, το ερώτημα είναι έτσι. Θεωρώ ότι θα πάει σε ένα μοντέλο το οποίο θα συνδυάσει το σύγχρονο μπάσκετ, δηλαδή πολλοί Αμερικάνοι, πολλοί σκόρ κλπ. Μαζί με το ευρωπαϊκό μοντέλο, το οποίο δηλαδή αυτό που κάνει και ο Ολυμπιακός, δηλαδή με στοχευμένες κινήσεις όσον αφορά το να διαβάζουν οι παίχτες τον αντίπαλο, το να εκμεταλλεύεται τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε αθλητή και όχι να παίζει ο καθένας ό,τι θέλει. Κάτι που βλέπαμε με τον Άταμαν, ο οποίος έδινε τρομερές πρωτοβουλίες στους αθλητές. Αυτό πιάνει για ένα διάστημα, από κάποια στιγμή μετά σε διαβάζουν. Ο Μπράντοβιτς σε αυτό το μοντέλο θεωρώ θα πάει του μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός ο καινούριος δηλαδή θα είναι αρκετά πιο ευρωπαϊκός, αλλά και με αμερικάνικα στοιχεία, και με το σύγχρονο μπάσκετ, αλλά και με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός έχει ισχυρή βάση. Θα κυνηγήσει κάποιες κινήσεις μεταγραφικές. Σαφώς πιστεύω ότι ήταν και όρος του Μπράντοβιτς να αλλάξει το κομμάτι όσον αφορά τις διαμαρτυρίες με τη DCM, δεν βλέπετε, λέει, και ένα νέο απόλυτος άρχοντας. Άρχοντας θα ήταν ούτως ή άλλως, γιατί είναι ο Μπράντοβιτς, ούτως ή άλλως ο Γιαννακόπουλος δεν επενέβαινε στο κομμάτι το σχεδιαστικό και το παιχτικό ούτε στον Άταμαν. Άρα λοιπόν δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Νομίζω αυτό που θα αλλάξει θα είναι ότι δεν θα μιλάει κανείς μέσα στον Παναθηναϊκό, παρά μόνο ο Μπράντοβιτς θα εκφέρει γνώμη για τα πάντα, και ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει την κατεύθυνση όσον αφορά το πώς θα διαμαρτύρεται, αν διαμαρτύρεται κτλ. Για το κομμάτι της DCM, δεν βλέπετε, κτλ. Τώρα. Στο κομμάτι το παικτικό πάμε να δούμε. Ο Μπράντοβιτς θα προσπαθήσει να πάρει πράγματα τα οποία δεν είχε πάρει ο Άταμαν από τους αθλητές που έχει ήδη. Δηλαδή θα προσπαθήσει να φτιάξει, όπως είπα και πριν, το Χουάντσο να τον κάνει στυλ Φότσι. Γιατί έχει πολλά χαρακτηριστικά ίδια. Δυνατός, πολύ αθλητικός, πάρα πολύ καλό σουτ. Δεν το αξιοποιήσω ο Παναθηναϊκός το σου του Χουάντσο. Θα προσπαθήσει να βάλει τον Άρη σε ένα ρόλο να μην παίζει για τον εαυτό του, αλλά να παίζει για την ομάδα. Και να μπει στο καλούπι αυτό. Όποιος δεν μπει στο καλούπι αυτό θα φεύγει. Έτσι δεν υπάρχει όποιος και αν είναι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να δημιουργήσει πλέον σουτ, γιατί έχει καλούς σουτέρ, αλλά δεν δημιουργούσε τα σουτ για τους καλούς σουτέρ πέρυσι. Δηλαδή ο καθένας έπαιζε ό,τι ήθελε. Τώρα λοιπόν θα δούμε ότι θα υπάρξουν πολλά plays με πολύ post παιχνίδι, είτε με τον Hayes Davis, είτε ακόμα και με τον Osman. Πολύ pick and roll, ανεδικά και ο Βαλασιούνας, αλλά και με τον Lesort, και πολλές πάσεις, πολύ passing game για να βγαίνουν ελεύθερα σουτ. Θα δούμε παίκτες οι οποίοι θα έχουν ρόλους. Δηλαδή το Λιόπρος θα μπαίνει για 7-8 λεπτά να αλλάξει το ρυθμό, εφόσον μείνει που νομίζω θα μείνει. Ο Καλαϊτζάκης θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι ο κομάντο, όπως ήταν ο Χατζηφρέτας παλιά στον Παναθηναϊκό του Μπράντοβιτς, που είχε το ρόλο του κομάντο που λέμε στην άμυνα κτλ. Άρα λοιπόν ο Λάδος θα δώσει ρόλους. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ισχυρή βάση. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός και ελληνική βάση έχει. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχει μια δεκάδα παιχτών που δύσκολα θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή είναι ο Λούκας, ο Τολιόπουλος, ο Καλαϊτζάκης και ο Νάν στην περιφέρεια. Εδώ βάζω ένα ερωτηματικό για τον Γκραντ. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει τον Μπαντίο στη θέση του Γκραντ. Αλλιώς θα μείνει ο Γκραντ. Μετά στο 3 είναι ο Όσμαν με τον Λογκαβόπουλο. Ο Όσμαν έχει συμβόλαιο, εκτός και αν θέλει να φύγει, που δεν νομίζω ότι ο Μπράζος σαφώς τον θέλει. Στο 4 ο Παναθηναϊκός έχει τον Χουάντσο και τον Χέις Ντέιβις, που μπορεί να παίξει και στο 3 ο Χέις Ντέιβις. Και στο 5 υπάρχει ο Λεσόρ με τον Μίτογλου, που θα δούμε, πιστεύω αρκετά τον Μίτογλου στο 5 με τον Μπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει, εφόσον έχει αυτούς 10 ή 11 με τον Γκράντο παίκτες, θα κυνηγήσει 3 πρωτοκλασσάτους. Βασικά 2. Το Βαλανσιούνα στο 5, ένα μεγάλο πεντάρι, μαζί με τον Λεσόρ να κάνει δίδυμο. Και από εκεί και πέρα ένα πολύ μικρότερη αξία θεωρώ, γιατί θα ανεβαίνει και ο Μίτογλου στο 5. Άρα δεν το λογίζω στις μεταγραφές. Θα κυνηγήσει ένα σούπερ άσο, εκεί έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, γιατί με ποιον θα πάει. Ο Λούκας έχει μεγαλώσει, θα είναι για 7-8 λεπτά. 10 λεπτά το πολύ. Ο Τολιόπουλος είναι για να έρχεται από τον πάγκο να αλλάξει λίγο το ρυθμό και με το θράσος που έχει με το σουτ να αλλάξει κάτι όσον αφορά όταν το μάτς έχει καλώσει που λέμε. Άρα λοιπόν ποιος θα είναι ο άσος. Ο Γκραντ αν μείνει είναι ο Μπαντιό. Okay, δεν είναι ακριβώς άσος. Άρα λοιπόν θέλει άσος scoring εκεί, τύπου Φραντσίσκο, τύπου Λάρκε να βγει στην αγορά. Και ό,τι άλλο κυκλοφορεί στην αγορά. Παναθηναϊκός θα έχει πολλά λεφτά θεωρώ. Δηλαδή τα λεφτά του Παναθηναϊκού θα πάνε από εδώ και πέρα σε Βαλασιούνας και στο combo guard άσο. Και από εκεί και πέρα είπαμε, δηλαδή οι δύο μεγάλες μεταγραφές ήταν αυτές. Θα κυνηγήσει Μπαντιό στη θέση του Γκραντ για να αναβαθμίσει την θέση αυτή. Θέλω να κλείσει ο κύκλος του Γκραντ στο Παναθηναϊκό. Αν δεν βρεθεί, αν δεν προχωρήσει αυτό, θα μείνει πιθανώς ο Γκραντ. Και μετά θα κυνηγήσει ίσως και ένα ακόμα τριεροτεσάρι για να γεμίσει, αν και είναι πλήρες, αλλά για να γεμίσει κι άλλο με παίκτες στο 3-4, γιατί θα επιχειρήσει, πιστεύω, ο Μπράντοβιτς να παίξει πάρα πολύ με το post παιχνίδι και με τους ψηλούς, με το 3-4-5. Και εκεί θα κυνηγήσει τον Μπόγκα, επειδή υπάρχει και μια σύνδεση με τον Μπράντοβιτς. Ο Μπόγκα, ο Γερμανός, έχει μιλήσει με ιδιαίτερα κολοκαιριστικά λόγια για τον Ομπράντοβιτς και μας είχε πει ότι έχω πάει να πάω κι εγώ.
0: Είχαν συνεργαστεί και στην Παρτίζαν.
1: Ακριβώς, ναι. Είχε παίξει το καλύτερο μπάσκετ τον Μπόγκα με τον Ομπράντοβιτς και μάλιστα είχε πει και ο Γερμανός ότι όπου πάει ο Ομπράντοβιτς θα ακολουθήσω κι εγώ. Βέβαια έχει προτεραιότητα το NBA και τους Pistons, αλλά αν δεν προχωρήσει αυτό, τότε παρά τα αρκετά χρήματα νομίζω θα τον πάρει τον Μπόγκα ο Ομπράντοβιτς, θεωρώντας ότι θα μπορεί να παίζει και στο 3 και στο 4 και να γεμίσει με πολλούς φόρμους. Άλλωστε η χρονιά είναι πολύ μεγάλη και θέλει να ρώσει 13-14 πρωτοκλασσάτων παιχτών που μπορεί να χωρέσουν άνετα. Αυτή νομίζω θα είναι η φιλοσοφία που θα κινηθεί ο Μπράντοβιτς. Στην ουσία δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν θέλει χτίσιμο από την αρχή. Ο Παναθηναϊκός θέλει διακριτή κατανομή των ρόλων. Το πρόβλημα του με τον Άταμαν ήταν αυτό. Ο Άταμαν έπαιζε ένα μπάσκετ το οποίο σε έδινε την μπαγκέτα στα χέρια των παιχτών. Δεν επενέβαινε ουσιαστικά προπονητικά, ήταν με την ψυχολογία και με τους 3-4 στάρ, οι οποίοι όπως έπαιζαν ένα μπάσκετ προσωπικό. Ο Μπράντοβιτς θα πάει να παίξει ένα μπάσκετ με ρόλους, δηλαδή ο Χέις να αποστάρει, ο Όσμαν ακόμα και αυτός να αποστάρει να δημιουργεί μισμάτς, ο Λεσόρ να παίζει pick and roll, ο Ναν να βρίσκει σουτ μέσα από τη δημιουργία της ομάδας και όχι με ατομικές φάσεις εναντίον όλων. Είπα μερικά χαρακτηριστικά, παίκτες οι οποίοι δεν είχαν ρόλο πέρυσι θα είναι για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, θα έρθει το τελειώσω από τον πάκο να πάρει 4-5 σουτ όταν κολλάει η ομάδα. Θα έρθει το Καλαϊτζάκης να πάρει τα 5-6 λεπτά στην άμυνα για να πιάσει τον αντίπαλο γκάρντ ο οποίος θα δημιουργεί προβλήματα κ.ο.κ. Άρα ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα μοντέλο μπάσκετ πολύ πιο διαφορετικό από τον Άταμαν, με τους ίδιους πάνω κάτω παίκτες, αλλά με τον μπάσκετ το οποίο θα είναι διαβασμένο. Αυτό δηλαδή το οποίο κάνει στην ουσία ο Ολυμπιακός, που ακόμα και το Φουρνιέ βλέπουμε ότι τον έχει ο Μπαρτζόκας. Ναι, μένα κάνει ό,τι θέλει, αλλά ο Φουρνιέ δεν κάνει ό,τι θέλει. Ο Φουρνιέ διαβάζει κάθε φάση και μετά ξεκινάει. Ενώ στο Παναθηναϊκό βλέπαμε ότι ακόμα και ο Χέις Ντέιβις έπαιζε face to face, πρόσωπο για να σουτάρει, λες και είναι σουτέρ και όχι ο καλύτερος στο post παιχνίδι όπως κάνει ο Σούμο Βεζέκοφ τον Ολυμπιακό και έκανε ο Χέις Ντέιβις τη Φενέρ με τον Γιασικεβίτη στον πάγκο.
0: Ωραία. Κάτι άλλο να φύγουμε λίγο από τον Παναθηναϊκό. Μεταγραφές Σάρι είναι ένας Άρης ο οποίος θέλει να πρωταγωνιστήσει πάρα πολύ, εγώ βλέπω.
1: Ναι. Ο Άρης θέλει να πρωταγωνιστήσει, αλλά πηγαίνει σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά, έτσι ακριβώς.
1: Ο Σπανούλης έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να χαλάσει δίκη σε εκατομμύρια αυτή τη στιγμή και αυτό το κάνει διότι θέλει να χτίσει μια ομάδα η οποία θα είναι με ρόλους. Θα χτιστεί από την αρχή και δεν θέλει να γεμίσει με μισθοφόρους για παράδειγμα ή με παίκτες οι οποίοι να βάλεις πολύ ψηλά τον πύχη από την πρώτη στιγμή γιατί έτσι δεν χτίζει σωστά. Άλλωστε ο Άρης αυτή τη στιγμή ο στόχος του είναι να μπει στην Ευρωλίγκα είτε παίρνοντας το Eurocup είτε με τις δικουαλικάρες που θα έρθουν μετά. Όταν θα πάει στην Ευρωλίγκα και έχοντας ήδη ένα κορμό θα εκτοξεύσει τον πάζεται και στα 20-25 εκατομμύρια αγωνιστικό. Θέλει να βάλει βάση στους Σπανούλης και πολύ σωστά. Κινείται, σαφώς ένα όνομα το οποίο θέλει πάρα πολύ, αλλά δεν νομίζω ότι θα τελικά θα φύγει τον Παναθηναϊκό, είναι ο Τελειόπουλος, έτσι θα τον ήθελε πάρα πολύ, αλλά έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα θα κυνηγήσει και άλλους παίκτες, θα κυνηγήσει το Φάβ για παράδειγμα τώρα, θα κυνηγήσει το Λαρετζάκι, τον Ολυμπιακό, όπως και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα έχει λίγο παραπάνω budget και υπάρχει ένα ερωτηματικό με την ΝΑΕΚ, αν θα ανέβει το budget της παραπάνω, δεν νομίζω ότι θα ανέβει παραπάνω αρκετά τη ΝΑΕΚ, 1-2 εκατομμύρια μπορεί, αυτό ίσως να έχει σχέση και με το ότι μπορεί να πάρει κάποια χρήματα για τον Ολυμπιακό για το γήπεδο. Αν παίξει και ο Ολυμπιακός. Αυτά όσον αφορά τις ομάδες Θεσσαλονίκης και όσον αφορά τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι εδώ δεν υπάρχει διαφήμιση για κάτι. Αναμένεται η ανακοίνωση για τον Μπαρτζόκα, η ανανέωση που είναι τυπική. Αναμένεται μια επαφή με τον Ντόρσεϊ για να γίνει ανανέωση. Επέκταση έχει συμβόλαιο Ντόρσεϊ, οπότε και αυτό πάει στις καλένδες. Αναμένεται το νέο συμβόλαιο του Παπα-Νικολάου που έχει πει θέλει να μείνει ξανά το τελευταίο του. Υπάρχει ένα ερωτηματικό μετά, έφυγε ο Φαλ. Είπαμε δεν χώραγαν 4 πρωτοκλασσά του Τσιλίκα που δεν έπαιρνε το ελληνικό διαβατήριο το οποίο μπορεί να το πάρει, να δεν ξέρει κανένα πότε θα το πάρει ειρωνικά. Άρα λοιπόν τι μένει στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό μένει ένα ερωτηματικό με το Μακίση, αν θα παραμείνει ή θα προτιμήσει να πάει να παίξει την τελευταία του χρονιά σε κάποια ομάδα όπως ο Άρης, ο Πάγος ή κάπου αλλού που θα πάρει τα ίδια λεφτά και θα παίζει παραπάνω. Θα φανεί και αυτό στην πορεία. Ο Ολυμπιακός περιμένει ανακοινώσει Μοντέρο και Μακιντάρι, οπότε γίνεται πανίσχυρο στο ένα και στην ουσία ψάχνει μία ή δύο κινήσεις. Η σέντερ του είναι κλεισμένη τρεις, ψάχνει λοιπόν μία κίνηση που θα είναι ο Αντιπίτερς και ψάχνει και ίσως και μία δεύτερη κίνηση, εάν φύγει ο Μακίσικ, να πάρει ένα παίκτη και αν φύγει και ο Λαρετζάκης που είναι αναρωτηματικό για να παίξει γιατί έχει συμβόλαιο, αν θα πάρει και έναν ακόμα παίκτη στο 3-4, δηλαδή θα μπορούσε να πάρει στην περίπτωση αυτή και τον Κόρσον για να πάρει το ρόλο του Μακίση και επειδή ο Πανικάο θα παίζει λιγότερο και ο Κόρσον είναι ένας παίκτης που θα μπορεί να παίξει 15-17 λεπτά και στο 3 βασικά αλλά και στο 4 για να μπορέσει να έχει λύση ακόμα και αν υπάρχει τραυματισμός στο 4. Άρα ίσως κυνηγήσει δύο παίκτες ο Μπαρτζόκας εκεί. Σίγουρα κυνηγά ένα βασικό τεσάρι. Εδώ θα δούμε. Θέλει τον Πογκά, αλλά είπαμε ότι θα καθυστερήσει. Τώρα μπαίνει και ο Παναθηναϊκός με Μπράντοβιτς. Είναι δύσκολη περίπτωση, δεν την βλέπω. Ένας παίκτης ο οποίος θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό και θα αποσχολήσει και ίσως ψάχνει κάτι καλύτερο, αλλιώς θα πάει σε αυτή τη λύση, είναι ο Μπράντοβιτς στον Κι της Βαλένθια που δεν έχει συμβόλαιο και είναι παίκτης μπαρτζοκικός που λέμε. Δηλαδή ήταν ο καλύτερος αμυντικός στο MBDL. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να μπει για 10-12 λεπτά στο ρόλο πίσω από τον Βεζέκοφ μόνο για την άμυνα, να δώσει αθλητικότητα και μπορεί να παίξει και λίγο στο 3, αλλά βασικά είναι τεσσάρι πίσω από τον Βεζέκοφ.
0: Και γενικώς στη σειρά με τον Παναθηναϊκό έπαιζε πάρα πολύ καλά ο
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτά τα μετράει πολύ ο Παρτσόκας και είναι παίκτης ο οποίος δεν ζητάει μπάλες, δεν θέλει μπάλες, δεν θέλει σου. Εντάξει, δεν τρέχει κιόλας το σου, όταν το έχει δάμενο στο NBA, αλλά είναι αυτό που θες 10-15 λεπτά τιμιότητας. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτόν έχει κεντράρει και απλά κοιτάει μήπως ότι είναι κάτι καλύτερο και αν κάνει και μια δεύτερη συμπληρωματική κίνηση και δεν έχει ακριβώς, δηλαδή αν δώσει τον Μπογκά 3 εκατομμύρια π.χ. που θα πάει μαζί με την Παρτιζάν και το δικό του συμβόλαιο 3,5 εκατομμύρια με τον buyout, λες ότι δίνω ένα 200 στον Κόρσον ας πούμε, δίνω και ένα 200 στο Μπράξο εκεί, μου μένουν και λεφτά και έχω δύο παίκτες. Αυτό θεωρώ εγώ. Δεν ξέρω μετά τι θέλουν οι παίκτες οι ίδιοι βέβαια, αλλά νομίζω ότι ο Μπράξο εκεί ταιριάζει στον Ολυμπιακό και ο ίδιος δηλαδή ταιριάζει και ο Ολυμπιακός τον καλό βλέπει και περιμένει να δει. Υπάρχουν παίκτες, μπορεί να βγει και ο Λεντέι, δεν ξέρω στην αγορά που ήταν και παλιά, αλλά για την ώρα έχει ακουστεί ο Κέκε. Ο Κέκε, ας πούμε, δεν νομίζω ότι απασχολεί καν τον Ολυμπιακό, δεν έκανε και τίποτα στην Ρεάλ. Οπότε, αν είναι να πάρει ένα τέτοιο παίκτη, πηγαίνει και παίρνει τον Blackson Key. Τώρα, Χεζόνια και αυτά που ακούγονται, τα λεφτά είναι πολλά, νομίζω ότι δεν θα έρθει. Και ο Χεζόνια να έρθει να παίξει πού, να είναι βασικό στο 3. Okay, δεν ξέρω, ταιριάζει τον Μπαρτζόκα. Ο ίδιος ο Χεζόνι έχει αφήσει να ανοιχθεί για τον Ολυμπιακό παρά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν προκύπτει πουθενά ο Ολυμπιακός έχει ασχοληθεί με τον Χεζόνι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αυτά νομίζω. Πάνω κάτω, δηλαδή ο Ολυμπιακός πολύ πιο ήσυχος, πολύ πιο. Το γηπεδικό τον ενδιαφέρει. Σαφώς έτσι.
0: Έτσι.
1: Αν θα πάει στην σάλα της ΑΕΚ, η οποία όμως ακόμα δεν έχει πάρει το γήπεδο για να μπορεί να διαπραγματευτεί η ίδια και να πει το δίνω και στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και το θέμα εκεί το με τους οπαδούς και τα λοιπά. Δεν ξέρω, αλλιώς ο Ολυμπιακός αναγκαστεί να πάει είτε στην Κρήτη, είτε στο Βελιγράδι, είτε στη Σόφια. Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσει κάποια στιγμή. Ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει ο Σάρας να παίξει πολλά μάτς εκτός έδρας και στην Ευρωλίγα. Στην Ελλάδα το ενδιαφέρει, πάμε και στην Κλειφάδα. Αλλά στην Ευρωλίγα θα κυνηγήσει να παίξει και πολλά μάτς εκτός έδρας στην αρχή, βάσει προγράμμα θα το ζητήσει, γιατί λογικά θα μπει από Δεκέμβρη στο δικό του γήπεδο στο ΣΕΦ.
0: Ωραία. Ωραία, Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου να μας πει τα τελευταία νέα από το μπάσκετ. Στο 25ο λεπτό, Ισπανία-Σαουδική Αραβία παραμένει το 4-0. Διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά παίζουν πιο χαλαρά οι παίχτες των Ισπανών.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέσιο Λύση αφήχθη στη συμπρωτεύουσα το απόγευμα της Κυριακής και από Δευτέρα 22 Ιουνίου θα αναλάβει τον ΠΑΟΚ της νέας εποχής μετά το διαζύγιο, το κοινή συνενέση διαζύγιο με τον άλλοτε τεχνικό Ρασβάν Λουτσέσκου. Λίγο μετά τις 8.30 πάτησε ο Ιταλός προπονητής στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Εκεί τον υποδέχθηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ και άλλοτε παίχτης, αριστερός μπακ, ο Λεο Μάτος. Επί της ουσίας αυτό για τον Ιταλό τεχνικό είναι το τελευταίο και τυπικό βήμα πριν αναλάβει και επίσημα την τεχνική ηγεσία των Ασπρόμαυρων. Μετά τις επαφές που είχαν προηγηθεί τις τελευταίες ημέρες και αφού οι δύο πλευρές κατέληξαν στη συμφωνία για τους βασικούς όρους συνεργασίας τους, ο 40χρονος προπονητής ταξίδεψε στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τις τελικές διαδικασίες. Η συμφωνία που αναμένεται να επικυρωθεί θα έχει διετή ισχύ και συνέχεια θα πέσουν οι υπογραφές αφού διευθετηθούν τα διαδικαστικά ζητήματα. Μαζί με τον Ιταλό τεχνικό έφτασε και ένας από τους δύο συνεργάτες τους οποίους θα έχει στο πλευρό του. Την ίδια στιγμή που ο προκάτοχός του θα συνεχίσει στο Κατάρ στην Αλσάντ με μυθικές απολαβές. Και ο προκάτοχός του είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου.

σε μια δυσάρεστη είδηση. Σε πένθος βυθίστηκε ο Mark Hughes, ο άλλοτε παίχτης της Manchester United, καθώς ο πρωτότοκος του γιος, Alex, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 38 ετών. Ο Alex Hughes είναι ο πρωτότοκος γιος του πρώην επιθετικού της Manchester United και της Εθνικής Ουαλίας, Mark Hughes. Ο Alex συνεργάστηκε με τον πατέρα του όταν εκείνος ήταν προπονητής σε Fulham, Manchester City, Blackburn και εργάστηκε και ως ατζέντης παιχτών. Ο Alex Hughes εργαζόταν στην Grimsby United ως επικεφαλής στο τμήμα scouting. Την Grimsby United τη θυμόμαστε η οπαδή της Manchester United, καθώς την είχε αποκλείσει στα πέναλτι στο League Cup.

τη στιγμή που με το 4-0 που είναι στο Ισπανία-Σαουδική Αραβία, η Φούρια Ρόχα φτάνουν τους 4 βαθμούς, όντας πρώτη στη βαθμολογία. Ακολουθεί ο Ουρουγουάη με έναν βαθμό στη δεύτερη θέση, στην τρίτη θέση οι Σαουδάραβες του Γιώργου Δόνη και στην τελευταία θέση το Πράσινο Κροτήρι και οι τρεις ομάδες κάτω από την Ισπανία με έναν βαθμό. Όπως είπαμε βέβαια, κρεμεί το Ουρουγουάη Πράσινο Κροτήρι, το οποίο θα γίνει στις 4 το ξημέρωμα.

Φυσικά περιμένουν τα μηνύματα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Ξέρετε τα μηνύματα σαν χρεωσίτος και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

0: Τη στιγμή που στις καθυστερήσεις ο Φεράν Τόρες, όχι ο Φεράν Τόρες.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Offside. Ήδη έκανε νόημα ο διαιτητής να περιμένουνε.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
4: αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι,
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άνδρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
9: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λύση για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος coach θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες, ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάκοπ Νίστρουπ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του. Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των Πρασίνων ο Ινιάκη Πένια. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το deal του Τριφυλιού με την Μπαρτσελώνα. Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, όπως αναφέρουν μέσα από τη Σερβία. Στην Πάτρα θα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε σε συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος Κόουτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο στη μία θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ. Στα ραντάρ της Νεύτσι Μπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός του Ατρομήτου Μακάνα Μπάκου. Στην Καλαμάτα θα συνεχίσουν την καριέρα τους με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό η Έρικ Χαμζά και Αργύρης Λιατσικούρας. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0 και στις 10 Βέλγιο-Ιράν. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά από τον μυϊκό τραυματισμό στον δεξιό του μυρό, όπως ανακοινώθηκε από την Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης Οηλές.
0: 943 Interveten Sports.
1: το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Θέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο

πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Οηλές, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γιώργος Ιωάννου. Όπως επέστρεψε και στις νίκες η Ισπανία μετά το 0-0 της πρεμιέρας, 4-0 την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, πανηγυρίζοντας έτσι το πρώτο της τρίποντο.

Στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου, Ουρουγουάη εναντίον Ισπανίας και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, 27 Ιουνίου, 3 η ώρα το ξημέρωμα, οι δύο αναμετρήσεις. Το πρόγραμμα του 8ου ομίλου τελειώνει 1 η ώρα το ξημέρωμα με την αναμέτρηση Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι.

τη στιγμή που έγιναν γνωστές οι εντεκάδες για την αναμέτρηση που ξεκινάει στις 10 για το Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν. Ο Κουρτουά είναι κάτω από τα δοκάρια για τους Βέλγους, με 9 στο δεξί άκρο, Ντεκάιπερ στο αριστερό, Μέχελε και Εγκόη στα στόπερ, Ράσκιν και Τίλεμαν στα χαφ, Σαλεμάκερς δεξί άκρο της επίθεσης, Τροσάρα αριστερό, ενώ Κέβιν Ντεμπρό είναι στη θέση 10 πίσω από τον προωθημένο Ρωμέλου Λουκάκου. Από την άλλη πλευρά, το Ιράν ξεκινάει με τον Αλιρέζα Μπεϊραν-Βαντ με 5-4-1, Χαρντάνι, Χατζησαφή,

στα άκρα, στα στόπερ Κανάνη, Καλιζάντε και Νεμάτη, στα χαφ Ρεζαέλ, Ρεζαϊάν, Γκόντος, Εζατολάχη, Μοέμπι, και στην κορυφή της επίθεσης ο επιθετικός που έχει περάσει από Ίντερ, Πόρτο και αγωνίζεται τώρα τελευταία με τον Ολυμπιακό, Μεχντί Ταρέμι. Χωρίς τον Ζερόν Ντεμπάστ και τον Ζερεμί Ντοκού θα έχει στερηθεί ο Ρούντι Γκαρσία. Αυτόν τον δύο της υπηρεσίας θα στερηθεί για τη σημερινή αναμέτρηση.

σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας τραγουδιστής, ο οποίος επωνομαζόμενος και ως Bruce Springsteen της Ελλάδος, και αυτός είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο οποίος γεννήθηκε το 1950.

Με ένα επικό βίντεο που χαιρέτησε τον τριαντάφυλλο Τσάπρο Λεβαδιακός, καθώς η Βιωτή και το Τριφύλλι συμφώνησαν για τη μετακίνηση του 24χρονου μπακ στην ομάδα της Αθήνας, με την ανακοίνωση μεταγραφής του να είναι πλέον θέμα ορών. Ο Τσάπρας αγωνιζόταν μια ζωή από τα 16 του στην ομάδα της Βιωτίας, οπότε το βίντεο για το αντίο δεν θα μπορούσε παρά να μην είναι μοναδικό. Στα social media, η ομάδα της Λιβαδιάς εμφανίζει υπό τον ήχο του τραγουδιού το I Did It My Way τον Τσάπρα να πηγαίνει στα ποδητήρια και ακολούθως να κάθεται στα επίσημα. Κρατά στα χέρια του φωτογραφίες με μοναδικές στιγμές που έζησε με τους Βιωτούς και παίρνει το αυτοκίνητό του και ξεκινά το δρομολόγιο για την Αθήνα για το ξεκίνημα μιας καριέρας με το Τριφύλλι. Φεύγοντας από τη Λιβαδιά, το αυτοκίνητο του Τσάπρα περνάει έξω από το εργοστάσιο του ιδιοκτήτη Γιάννη Κομπότη και προφανώς ο ίδιος, μόλις ο 24χρονος απομακρύνεται, κλείνει τις γριλιές από το γραφείο του. Γρίλες από το γραφείο του, κλείνοντας παράλληλα και ένα μεγάλο κεφάλαιο για το Λεβαδιακό.

Λίγα χαρακτηριστικά γνωρίσματα για, για την αναμέτρηση Βέλγιο-Ιράν για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το μάτς θα γίνει στο Λος Άντζελες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και το Sofi Stadium χωρητικότητας 70.000 θεατών. Στην πρεμιέρα στη διοργάνωση το Βέλγιο έπαιξε με τη φωτιά και τελικά μπήκε στο Μουντιάλ με το αριστερό, καθώς κόλλησε στο 1-1 και απόψε ψάχνει το τρίποντο για να μπει σε τροχιά πρόκρισης. Ένα βαθμό σε κομιδή έχει και ο αντιπαλός του, το Ιράν, το οποίο την πρώτη αγωνιστική ήρθε ισόπαλο 1-1 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Όλες οι ομάδες του ομίλου μοιράζονται από ένα βαθμό μετά το πέρας πρεμιέρας.

0: Και συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων και πάμε Σύραχη Ολυμπιακός. Ο Κώστας Αμοθράκης, την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ο κόσμος κινείται σε ρυθμό Μουντιάλ, αλλά τα μεταγραφικά συνεχίζονται για τον Ολυμπιακό.
1: Τα μεταγραφικά συνεχίζονται, αλλά νομίζω ότι από αύριο θα έχουμε εξελίξεις. Η τελευταία εξέλιξη που έχουμε και είναι ένα καλό μήνυμα είναι ότι ο Καντιού φαίνεται να έχει αποφασίσει να έρθει στον Ολυμπιακό. Μιλάω για τον Νοά Καντιού, έτσι, της Λοριάν, τον 27χρονο
0: ακριβώς
1: μέσο, ο οποίος μάλιστα σήμερα έχει μια πρόταση από τη Λανς. Έχει και άλλες προτάσεις, αλλά απάντησε αρνητικά στη Λανς και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία η επιθυμία του είναι να έρθει στον Ολυμπιακό. Βέβαια από την επιθυμία του μέχρι τι θα γίνει θα χρειαστούμε χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Φαίνεται ότι μπαίνει καλά σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη φάση, γιατί αυτή την εβδομάδα είναι καθοριστική, έτσι, για την έκβαση της μεταγραφής, όχι μόνο για τον Καντιού αλλά και για άλλα θέματα, γιατί μην ξεχνάμε, φίλε, ότι σχεδόν σε μια εβδομάδα, την μεθεπόμενη Δευτέρα, ξεκινάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού και ο Μεντιλίμαρ τουλάχιστον σε 2-3 ακόμα θέσεις θέλει να έχει μαζί του τα νέα πρόσωπα, εκτός δηλαδή από το Φορτούνι, τον Γκάρμο και τον Μαφαίο. Είναι οι τρεις μεταγραφές. Οι δύο έχουν ανακοινωθεί. Αναμένεται και ο Κάρμου να ανακοινωθεί, ο οποίος και αυτός έχει ενημερώσει στις 29 του μήνα θα είναι στην Αθήνα στο πρώτο ραντεβού των παιχτών με τον Μεντιλίμπαρ. Και στον Ολυμπιακό θέλουν να τελειώσουν αυτές τις υποθέσεις. Η Λοριάν εμφανίζεται να αξιοποιήσει τον ποδοσφαιριστή προσπαθώντας να ανεβάσει τις οικονομικές απαιτήσεις. Και πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν καλύτερη λύση. Γι' αυτό και υπολογίζει στη Λανς. Αλλά ο Καντιού έχει πει ότι θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία.
1: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Θα έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό σε μεγάλο βαθμό, σε μια θέση που ψάχνουν οι Ερυθρόλευκοι, γιατί μπορεί να ανανεώθηκε το συμβόλαιο με τον Ντάνι Γκαρσία στο 6. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πάρει παίκτη και νομίζω ότι φαίνεται ο Νοά Καντιού να είναι ένας παίκτης που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό δείχνουν και οι προτάσεις που έχουν γίνει στην ομάδα του, αλλά και ο ίδιος που να φαίνεται ότι θα πάρει ένα καλό συμβόλαιο από τη στιγμή που θα αποφασίσει να έρθει στον Ολυμπιακό. Εξελίξεις με τον Σάνιτς, όπως έχουμε πει και από το πρωί, με νέα πρόταση του Ολυμπιακού, αλλά χωρίς να υπάρχουν να υπάρχει κάτι νεότερο. Μιλάω για τον Σέρβο Χαφ της
0: τον Στάνιτς.
1: Ναι, τον Στάνιτς, τον Σέρβο Χαφ της Λιντογκόρετς, το δεύτερο όνομα που θα μας απασχολήσει αυτές τις μέρες, και βέβαια και τον Σμαϊλόβιτς. Αλλά για τον Σμαϊλόβιτς φαίνεται να δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί η Σάντερφιόρντ έχει 2-3 πολύ καλές προτάσεις για τον Σουηδό στόπερ, τις οποίες εξετάζει, και αυτοί, όπως και όλες οι ομάδες, φίλε, προσπαθούν να κερδίσουν όσο μπορούν περισσότερα από τις παραχωρήσεις που θα κάνουν. Αυτά για ό,τι αφορά τις τρεις βασικούς μεταγραφικούς στόχους. Υπάρχει πάντα στο πλάνο ο Μαρτίν, ο μέσος της Χιρόνα. Έχει γίνει μια κρούση, υπάρχει στο πλάνο, αλλά δεν βιάζονται. Δεν νομίζω ότι θα βιάσουν στον Ολυμπιακό, γιατί η θέση χαφ κάτι άλλο περιμένουν. Θα δούμε τι άλλο. Και βέβαια από τον Ολυμπιακό διαψεύστηκε, δεν ξέρω αν το είπα χθες, δεν θυμάμαι, επειδή γράφτηκαν κάποια σενάρια μεταγραφικά για τον Ματία Σβίνια της Εθνικής Ουρουάης. Είναι με την Εθνική Ομάδα της Ουρουάης στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Παίζει στη River Plate και μπλέκουν και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Προφανώς για να εμπλέκουν και τους δύο μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος, σημαίνει ότι κάτι άλλο είναι, και ο Ολυμπιακός από τον Ολυμπιακό διαψεύδει γενικά ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον παίκτη αυτό.
0: Ωραία. Από αριστερό μπακ περιμένουμε ακόμα να έρθει πρόταση για τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο.
1: Ακριβώς, όπως τα είπαμε και το μεσημέρι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. είναι πολύ πιθανό την μεθεπόμενη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία να είναι και οι δύο στο Ρέντι, όπως είναι υποχρεωμένοι βέβαια, ανήκουν στον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα να δούμε αν επιτέλους θα έρθει κάποια πρόταση, ειδικά για τον Ορτέγκα, γιατί έχουν γραφτεί, έχουν ακουστεί πολλά και το μάνατζερ του υποσχέσει ότι θα φέρει προτάσεις, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι με την Λίβαρη έχει αποφασίσει ότι ανάμεσα στους δύο η επιθυμία του είναι να παραμείνει ο Μπρούνο. Πιο αλτικός, πιο φρεσκάδα. Ο Ορτέγκα τρία χρόνια έδωσε τα πάντα στον Ολυμπιακό. Ψάχνουν τον Ολυμπιακό κάτι καλύτερο. Το οποίο θα είναι το κάτι καλύτερο μπροστά από τον Μπρούνο θα το δούμε προσεχώς. Να σημειώσω ότι εντάξει, με τον Γιαννούλη δεν υπάρχει καμία εξέλιξη ούτε Ολυμπιακό στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Διάρρεουν κάτι για Γιαννούλη. Αλλά ο Πεδρόσο της Σεβίλης, που έπαιξε δανεικό στην Έλτσε, το αριστερό μπακ, είναι πάντα στο μυαλό του. Με τη Λίμπαρ είναι ένα δικό του παιδί, το ξέρει καλά και μπορεί ο Ολυμπιακός τελικά να καταλήξει σε αυτόν, αν δεν βρεθεί άλλη λύση.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ωραία.
1: Όπως καταλαβαίνεις, γενικά υπάρχει ηρεμία, αλλά νομίζω από αύριο και αυτή τη βδομάδα που θα μπούμε, μια βδομάδα πριν το ξεκίνημα της προετοιμασίας, νομίζω ότι δύο-τρεις από αυτές τις περιπτώσεις θα ξεκαθαρίσουν ή τουλάχιστον θέλουν στον Ολυμπιακό να τις ξεκαθαρίσουν, για να μπορέσει έτσι και ο προπονητής να ηρεμήσει και να πάνε με την ομάδα στην προετοιμασία όσο γίνεται περισσότεροι νέοι παίκτες.
0: Ωραία Κώστα, νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα μόνο, εντάξει, ηρεμία γενικά υπάρχει.
0: Θα σου πω επίσης ότι είναι και βασικός ο Ταρέμι σήμερα στο Μουντιάλ.
1: Α, ναι, το είδα. Ναι, θα το πω το μάτς. Να δούμε τι θα κάνει και ο Ταρέμι, ο οποίος περιμένουμε βέβαια, όπως έχει διαρρεύσει, ότι μετά το Μουντιάλ θα φέρει πρόταση. Νομίζω ότι δύσκολο ο Ταρέμι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι ο Γιάρεμσο τελικά θα είναι ο βασικός σέντερφορ του Ολυμπιακού στην προετοιμασία και στα προκριματικά, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει ο Ελκαμπή με την εθνική ομάδα του Μαρόκο, ο οποίος ο Ελκαμπή δεν έχει παίξει καθόλου έτσι και στα δύο παιχνίδια.
0: Σωστό.
1: Άλλωστε αυτός παίζει το ρόλο του και έχει πάλι πετύχει δύο γκολ, όπως το λένε, δεν είναι ακριβώς σέντερφορ, σε αυτό εννιάρι είναι.
0: Ο Σαϊμπάρη.
1: Ο Σαϊμπάρη, τρομερός παίκτης, πού να τον βγάλει σε αυτόν, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Περιμένει και ο Ελκαμπή, μήπως έχει έστω και κάποια συμμετοχή στο Μουντιάλ που θα είναι και το τελευταίο της καριέρας.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ σε όλους.
0: Επίσης. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού.

τη στιγμή που στο Παναθηναϊκό μεγάλο ενδιαφέρον για τα διαρκείας υπάρχει, προβάδισμα στους πρώτους 10.000 νέους κατόχους για τον Βοτανικό.

Από τις 4 Ιουνίου βρίσκεται σε εξέλιξη περίοδος ελεύθερης διάθεσης των εισιτήριων για τους νέους κατόχους, δηλαδή για όσους δεν διέθεταν διαρκείες κατά τις δύο τελευταίες αγοραστικές περιόδους.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Να θυμίσω για ακόμα μια φορά τρόποι επικοινωνίας με το Viber 6939 943 943.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια με Παναθηναϊκό και ποιον άλλο, Σάκη Μπουσδούνη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μην φύγει κανείς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: 9.43 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.30.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervet & Sports. Μιχάλης ο Ηλέσπης από το μικρόφωνο, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιώργος Ιωάννου για λίγο ακόμα.

σε μια άλλη είδηση, τα Starbucks τα ξέρουμε όλοι, ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των καταστημάτων της στην Νότια στην Κορέα για μισή μέρα μετά από έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε διαφημιστική καμπάνια η οποία συνδέθηκε με αιματηρά ιστορικά γεγονότα της χώρας. Η Starbucks θα κλείσει όλα τα καταστήματα της για μισή μέρα αύριο 22 Ιουνίου μετά τις φοβερές αντιδράσεις που προκάλεσε μια προωθητική ενέργεια. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από τη διαφήμιση στις 15 Μαΐου για την Tank Day, η οποία αφορούσε επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια της σειράς Tank Series.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία αυτής της διαφήμισης συνέπεσε με την επίθεση της εξέγερσης της Γκουάνγκτζου το 1980, όταν οι στρατιώτες, στρατιωτικές δυνάμεις κατέστειλαν βία τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, με πολλούς που πιστεύουν πως ο πραγματικός αριθμός να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερος. Είναι ότι ο Κορεάτης θεώρησαν αυτή τη διαφήμιση ανάλγητη λόγω της σύνδεσης της λέξης Tang με τη στρατιωτική καταστολή. Οι επικρίσεις εξαπλώθηκαν στο διαδίκτυο και πραγματοποιήθηκαν διαμαρτυρίες έξω από τα καταστήματα, με τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ να οδηγούν σε πτώση των πωλήσεων.

τη στιγμή που η Παρτίζαν συνεχίζει τις μεταγραφές της, ο Πάτι Μίλς άφησε το αποτύπωμά του στο ισπανικό μπάσκετ μετά από μόλις μισή σεζόν και ετοιμάζεται μετακομίσει στη Σερβία για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Είναι 37 ετών και παίζει σαν 20. Έβγαλε μάτια στη Ισπανική Λίγκα, εκπροσωπώντας την Τενερίφη, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά στην Ευρώπη σε επίπεδο συλλόγων. Έκανε απίθανη σειρά πρεμιτελικών, αποκλείοντας σχεδόν μόνος του τη Ρεάλ Μαδρίτης και τα απίθανα πλέις του τον οδήγησαν στη EuroLeague. Σύμφωνα με διάφορα δημοσίευματα του εξωτερικού, ο Αϊθαλής Αυστραλός πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτίζαν. Είναι ξεκάθαρο θα πάρει τη θέση του Καλάθη και αμφότεροι απίστευτα εμπειροί. Ο Νίκ μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και εκλεκτός για την αντικατάστασή του βρέθηκε από τον Ζωάν Πεναρόγια στο πρόσωπο του Μίλς. Τη φετινή σεζόν στην Ισπανική Λίγκα είχε 18,1 πόντους, 1,8 assist μέσο όρο, στο Basketball Champions League είχε 13 πόντους και 1,8 assist.

0: Τελικά έχουμε Σάκη Μπουσδούνη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Σάκη.
1: Γεια σου Μάικ, τι κάνεις φίλε?
0: Καλά είμαι.
1: Καταφέραμε και τα λέμε τελικά.
0: Τα λέγαμε, ήμασταν στον δρόμο, τώρα είσαι σπίτι να φανταστώ.
1: Ντέρεση, εννοείται που.
0: Από το σπίτι, ωραίος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι στην επικαιρότητα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Πάρα πολλά θέματα. Βέβαια, το πιο top ας πούμε είναι Ζέλικο Μπράντοβιτς. Δεν το συζητάμε.
0: Προφανώς.
1: Η μεγάλη επιστροφή, αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο.
0: Εννοείται.
1: Που το απόγευμα βέβαια μια φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κάπου στο Σούνιο μαζί του.
0: Η οποία έχει κάνει θράψη και στα social media, είδα.
1: Λογικό δεν είναι?
0: Πολύ λογικό.
1: Λογικό είναι αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι που το περιμέναμε. Το είχε πει άλλος εδώ και αρκετό καιρό. Πριν ακόμα, από τους τελικούς ο Σωτήρης ο Γεωργίου, κάθε απόγευμα τα λέμε με τον Σωτήρη, σχετικά στην εκπομπή. Και φαινόταν ότι ο Μπράντοβιτς θα επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Το μόνο θέμα ήταν αν θα τα έβρισκε στην ουσία, όχι στο οικονομικό, ή αν ήθελε, γιατί αγαπάει την ομάδα τόσα χρόνια. Στον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς, το θέμα ήταν αν θα τα έβρισκε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στις λεπτομέρειες.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και αν θα έδινε τα κλειδιά ο Δημήτρης στον Μπράντοβιτς, κάτι που από ό,τι καταλαβαίνω έκανε πίσω. Και τελικά αυτό που ήθελαν όλοι στον Παναθηναϊκό γίνεται. Από ό,τι φαίνεται έρχεται για μετριετές συμβόλαιο και ένα πολύ καλό οικονομικό, με καλούς οικονομικούς όρους ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Και όπως είπες νωρίτερα, αυτή η φωτογραφία έκανε θράψη, η ιστορία συνεχίζεται. Ο Βασιλιάς επέστρεψε, έγραψε ο Γιαννακόπουλος, και καταλαβαίνεις τώρα ότι πήραν φωτιά τα social και περιμένουν πότε θα επίσημα θα γίνει και η παρουσίασή του για να αποκριθεί, γιατί τον αγαπάει ο κόσμος πάρα πολύ, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τεράστιο το θέμα με την επιστροφή και η Ευρωλίγκα. Και άλλες ομάδες, παίκτες, τέλος πάντων, γενικά στην Ευρωλίγκα, σε όλο αυτό έγινε ένας χαμός σήμερα. Κάτι που ίσως το περιμένανε κιόλας, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μάζουν θερμή υποδοχή τώρα, ή του Παναθηναϊκού. Ας δούμε. Έκανε μια ανάλυση στην Ευρωλίγκα που λέει ότι η Ευρωλίγκα, μάλλον, για τον Μπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό που έχτισε δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια. Μακάρι να σηκώσει κι άλλα, θα συμπληρώσω εγώ.
0: Εννοείται. Τώρα στο ποδόσφαιρο, πολύ κινητικότητα.
1: Ναι, σήμερα είχαμε την παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρου, με Γιάννη Αλαφούζο παρόν, φυσικά με Στέφανο Κοτσόλη. Πολύ λίγο μίλησε και ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Στέφανος Κοτσόλης, εξήγησαν τους λόγους που τους οδήγησαν για να αποφασίσουν τελικά αυτός ο Γιάκουμ Νίστρου να είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο συγκεκριμένος κύριος Αλαφούζος είπε ότι ήρθαμε εδώ να παρουσιάσουμε τον κύριο Νίστρουπ. Μιλήσαμε, λέει, με τρεις-τέσσερις προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό, το δικό του, το επιλέξαμε εκείνον. Στο ίδιο μήκος κίνηματος κίνηθηκε και ο Κοτσόλης. Είπε ότι αποφάσισαν να φέρουν αυτόν τον προπονητή γιατί έχει συγκεκριμένες αρχές, όπως είναι η σκληρή δουλειά και η νοοτροπία του νικητή, που και εμείς αυτό θέλαμε και διέπουν το σύλλογό μας. Θέλαμε έναν coach να κάνει πρωταθλητισμό που έχει να δείξει κιόλας και ποδοσφαιριστές και φυσικά παίζει και κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Είμαι βέβαιος, κατέληξε πως θα συμβάλλει για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Και φυσικά μετά ο προπονητής του Παναθηναϊκού δέχτηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Είπε ότι ξέρω να χτίσω μια ομάδα νικήτρια. Για μένα η πίεση, γιατί τον ρώτησαν αν ξέρει ότι θα έχει τεράστια πίεση στην ομάδα ύστερα από τόσα χρόνια που έχει να πάρει πρωτάθλημα, είπε ότι για μένα η πίεση είναι καύσιμο. Λοιπόν, εννοείται ότι δεν άνοιξε τα χαρτιά του και για τις μεταγραφές και γενικότερα έτσι για το πώς θα στήσει τον Παναθηναϊκό τον επόμενο χρόνο εννοώ, τις επόμενες ημέρες, αυτό θα κάνει στην Ολλανδία. Και μίλησε βέβαια και για τους στόχους που έχει ο Παναθηναϊκός και πρέπει, λέει, να στοχεύουμε πάντα ψηλά. Δεν έταξε πρωταθλήματα, κύπελα και τέτοια. Εντάξει, σε γενικές γραμμές. Θετικές είναι εντυπώσεις οι δικές μου, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν ξέρω εσύ τι αποκόμισες από όλο αυτό.
0: Και εμένα έτσι μου φαίνεται.
1: Και είδε έναν άνθρωπο με όρεξη για δουλειά, έναν άνθρωπο που έχει αυτοπεποίθηση. Για μένα είναι πολύ βασικό αυτό. Έτσι. Άλλωστε είναι ένας νέος άνθρωπος που θέλει να ανέβει. Έτσι. Θεωρώ ότι, δεν το είπα αυτό, αλλά θεωρώ ότι ερχόμενος στον Παναθηναϊκό τον βλέπει ως σκαλοπάτι, να το πω έτσι. Για να ανέβει ψηλότερα και να πάει πιο πάνω η καριέρα του, έτσι. Και εδώ που τα λέμε, φίλε, λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Είδαμε πάντως, έχουμε δει σωστές ποδοσφαιριστικές κινήσεις, έτσι αν μπορούμε να κάνουμε μια σούμα, Μιχάλη μου, για τα του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, έχει πραγματοποιήσει για μένα ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάστημα και σε αγωνιστικό και σε οργανωτικό επίπεδο σωστές λογικές κινήσεις. Τώρα αν θα το βγουν αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Το θέμα είναι τι κάνεις για να έχεις αποτελέσματα. Αυτό δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός με όλες αυτές τις κινήσεις που λέω θέλει σιγά σιγά, σκαλί σκαλί, να επιστρέψει δυνατός στην κορυφή, εκεί που ανήκει αυτή η ομάδα. Λοιπόν, δηλαδή, πέρα από το οργανωτικό και στο μεταγραφικό πεδίο, βλέπουμε ότι από τον Οκτώβριο με την απόκτηση του Τετέ και του Παντελίδη, τι ήθελε να κάνει ο Παναθηναϊκός, να πάρει Έλληνες παίκτες, εξελίξιμους παίκτες, που αργότερα ίσως να υπάρχει ενδιαφέρον από μεγάλες ομάδες που θα μπορούσε να φέρουν χρήματα στην ομάδα. Το ίδιο γίνεται και με την περίπτωση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, που το είπαμε για το απόγευμα στην εκπομπή του Φώτη, ότι πλέον τα τυπικά μένουν για να,
0: Είναι πλέον παίκτης,
1: ναι, να ανακοινωθεί και να είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Ένας παίκτης που ξεχώρισε την περασμένη σεζόν και βρέθηκε και στο μεταγραφικό στόχαστρο αρκετών συλλόγων, γιατί ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό, ότι τον κοιτάγε ο ΠΑΟΚ, κάποιες, πρέπει να ήρθε και μια πρόταση αν... ισχύει αυτό που έμαθα από Ιταλία μεριά το καλοκαίρι, είχε έρθει και από το εξωτερικό και άλλη πρόταση, δεν θυμάμαι Ουκρανία, δεν θυμάμαι ποια χώρα, που δεν τη δέχτηκε καν, δεν τη συζήτησε καν ο Κομπότης. Και έλεγα κιόλας και στις εκπομπές μου ότι εάν δεν πάει στο Παναθηναϊκό θα οφείλεται το ότι είχε καλή, πολύ καλή πρόταση με πάρα πολλά χρήματα από το εξωτερικό. Ο Τσάπρας, ο οποίος από πέρυσι το καλοκαίρι ήμουν ο πρώτος που το είχα πει και σε ευλογήσω τα γένια που δεν έχω, και τότε λιδωρήθηκα, φίλε. Και χαρακτηρίστηκα λίγο άσχημα από κάποιους και συναδέλφους κιόλας, που έλεγα ότι ο Τσάπρας θα έχει τον πρώτο λόγο Παναθηναϊκός. Και ένα κλικ χρειάστηκε λίγο και θα πήγαινε στην προετοιμασία πέρυσι, αλλά δεν. Τότε ο τότε προπονητής, για πέρυσι το καλοκαίρι μιλάω, και ο τεχνικός διευθυντής, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, δεν έγινε τότε. Αλλά όμως ο Γιάννης Αλαφούζος, με τις πολύ καλές σχέσεις που είχε με τον κύριο Κομπότη, το ήξερα πολύ καλά ότι είχαν συμφωνήσει ανά πάση στιγμή ο Παναθηναϊκός να εξασφαλίσει την υπογραφή του παίκτη και να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο η ομάδα, κάτι που έκανε, και σήμερα, από σήμερα πλέον μπορούμε να τον λογίσουμε ως ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Βέβαια, όλα αυτά το τελευταίο καιρό με τις σωστές κινήσεις που λέω δεν έχει να κάνει μόνο με το ελληνικό στοιχείο, όπως και ο Κοντούρης, να μην το ξεχάσω, ένας παίκτης με προοπτική, σημαντική προοπτική, είδαμε να δίνει αρκετά χρήματα να πάρει τον Αντίνο. Τώρα πήρε τον Καμαρά, τον Ταμπόρδα, παίκτες εξελίσιμους, έτσι. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε και το νέο γήπεδο στο Βοτανικό, που θα είναι έτοιμο την επόμενη χρονιά, και όπως επίσης την αναβάθμιση, τη συνεχή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στο Κοροπή, για τον Παναθηναϊκό, που μέχρι τώρα τουλάχιστον, και αύριο το πρωί να φύγει ο κύριος Αλαφούζος, θα υπάρχει ένα ιδιοκτησιακό, θα έχει κάτι τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός που μέχρι τώρα δεν το είχε καν, ούτε προπονητικό κέντρο ούτε τίποτα. Λοιπόν, όλα αυτά που ανέφερα σε γενικές γραμμές, τι δείχνει, Μιχάλη μου? Δείχνει μια εικόνα μιας ομάδας, ενός οργανισμού, να το πω έτσι, που προσπαθεί να φτάσει στην κορυφή, να ενισχύσει τη θέση της σε όλα τα επίπεδα, και αγωνιστικά και εμπορικά θα έλεγα, να επιστρέψει εκεί που τα τελευταία χρόνια δεν ήταν. Εκεί που η ιστορία και το μέγεθος του Παναθηναϊκού που επιβάλλουν είναι στην κορυφή. Και να διεκδικεί βέβαια το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, που δεν το έκανε τα τελευταία χρόνια, με πολύ λίγες εξαιρέσεις επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και να διεκδικεί και καλές πορείες στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη.
1: Που φέτος δεν μπορείς να πεις ότι ήταν αρνητικό το πρόσημο όσον αφορά την Ευρώπη.
0: Καλά, σε καμία περίπτωση έφτασε μέχρι τους 16 του Europa League.
1: Ακριβώς. Εκεί φέτος δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα πήγε καλά. Μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα εννοείται ότι ήταν μια πλήρη αποτυχημένη χρονιά. Ήξερε πάντως, επανέρχομαι στον Ίστρου, που είπε ότι ξέρω που έρχομαι, ξέρει τα λάθη που έγιναν, ξέρει τους παίκτες που έχει, και βλέπεις τώρα ότι εάν, ας πούμε, υπογράψει και ο Τσάπρας και προλάβει να μπει στο αεροπλάνο, ας μπει και στην Τρίτη, και την Τρίτη, ή αν έρθει κεντρικός αμυντικός, αν υπογράψει ο τερματοφύλακας που θα πούμε τώρα στη συνέχεια, δηλαδή αν υπογράψει και ο Ντεφράι, αν λέω, γιατί φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο, να δούμε και τι θα γίνει και με τη θέση του τερματοφύλακα, που αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πάει με δύο, με τα τορνέ δεδομένα εννοώ, θα πάει με δύο τερματοφύλακες στην προετοιμασία, τον Τζάβες και τον Κότσαρη. Λοιπόν, εν αναμονή λοιπόν το τι θα κάνει και με, το, με τη θέση του τερματοφύλακα, αν θα κλείσει τελικά τον Πένια, που μπορεί να είναι και εδώ.
0: Έχει έρθει, ή... έχει έρθει.
1: Μπράβο, αυτό πήγα να σου πω, και να δούμε ότι να έχουμε και ανακοινώσεις και από αύριο κιόλας. Οπότε, γιατί έτσι λέγανε οι πληροφορίες ότι σήμερα θα είναι στην Αθήνα. Βέβαια δεν αναφέρθηκαν στη συνέντευξη τύπου, γιατί το ζητήσανε κιόλας, γιατί ήταν η μέρα του προπονητή σήμερα, οπότε δεν μιλήσαν ούτε ρωτήσαν τον κύριο Αλαφούζο. Και σωστό, γιατί ήταν η μέρα της παρουσίασης του προπονητή. Οπότε, αν γίνει και με τον Πένια και υπογράψει και αυτός, ότι δεν έκανε, χωρίς να έχω κάποια μομφή με αυτό που λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Ο προηγούμενος τεχνικός διευθυντής βλέπεις ότι τα έχει κάνει μαζεμένα όλα ο Κοτσόλης. Και μόνο μπράβο μπορείς να πεις στο παιδί. Έτσι. Λοιπόν, ανακοινώθηκε να πούμε ο Καμαρά, γνωστό αυτό, χθες, και κράτησε και μια φανέλα με το νούμερο 9 του Σισέ κιόλας. Έτσι να το αναφέρουμε. Λοιπόν,
0: νομίζω θα φοράει το 9 τη νέα σεζόν. Αλλά αυτό ποτέ δεν ξέρω.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω, παίζει. Λοιπόν, δεν το ξέρω αυτό. Θα δούμε τώρα με τα νούμερα. Ακόμη δεν το γνωρίζουμε. Πάντως νιώθω υπερηφάνεια, λέει, και ότι έκανα την καλύτερη επιλογή ο Καμαρά. Να πούμε ότι βγήκε σήμερα ένα ρεπορτάζ ότι η Σπαρτάκ Μόσχας αλλά και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ενδιαφέρονται για τον Αχμέτ Τουμπά. Οι Ρώσοι το βγάζουν αυτό, δεν βγαίνει κάτι από εδώ. Θα δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Τι άλλο. Ο Παναθηναϊκός βέβαια, ο οποίος ψάχνει και κεντρικό αμυντικό αλλά και επιθετικό. Οι Ιταλοί πάντως για τον Φράι λένε ότι μάλλον θα έρθει αύριο στην Αθήνα για να υπογράψει και αυτό στον Παναθηναϊκό με ένα συν ένα. Ένα χρόνο συν ένα χρόνο. Να συμπληρώσω, φίλε, για τον Τσάπρα, από ό,τι μαθαίνω, δεν ξέρω αν όντως ισχύει, αλλά από έγκυρη πηγή τέλος πάντων μαθαίνω για 4 χρόνια. Δηλαδή 3 συν 1 λογικά θα είναι η υπογραφή του Τσάπρα. Οπότε από ό,τι βλέπεις ότι τα συμβόλαια που κάνει ο Παναθηναϊκός δεν είναι για 1 και 2 χρόνια. Τους παίκτες που πιστεύει τους προσπαθεί να τους δέσει όσο το δυνατόν με περισσότερα χρόνια. Λοιπόν, η αποχώρηση, το πανέφερα στον Τσάπρα, να πω ότι έγινε με ένα πολύ όμορφο βίντεο, αποχαιρέτησε η ομάδα της Λιβαδιάς από πράσινα πάλι σε πράσινα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα για το συμβόλαιο
0: τον
1: έχω
0: δει και από κοντά. Τον Τζάμπρα, τον οποίο τον έχω δει και από κοντά, έχει πάρα πολύ καλά τρεξίματα και νομίζω βοηθάει αυτό το Παναθηναϊκό.
1: Άκου, επειδή έχω σόι στη Λιβαδιά τέλος πάντων και πάω συχνά, Σαββατοκύριακα πολλές φορές δηλαδή, έχει τύχει να δω αρκετές φορές το Λιβαδιακό και από κοντά. Πραγματικά έχει τρεξίματα και στο αμυντικό κομμάτι είναι καλός και στο επιθετικό έχει δώσει αρκετές assist. Για μένα ένας χρήσιμος παίκτης, βέβαια, αλλά άλλο είναι να παίζεις σε μια μικρομεσαία ομάδα και άλλο σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Δεν λέω κάτι για το παιδί. Αυτό είναι κάτι γενικό που λέω. Πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει και στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για τον Πένια να πω ότι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα υπογράψει 3-1 κι αυτός. Mm-hmm. Πολύ καλό. Πολύ καλός θεματοφύλακας. Για να μπουν τουλάχιστον κι αυτοί στο πρόγραμμα της ομάδας. Αν δεν προλάβουν, το πιο πιθανό είναι δεν θα προλάβουν να φύγουν αύριο που θέλει το πρωί. Σίγουρα δεν θα προλάβουν. Τρίτη ή Τετάρτη να ανακοινωθούν και να ταξιδέψουν για την Ολλανδία, τουλάχιστον και ο Τσάπρας και ο τερματοφύλακας, έτσι, για να, ο Πένια, ο Νιάκη Πένια, για να σιγά σιγά να συμπληρώνεται το ρόστερ. Ο Παναθηναϊκός, φίλε, ο οποίος ψάχνει και για τη θέση 6-8-8-10. Ωραία, πήρε τον Καμαρά, αλλά έχει και το θέμα του Γένσεν που είναι ανοιχτό, έχει παγώσει λίγο γιατί και αυτός ψάχνει μήπως υπάρχει και κάποια άλλη πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα ή να μείνει στην Αγγλία. Δεν είναι τόσο εύκολο να φύγεις τώρα από την Αγγλία για να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα δούμε. Υπάρχει καλή πρόταση του Παναθηναϊκού, πάλι για τριετές συμβόλαιο, δύσκολη περίπτωση, αναμονή, αλλά υπάρχει και το Plan B. Και το Plan B, σύμφωνα με ισπανικό ρεπορτάζ, είναι, μιλάμε για τον Μαρτίν. Είναι 27 ετών.
0: Της Τζιρόνα.
1: Από την Τζιρόνα, ακριβώς. Αναμονή. Γεννημένος το 99. Λοιπόν, αναμονή και για αυτό το θέμα, όπως και για το θέμα του επιθετικού. Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει κάποιες περιπτώσεις, γιατί δεν μπορεί να μείνει, φίλε, μόνο με τον Τετέ, γιατί αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει ο Σβιντεύσκι. Υπάρχει μια πληροφορία, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό, να πάει ο Πάντοβιτς στο Λεβαδιακό. Αν θα το δούμε αυτό, αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί κάποια στιγμή είχε ακούσει και, και η ομάδα της Λιβαδιάς να, ότι υπάρχει περίπτωση να δώσει δανεικός εκεί. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ο Παναθηναϊκός, πολλά τα μέτωπα που κινείται, και του επιθετικού που, όπως είπα, βγήκε ένα όνομα από την Ισπανία, του, αυτό του Mark Γιου. Είναι ενδιαφέρον παίκτης, καλός παίκτης, ο οποίος βγήκε από τις Ακαδημίες της Μπαρσελόνα κι αυτός, και τράβηξε τα βλέμματα αρκετών ομάδων. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η Τσέλσι αποφάσισε να επενδύσει πάνω του. Έχει έφεση στο σκοράρισμα. Είναι καθαρός σεντερφόρ που λέμε, ρε παιδί μου, είναι του κουτιού. Μέσα, με καλά χαρακτηριστικά μέσα στην περιοχή, που ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά του στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι νεαρός, έχει προοπτική εξέλιξη, και δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός που το παρακολουθεί το θέμα αυτό. Να δούμε βέβαια πού θα κάτσει μπίλια και σε αυτό το θέμα όσον αφορά τον επιθετικό. Να πω ότι θα είναι και ο Νεμπής στην αποστολή, δεν ξέρω πόσο και τι χρόνο συμμετοχή θα πάρει. Θα περιμένουμε και τον Τέσσερις, που δεν θα μπορεί τώρα να βοηθήσει, μάλλον να είναι στην προετοιμασία. Από τον Αύγουστο θεωρώ ότι θα επιστρέψει για να προπονείται κανονικά με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Και πραγματικά το Νεμπή είναι πάρα πολύ καλός, αλλά που από τις ακαδημίες έχει ξεχωρίσει, αλλά το καλό για αυτόν.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
1: Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και εξελίξεις και σε αυτά τα θέματα, όσον αφορά τον επιθετικό εννοώ, έτσι, και εκεί στη μεσαία γραμμή. Δεν ξέρω αν ξέχασε κάτι. Α, να πω ότι ήδη 10.000 νέοι κάτοχοι διαρκείας έχουν εξασφαλίσει προτεραιότητα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, περίπου 10.000, έτσι. Και αυτό είναι μια... κάτι έτσι βασικό, γιατί όσοι πάρουν και φέτος εισιτήριο διαρκείας αποκτούν την προτεραιότητα αυτή για να έχουν του χρόνου στο νέο σπίτι του Παναθηναϊκού να έχουν προτεραιότητα για να είναι μέσα. Περίπου ίσως και πάνω από 20.000 διαρκείας θα διατεθούν φέτος για τις ανάγκες των οπαδών του Παναθηναϊκού, πιστεύω θα εξαντληθούν, έτσι. Και να πω ότι υπάρχει και για να βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση του δικαιώματος προτεραιότητας είναι και η ιδιότητα μέλους στο ΕΡΕΣΕΧΝΗ Παναθηναϊκού, έτσι, για όσους είναι άνω των 18 ετών, και εκεί υπάρχουν οι όροι που έχουν βάλει και έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θες να ρωτήσεις εσύ, κάτι που ξέχασα εγώ, γιατί είναι τόσα πολλά, ρε φίλε.
0: Εντάξει. Νομίζω τα καλύψαμε. Τα καλύψαμε τα καλύψαμε όλα.
1: Νομίζω και εγώ τα καλύψαμε. Βέβαια, πάνω απ' όλα, με αυτό που ξεκινήσαμε, θέλω να κλείσουμε. Ένας και μοναδικός, Ζέλικο Μπράντοβιτς, πλέον στον Παναθηναϊκό. Και θα δούμε βέβαια, γιατί θα αρχίσει και το χτίσιμο και της ομάδας μπάσκετ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, φίλε.
0: Εννοείται.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή και στους φίλους ακροατές. Καλό βράδυ, εύχομαι, του 943 Δρεβέντερ Σπορτς, και από αύριο η ομάδα το πρωί πετάει για Ολλανδία. Και θα δούμε και τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού.
0: Εδώ θα είμαστε και να τα λέμε κιόλας. Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σημερινή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, και εγώ, Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
0: Γεια σου.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Απολαυστικός Σάκης Μπουσδούνης με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

Σάρο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα στα 200 μέτρα με Εμμανουηλίδου και Γκαραγκάνη, Χάλκινο και για τον Μυριανθόπουλο. Έχω να πω εγώ. Θα πάμε σε ένα break αυτή τη στιγμή. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων διαστόματος Γιώργου Ιωάννου και θα επιστρέψουμε για το υπόλοιπο, για τα υπόλοιπα λεπτά της εκπομπής. Μην φύγει κανείς.

0: 2943 Intervetten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
6: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Ιταλός προπονητής Αλέσιο Λύση για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος κόουτς θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες, ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάκοπ Νίστρουπ κατά διάρκεια της παρουσίασής του. Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των Πρασίνων ο 9 και 5. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ το deal του Τριφυλιού με την Μπαρτσελόνα. Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιόβιτς με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, όπως αναφέρουν μέσα από τη Σερβία. Στην Πάτρα βρίσκεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ένωσης. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε σε συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος Κόουτς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές στα 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο στη μία θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ. Στο ραντάρ της Νεύτσι Μπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός του Ατρομήτου Μακάνα Μπάκου. Στην Καλαμάτα θα συνεχίσουν την καριέρα τους με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό η Έρικ Χαμζά και Αργύρης Λατσικούρας. Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0 και αυτή την ώρα Βέλγιο-Ιράν. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά από μυϊκό τραυματισμό στο δεξιό μυρό, όπως ανακοινώθηκε από τη Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μιχάλης ο Ηλές.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
7: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Intervetten. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμ. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμ.

Όχι, δεν είμαι ο άνθρωπος του Προέδρου, είμαι ο Μιχάλης Οηλές. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής για λίγο ακόμα. Για λίγο ακόμα. Ο Γιώργος Ιωάννου, αυτό το χαμογελαστό παιδί που κάνει μεταδοσάρες στο μπάσκετ.

Δύο ακόμα χρυσά μετάλλια προσέθεσε στο στίβο η ελληνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο διεξάγεται στο Βόλο, με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και το Σωτήρι Γκαραγκάνη να κυριαρχούν στα 200 μέτρα γυναικών και ανδρών αντίστοιχα. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση και αναδείχθηκε Βαλκανιονίκη στα 200 μέτρα με χρόνο 20.73. Ο Ελλήνας σπρίντερ επικράτησε την τελευταία και ταχύτερη τελική σειρά, χαρίζοντας στην Ελλάδα ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο. Πίσω του βρέθηκε τελικά ο Τούρκος Κουμπιλάι Έντσου, ο οποίος κέρδισε την προτελευταία σειρά και με ατομικό ρεκόρ 20.79 κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Βασίλης Μυριανθόπουλος με 20.82, χαρίζοντας την Ελλάδα και δεύτερη παρουσία στο βάθρο του αγωνίσματος. Η Εμμανουηλίδου χάρισε μια από τις πιο συναρπαστικές νίκες της διοργάνωσης σε μια κούρσα που κρίθηκε κυριολεκτικά στο νήμα, τερματίζοντας πρώτη στην τελευταία τελική σειρά σε 23 και 26, αφήνοντας πίσω μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου την Τουρκάλα Ελίφ Πολάτ, η οποία σημείωσε 23 και 27. Το βάθρο συμπλήρωσε η επίσης Τουρκάλα Σίλα Καλόγλου με 23 και 31, ενώ η Ραφαέλα Σπανουδάκη κατέλαβε την πέμπτη θέση με χρόνο 23 και 58.

Να πάμε σε μια άλλη είδηση στο Μουντιάλ, εκεί όπου έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή στο 6ο λεπτό το Βέλγιο-Ιράν. Νωρίτερα στο προηγούμενο παιχνίδι, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0. Απογοητευμένος αλλά με το κεφάλι ψηλά εμφανίστηκε ο Έλληνας τεχνικός των Σαουδαράβων, Γιώργος Δόνης. Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως η ομάδα του δεν θα πρέπει να σταθεί στο παιχνίδι κόντρα στη Φούρια Ρόχα, την οποία και χαρακτήρισε μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο, δίνοντας το σύνθημα για αντεπίθεση και απέναντι στο τελικό κόντρα στο πράσινο ακροτήρι την τελευταία αγωνιστική. Εκεί οι Σαουδάραβες θέλουν νίκη προκειμένου να συνεχίσουν τη διοργάνωση, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα αποχαιρετήσουν τα γήπεδα της Αμερικής. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας, κόντρα σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο. Είχαμε αρκετές δυσκολίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κυρίως το κράτημα και την κυκλοφορία της μπάλας. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία και πρέπει να βγούμε πιο δυνατοί, καθώς έχουμε ένα τελικό μπροστά μας. Ενώ όταν μίλησε για το παιχνίδι με το πράσινο ακροτήρι, είχαμε ένα κακό αποτέλεσμα κόντρα σε μια πολύ καλή ομάδα. Δεν θα πρέπει αυτή η εμφάνιση να λιώσει το χαρακτήρα μας. Στα καλά και στα άσχημα είμαστε μαζί. Ήταν τα λόγια του Γιώργου Δόνη.

Σε μια άλλη είδηση, ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, ο Μάικλ Τζόρνταν, συνεχίζει τις διακοπές του στην Ελλάδα και μετακινείται από νησί σε νησί με το πολυτελέστατο σκάφος του. Τελευταίος προορισμός ήταν η Κεφαλονιά. Εκεί όπου ξεκίνησε τις διακοπές του για ακόμα μια θερινή περίοδο, το σκάφος του έχει γίνει αντιληπτό πολλές φορές στα ελληνικά πελάγη, αφού απόλαυσε τα πουρα του. Εντάξει. Χαλάρωσε και δείπνησε με τη σύζυγό του Ιβέτ Πριέτο στη Μύκονο. Επόμενος προορισμός

0: Κεφαλονιά. Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας απομακρύνθηκε από το Αιγαίο Πέλαγος και μετακινήθηκε στο Ιόνιο. Επισκέφτηκε το Φίσκαρδο και οι λουόμενοι της περιοχής ξετρελάθηκαν όταν τον αντίκρισαν να περιπλανιέται. Στην Κεφαλονιά προτίμησε το Tasla Restaurant, απόλαυσε το φαγητό του και φυσικά δεν γινόταν να γλιτώσει από τα φλάσκια και τις κάμερες όλων όσων τον αναγνώρισαν και προσπάθησαν να αποθανατήσουν τις κινήσεις του. Στο συγκεκριμένο εστιατόριο μάλιστα εντοπίστηκε προσφάτως και η Kylie Jenner. Το πασίγνωστο μοντέλο δείπνησε στο ίδιο σποτ με τον Jordan, δείγμα της καλής φήμης του μαγαζιού και, του, και της νήσου σε γενικότερα πλαίσια. Βάζουμε μια τελεία στον Michael Jordan και θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκεί που βρίσκεται ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, να μεταφέρει τα τελευταία νέα από το Στίβο. Καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, Μιχαήλ. Καλή συνέχεια και πάντα καλή ενημέρωση στους ακροατές. Καλησπέρα, ακροατές.
0: Λοιπόν, βαλκανικό πρωτάθλημα, σάρωσε στα 200 μέτρα η Εμμανουηλίδου.
1: Και έχουμε και πολλά άλλα να πούμε.
0: Εννοείται.
1: Ναι, πραγματικά είναι ένα θέμα το, αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα. Μιχαήλ, να ξεκινήσουμε με το τι συνέβη έξω και να έρθουμε στους βαλκανικούς, γιατί έχουμε κάτι παραπάνω και λίγο πιο αναλυτικό να πούμε.
0: Εννοείται.
1: Ωραία. Τέλεια, μια χαρά. Πάμε λοιπόν στην Ολλανδία. Πηγαίνουμε σε ένα πολύ ποιοτικό, σε μια πολύ ποιοτική διεθνή συνάντηση. Πηγαίνουμε στο Χέγγελο και εκεί συνέβη αυτή η συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα 800 μέτρα ανδρών και γυναικών. Πάμε με τις κυρίες. Η μεγάλη κυρία Femke Brothers Bol, Ολλανδή βέβαια, πολύ γνωστή για τις επιτυχίες της στα 400 υποδία, δύο φορές πρωταθλήτρια κόσμου, πραγματοποίησε την πρώτη νίκη της σε αυτή την μετάβαση στο νέο αγώνισμα, τα 800 μέτρα. Λοιπόν, κατέκτησε την πρωτιά με 57-41. Θυμόμαστε ότι 5 ημέρες πριν στην Οστράβα πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση, άρα εκεί έχουμε προσωπική επίδοση, ένα 57-13. Δηλαδή κινήθηκε σταθερά σήμερα εκεί στο Κέγγελο, στην πατρίδα της, και κατέκτησε την πρώτη νίκη της. Επανήλθε, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για όλους εμάς που αγαπάμε τις αποστάσεις, επανήλθε δυναμικά αυτό το νέο παιδί, ο Νίλς Λαρός, αυτό το πολύ ευχάριστο παιδάκι, 20 κάπου εκεί, άντε λίγο παραπάνω, 21-22 το πολύ, ο οποίος και αυτός τρέχοντας τα 800 μέτρα κατέπληξε, αγωνίστηκε, έτρεξε για πρώτη φορά κάτω από το 1.44. 1.43.83, αγαπητέ Μιχαήλ και ακροατές, η επίδοσή του. Σημειώνουμε, κρατάμε αυτές τις δύο επιδόσεις. Πουλάρει ο Στίβος στον κόσμο και στην Ευρώπη. Πάμε Φλόριδα, πάμε Αμέρικα. Μιχάλη, τι λες?
0: Πάμε όπου θες.
1: Ωραία, από τη μια μεριά στην άλλη ταξιδεύουμε. Ωραία, λοιπόν, όπως και το παγκόσμιο κύπελο μας ταξιδεύει εκεί. Πάμε εκεί κοντά, πάμε Φλόριδα, πάμε στο Ορλάντο. Ωραία, όπου εκεί να προσέξουμε την εγκατάσταση. Η εγκατάσταση είναι σχολική. Είναι ένας 400 στίβος για τον οποίο χρησιμοποιεί σχολείο, ένα high school αυτής της πόλης εκεί της Ορλάντο, τέλος πάντων. Για παράδειγμα, σαν να αγωνιζόμαστε στον στίβο του εδώ πέρα του παλιού Ζυρίδη στα Σπάτα, ναι. Έτσι που τώρα δεν ξέρω εγώ ποια σχολή έχει μεταφερθεί εκεί. Εκεί λοιπόν η περίφημη, η τεράστια τον καιρό Σάκαρη Ρίτσαρτσον, μην την μπερδεύουμε με την Μαρία μας, τη Σάκαρη, αυτή εδώ η Αμερικάνα είναι σαν Τελίτσα Κάρι Ρίτσαρτσον. Ωραία. Λοιπόν, έτρεξε σε αυτόν τον σχολικό στίβο, δηλαδή σε ένα στίβο με μια υπερίφραξη γύρω-γύρω με σύρμα κλπ. Έτρεξε λοιπόν σε 10.77 τα 100 μέτρα και έτσι σημείωσε την δεύτερη ταχύτερη επίδοση στον κόσμο για εφέτος. ταχύτερη στον κόσμο. Είναι μια συμπατριώτησά της, η Ανταλία Χότζ από την Τζόρτζια, η οποία πρόσφατα πριν από 10 το πολύ ημέρες έτρεξε σε 10.63, αναδεικνυόμενη πρωταθλήτρια της NCAA, δηλαδή πρωταθλήτρια φοιτητριών εκεί στο Eugene, έτρεξε σε 10.63 τα 100 μέτρα. Η Σάκαρη τα κατάφερε σήμερα, άφησε δεύτερη πίσω της την δισολυμπιονίκη των 400 μέτρων, την Μίλερ Ουίμπο. 11.05 η Μίλερ Ουίμπο. Πάμε λίγο παρακάτω, πάμε λίγο νότια, πάμε Τζαμάικα. Τι λες, Μιχαήλ?
0: Όπου θες εσύ.
1: Τιμή μου και καμάρι μου. Λοιπόν, εκεί ο πρωταθλητής κόσμου πέρυσι, εντός του 2025, ο νικητής εκεί στο πρωτάθλημα αυτό το παγκόσμιο του Τόκιο, τον περασμένο Αύγουστο, ο Μπλίκουε Σεβίγε, να τον πούμε ισπανικά, ωραία, τον Τζαμαϊκανός, δεν είχε ποτέ αναδειχθεί πρωταθλητής Τζαμάικα. Λοιπόν, αναδείχθηκε χθες. Αυτός ο 25χρονος δρομέας κατέκτησε τον πρώτο τίτλο στο πρωτάθλημα της Τζαμάικα με επιβλητική εμφάνιση και την κορυφαία επίδοση στον κόσμο, ταχύτερη στον κόσμο, 9.82. Τερματίζοντας έκανε την απλή δήλωση: έζησα ένα αστείο, πρωταθλητής κόσμου χωρίς εθνικό τίτλο, και γέλαγε, εννοείται. Είχε και μια ανακούφιση αφού χαμογελούσε. Δείχνει ότι έχω μέλλον, συνέχισε, παραμένω ο ταχύτερος στον κόσμο. Και εδώ να προσέξουμε άπαντες ότι ακολούθησαν άλλοι τρεις Τζαμαϊκανοί με επίδοση κάτω από 10. 19 ετών ο Γκάρι Κάρντ πίεσε πάρα πολύ και έτρεξε, χρεώθηκε με 9.93. Τρίτος Ακίν Μπλέικ, ο γνωστόν, 9.94. Τέταρτος Νίσιον Ιμπανκς, 9.99. Τρελές επιδόσεις λοιπόν εκεί στην Τζαμάικα, Μιχαήλ, νομίζω καθαρά πράγματα. Τέσσερις κάτω από τα 10 δεύτερα και ταχύτερος για εφέτος όλο τον κόσμο ο Σεβίγε με 9.82. Πραγματικά τρελές επιδόσεις. Πάμε λίγο πιο πέρα, δύο μέρες πίσω, πάμε στην Ντόχα για να αρχίσουμε να συνδυόμαστε με Ελλάδα. Έτσι, Μιχαήλ, πάμε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πάμε λοιπόν στην Ντόχα. Στην Ντόχα είχαμε τον Μανόλο Καραλή να καταχτά την δεύτερη νίκη του σε Diamond League με άλμα στα 5.92. Αυτό το άλμα δίνει, του Μανόλο, δίνει 1245 βαθμούς ranking. Γνωρίζουμε όλοι, Μιχάλη και ο Κράτες, ότι το ranking έχει περάσει εδώ και αρκετά χρόνια, μια πενταετία, έχει περάσει και στον Στίβο. Είναι ένα από τα δύο κριτήρια για να πάρει ένας αθλητής την πρόκριση σε μεγάλα πρωταθλήματα όπως Ολυμπιακούς Αγώνες, Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους. Ο Μανόλο λοιπόν κατέκτησε την νίκη, το είδαμε λίγο πολύ όλοι, προσπάθησε στα 6 μήνες, δεν 2, απέτυχε 3, δεν πειράζει, κρατάμε τους 12.000, τους 1.245 βαθμούς ranking. Αυτό το κρατάμε τους βαθμούς για να πάμε κόντρα στο Μίλτο. Ποιος άλλος τώρα, πάμε στο Μίλτο. Ο Μίλτος λοιπόν εχθές είδαμε όλοι εκεί στο Βόλο, στους Βαλκανικούς Αγώνες, είχε ένα και μοναδικό άλμα, 8 μέτρα 36. Μετά έπραξε δύο άκυρα, δεύτερο και τρίτο, και άφησε τα επόμενα τρία. Δεν μας εξήγησε γιατί, δεν πειράζει. Μένουμε στην κόντρα, υπάρχει μια κόντρα πολύ φιλική, αγαπησιάρικη κόντρα, με τους βαθμούς ranking του Μίλτου και του Μανόλο. Ο Μίλτος με το 8 μέτρα 36 πήρε 1217 βαθμούς ranking. Άρα λοιπόν για 28 βαθμούς έχασε και πάλι το στοίχημα που έχει, ένα μόνιμο στοίχημα που έχει βάλει με τον Μανόλο. Νομίζω ότι έγινε λίγο σαφής, έτσι Μιχαήλ?
0: Έτσι, έτσι.
1: Γι' αυτό έχουν ένα στοίχημα μεταξύ τους. Τώρα το ποσό τύπος ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Πάντως από ό,τι μετράω μέχρι τώρα έχει χάσει τρία στοιχήματα, σε τρεις κολλητές, ας το πούμε, πολύ συγγενικές, πολύ κοντινές χρονικά μεταξύ τους εμφανίσεις του ενός και του άλλου. Ο Μίλτος βλέπει τον κολλητό του, τον Μαλόν, όλο να πηγαίνει καλύτερα, λοιπόν, όσον αφορά το ράγκινγκ. Ο Μίλτος λοιπόν είναι το πρόσωπο, είναι πολύ λίγα πρόσωπα ξεχώρισαν στους Βαλκανικούς αγώνες, ανώμασε στην Πολυνίκη. Ο Μίλτος είναι αυτός που ξεχώρισε γενικώς από όλους. Κατέγραψε την καλύτερη επίδοση όλων, 8 μέτρα 36, ανέφερα πώς. Περιμένουμε να μας εξηγήσει γιατί έπραξε αυτό που έπραξε, όχι τα δύο άκυρα, την απόσυρση από εκεί και πέρα. Τι συμβαίνει, βλέπει καλά ότι πραγματικά ο Σαραμπογιούγκοφ αυτό είδε, δεν μπορούσε να τον ενοχλήσει. Δεν έχει κάποιο κίνητρο, δεν κυνηγάει πλέον τις επιδόσεις. Τι λείπει από τον Μίλτο? Γιατί αργότερα μετά στις δηλώσεις του, όπως θα τις δουν όσοι μπορούν, όσοι ανατρέξουν στο Facebook του ΣΕΓΑΣ, θα δουν ότι ήταν χαλαρός, χαρούμενος και έπλεξε ένα, ας το πούμε, ένα όνειρο για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Για να δούμε ποιο θα είναι αυτό το μέλλον. Χορτασμένος, ξαναλέω, σε επιτυχίες ο Μίλτος, βεβαίως χορτασμένοι και εμείς από αυτές τις επιτυχίες του, απόλυτα ευχαριστημένοι, δεν το συζητάμε καθόλου. Είναι έτσι, Μιχάλη, τα πάει και εδώ καλά, νομίζω, ε?
0: Μια χαρά τα λες, Ηρακλή.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο επόμενος, για μένα, ο επόμενος που ξεχώρισε σε αυτό το βαλκανικό πρόβλημα σήμερα είναι ο Χριστάρας, ο Ρούμσιος, Παναγιώτης Χρήστος Ρούμσιος, ο Σεραίος. Κατέγραψε με 13.75 νέα ατομική επίδοση στα ψηλά εμπόδια, σε 110 εμπόδια. Και πραγματικά δείχνει ότι πολύ πολύ γρήγορα θα γίνει ο διάδοχος σπουδαίων εμποδιστών, όπως είχαμε στο παρελθόν, όπως είχαμε στο πολύ κοντινό παρελθόν, τον Δουβαλίδη. Ο Χρήστος κατέγραψε αυτή την επίδοση, ξεχωρίζει, πραγματικά ξεχώρισε σήμερα. Η καλύτερη για μένα επίδοση Ελλήνων σε αυτό το βαλκανικό πρωτάθλημα. Και τώρα, Μιχαήλας, μου επιτρέψεις να γκρινιάξω λιγάκι. Συνηθίζω να γκρινιάζω, έτσι. Είναι γνωστό λίγο πολύ. Λοιπόν, υπερβάλλει ο ΣΕΓΑΣ μέσα από την ιστοσελίδα του. Γράφει ξανά, να μετάλλιο, να τίτλος. Ξεκινάμε από τον τίτλο. Ποιος τίτλος? Αυτά τα βαλκανικά πρωταθλήματα προπολού από το 1984 και μετά είναι άκρως υποβαθμισμένα. Ποιος τίτλος σε βαλκανικό πρωτάθλημα, όπως μετέχουν Αρμένοι, δρομής από τη Μάλτα, από το Ισραήλ, από την Ουκρανία, από την Αυστρία, ποιο βαλκανικό πρωτάθλημα, όταν δεν συμμετέχουν σε συγκεκριμένες διάδες ή τριάδες καθορισμένες από τις ομοσπονδίες? Τότε, για παράδειγμα, δεν κατεβάζεις αθλητή δρομέα σε κάποιο αγώνισμα, κατεβάζεις σε λίγα αγωνίσματα. Η Ελλάδα ο ΣΕΓΑΣ κατέβασε σε όλα. Ωραία, λοιπόν, ένα υποβαθμισμένο πρόβλημα χωρίς σημασία, το οποίο είχε περισσότερα από 30 χρόνια, 35 χρόνια να επανέλθει, να διεξαχθεί στην Ελλάδα. Και τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια, φροντίζει ο ΣΕΓΑΣ και διεξάγεται στον Βόλο, εκεί στο Πανθεσσαλικό, με ένα θα τολμήσω να πω πολύ πολύ υψηλό κόστος, το οποίο καλύπτει ο τοπικός δήμος. Και καλό θα ήταν εκεί ο δήμαρχος, ο κύριος Μύρος, να μας δώσει αυτό το κόστος αυτού του πρωταθλήματος. Και έχω να πω και άλλα λίγα ακόμα, αν έχω χρόνο. Έχουμε χρόνο, Μιχάλη μου?
0: Έχουμε 6 λεπτά.
1: Ωραία, προλαβαίνω να ολοκληρώσω την κρίνια μου πολύ γρήγορα. Ωραία. Λοιπόν, η Πολυνίκη, ναι, κατέγραψε 23-26, όπως βλέπω εδώ, πρότευσε. Αλλά ξαναλέω, δεν έχει πλέον ιδιαίτερη σημασία το χρυσό μετάλλιο του Αργυρό, η κατάκτηση σε αυτά τα βαλκανικά πρωταθλήματα. Χωρίς γόητρο, χωρίς έγκλη αυτά τα πρωταθλήματα. Και να ξαναγυρίσω στα καλά, να μην ξεχνάμε, επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα τονίσω την παρουσία ενός νεαρού, ενός πολύ νεαρού, Αντώνης Ζαμπέλης, 18 ετών, αν προσέχω καλά την πορεία του, μόλις εξήλθε από τη διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων και ανέβηκε από την Αίγινα, τον τόπο κατοικίας του, στο Βόλο για να αγωνιστεί στα 3.000 μέτρα στρίπλ. Έτρεξε ως άντρας πλέον, ένας έφηβος. Έτρεξε με τους άντρες 9.17.67. Ελπιδοφόρα, πάρα πολύ ωραία επίδοση από τον Αντώνη Ζαμπέλη, τον γιο του Βασίλη Ζαμπέλη.
0: Πολύ πρωταθλητής, σημαντικό πρωταθλητής, αυτό.
1: Πρωταθλητής στρίπλ ο Βασίλης ο Ζαμπέλης και όχι μόνο. Ο μπαμπάς Ζαμπέλης έχει κατακτήσει το 2002 και πανελλήνιο πρωτάθλημα μαραθωνίου. Είναι γυμναστής και προπονητής εκεί στην Αίγινα. Ο Βασίλης ασχολείται και με άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα η χρονομέτρηση αγώνων δρόμου. Άρα λοιπόν, Μιχαήλ, ξεχώρισαν, βγάλαμε τέσσερις. Ξεχώρισαν ο Μίλτος, η Πολυνίκη, ο Χρήστος και ο Αντώνης. Πάω πολύ γρήγορα και αν τελειώσει ο χρόνος μου ας με διακόψεις. Ξεχώρισε και η μονομαχία στα 1500 μέτρα της Ιουλιάνας Ρούσου και της Ανθής Κυριακοπούλου. Η Κοσάρα, η Ιουλιάνα από την Ηλιούπολη, πήρε την νίκη με 4-20-09. 21 εκατοστά, μόνο 21 εκατοστά πίσω της, δηλαδή ούτε μέτρο. Τερμάτισε η Ανθή Κυριακοπούλου με 4-20 και 30. Τώρα πάμε, λοιπόν Μιχαήλ, πάμε λίγο αλλιώς. Πάμε στον ταχύτερο Έλληνα στα 3.000 μέτρα στίπλ. Γιώργος Στασιούλας από τα Γιάννενα. Μέχρι πέρυσι, πρόπερυσι, αντιπρόπερυσι φαινόταν ελπιδοφόρος. 8.57.85. Το 1984, στους τελευταίους πολύ πολύ σπουδαίους βαλκανικούς αγώνες, 42 χρόνια πριν στο Ολυμπιακό στάδιο, είχε νικήσει ο Ηλίας Ζαχαρογιάννης με 8.43. Θα δώσουμε αυτή τη διάσταση. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. 100 μέτρα εμπόδια γυναικών. Σήμερα η Σοφία Ιωσηφίδου κατέγραψε 13.30. Πριν από 42 χρόνια, σε εκείνους τους αγώνες στο Ολυμπιακό στάδιο, η μεγάλη Ελισάβετ Πανταζή είχε τρέξει σε 13.36. Δηλαδή, σε 42 χρόνια έχουμε μόλις 6 εκατοστά βελτίωση από αθλήτρια σε αθλήτρια. Δηλαδή, δεν μου άρεσε, δεν είναι ωραία αυτά, δεν είναι πρόοδος αυτή. Δισκοβολία ανδρών, Δημήτρης Παυλίδης, 59 μέτρα 92. Παίρνει χάλκινο μετάλλιο, πανηγυρίζει. Πριν από αυτά τα 42 χρόνια, ο τεράστιος τότε Κώστας Γερογακόπουλος, με συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες Παγκόσμια Πρωταθλήματα, είναι τέταρτος με 60 μέτρα 32. Δηλαδή, πού είναι η πρόοδος εδώ, πού τη βλέπουμε την πρόοδο εδώ. Ωραία, λοιπόν, 800 μέτρα.
0: Ηρακλή, αν είναι να πούμε αυτό και να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Βεβαίως. Πάμε, ύψος. Βγαίνει τραλαλά, τραλαλό, χαρούμενη η Παναγιώτα η δόση. Δεύτερη σήμερα με 1 μέτρο 86 στο ύψος και θυμίζω. Σε αυτούς το 84 η μεγάλη σε όλα Νίκη Μπακογιάννη κατέκτησε την 6η θέση και προφανώς, αν θυμάμαι καλά, γιατί ήμουν μέσα σε εκείνους τους αγώνες, ήταν πάρα πάρα πολύ ευχαριστημένη, με 1 μέτρο 80. Έτσι, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά που έφτασε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 στην Ατλάντα η Νίκη, έφτασε στο αργυρό μετάλλιο, έτσι, και πραγματικά αναδείχθηκε η Ολυμπιονίκης και ψήλωσε πάρα πάρα πολύ. Δεν ψήλωσε μόνο 6 πόντους όσους έχει ψηλώσει το αγώνισμα, όπως βλέπουμε σήμερα με την δόση.
0: Ωραία, Ηρακλή, να μπορούμε να πούμε αυτό και να κλείσουμε.
1: Βεβαίως, Μιχαήλ, όλα αυτά λοιπόν, όλα αυτή την τεκμηρίωση για τους Βαλκανικούς Αγώνες και τις επιδόσεις και πολλά περισσότερα νέα μπορούν να βρουν όσοι ακροατές θέλουν στη σελίδα μου δρομικά.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με ακούσατε. Ευχαριστώ και τη φιλοξενία, Μιχαήλ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή. Ευχαριστώ και εσένα.
1: Εγώ.
0: Ηρακλής Αθανασόπουλος. για τα τελευταία νέα του Στίβου. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε με ΑΕΚ και διεθνή νέα σε πολύ λίγο χρόνο. Μην φύγει κανείς.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: 9.43 Interveten Sports.
4: Super Sport 104.
5: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
6: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
5: Όπω.
6: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
5: Όπως.
6: Όπως το παγκόσμιο.
7: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το Λάκη Κοντσιώτη να μας πει και αυτό στα τελευταία νέα του ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα. Το πρόβλημα βρίσκεται στην Πάτρα σήμερα το βράδυ. Όπου είχε και πάλι μια πανηγυρική ομιλία ο κ. Ηλιόπουλος και μάλιστα περιείχε και είδηση καθώς είπε ότι υπέγραψε για ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο στην περιοχή εκεί των Πατρών γενικότερα που ευρύτερα θα έλεγα που κολυσιεργεί εδώ και χρόνια αλλά υπέγραψε για να προχωρήσουν τα έργα και να δημιουργηθεί μια πίστα αγώνων για το μηχανοκίνητο αθλητισμό που λατρεύει και συμμετέχει σε τέτοιο γνωστό και σαν αθλητής. Είχε και εδώ την έκπληξη αυτή το σημερινό event, ας πούμε. Χθες είχε περάσει από το Ναύπλιο, από το Άργος, εκεί τη Νέα Κύο, η Αργολίδα, σήμερα βρέθηκε στην Πάτρα, όπως είπαμε. Την Παρασκευή είχε δώσει πάλι μια προεκλογική ομιλία, θα έλεγα, τύπου προεκλογική ομιλία στην Καλαμάτα. Πήγε και στο χωριό του, το Λογκά Μεσσηνία. Γενικά είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένο το ταξίδι αυτό του τροπέου για τον κύριο Λίπουτο και το ευχαριστιέται με το παραπάνω, θα έλεγα.
0: Και πολύ καλά κάνει, θα πω εγώ.
1: Ναι, ναι. Και οι φίλοι της ΑΕΚ βέβαια που πηγαίνουν και έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τον τρόπο να χαρούν και εσύ, γιατί μην ξεχνάμε ότι όσοι είναι εκτός Αθήνας είναι κάπως αποκλεισμένοι από όλα αυτά για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για την ΑΕΚ. Και είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία της ΠΑΕ να τους φέρει σε επαφή τώρα με αυτόν τον δρόμο του νικητή όπως το χαρακτηρίζει, με τον τρόπο του πρωταθλητή.
0: Ωραία, Λάκη. Έχουμε κανένα νέο με τα γραφικά?
1: Κοίτα, το νέο θα το μάθουμε τελευταία στιγμή από τον Χαβιέρη Μπάτα και όπως φαίνεται πλησιάζει η στιγμή που θα το μάθουμε. Αναμένουμε μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποιο νεότερο και πιο συγκεκριμένο για τη μεταγραφή μάλλον του ΧΑΦ που προχωράει. Αλλά μέχρι τότε δεν θα υπάρχει κάτι επιπλέον όπως ανανεώσεις συμβολέων και του πίσω και του Γιώβιτς πάνε για λίγο πιο μετά γιατί απλά οι παίκτες είναι σε διακοπές. Δεν υπάρχει όμως για κάτι το οποίο ουσιαστικά έχει συμφωνηθεί. Να έρθουν να χαλάσουν τις διακοπές εφόσον την παραπάνω εβδομάδα να ξεκινήσει η προετοιμασία και έτσι κι αλλιώς θα έρθουν για να φύγουν για το κεντρικό τμήμα της αποστολής της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
0: Ήταν νομίζω το κέντρο που ήταν και πέρυσι η προετοιμασία της ΑΕΚ ή κάνω εγώ λάθος?
1: Στο Άπλεντον, ναι, ναι, ναι. Εκεί που ήταν με τον Νίκολιτς θα είναι και Παναθηναϊκός νομίζω την προετοιμασία νωρίτερα στο ίδιο προπονητικό κέντρο και αρχίζουμε και μαθαίνουμε σχετικά γιατί η ΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τίποτα. Μάθαμε τις προηγούμενες μέρες ότι θα παίξει 12 γύρους με την Ράφτσα, την Ολλανδική
8: Τώρα μάθαμε ότι 29 Ιουλίου θα παίξει με τη Samsung Sport που είχε παίξει και πέρσι στα πλαίσια του Conference League στην τουρκική ομάδα. Τώρα θα δούμε τα υπόλοιπα παιχνίδια, σιγά σιγά θα τα αποκαλύπτουν και οι αντίπαλοι, θα τα αποκαλύψει και η ΑΕΚ. Είναι μια περίοδος που περισσότερο είναι, θα λέγαμε, χαλαρή η ρυθμή για όλους, εκτός από το Ριμπάλτα και την ομάδα του που τρέχουν τα μεταγραφικά σταμάτα. Και από εκεί περιμένουμε να έχουμε κάποιο νέο, όπως είπα, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ωραία, Λάκη. Οπότε δεν έχουμε κάτι καινούριο.
8: Δεν υπάρχει. Στην επικαιρότητα το ταξίδι του τροπέου θα συνεχιστεί. Υπάρχει το πρόγραμμα συγκεκριμένο και αναρτημένο στο κεντρικό site της ΠΑΕ για όσους θέλουν φίλους της ΑΕΚ από την επαρχία να δουν πού ακριβώς θα βρίσκεται. Και να μου βγει και ύστερα Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ.
8: Περιμένουμε τον Πινέδα και τον Μίτρο να τους δούμε πάλι στα γήπεδα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σημερινή εκπομπή, Λάκη.
8: Και εγώ, Μιχαλή, καλώς βράδυ.
0: Καλή
8: συνέχεια.
0: Λάκης Κονσιώτης για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Την ίδια στιγμή που ο Ούγγρος επιθετικός απολαμβάνει τις διακοπές του, ο Μπαρνάμπας Βάργα ο λόγος, μαζί με τον Ντόμινικ Ζόμποσλάι άφησαν για λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο και ταξίδευσαν στην Ίμπιζα απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μαζί με τις συζύγους τους.

στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης, το Βέλγιο με το Ιράν 0-0. Τη στιγμή που στο 25ο λεπτό βλέπουμε και το πώς ελέγχθηκε με το ημιαυτόματο offside το γκολ του Μεχτή Ταρέμι. Μια φάση που θύμιζε λίγο το γκολ που είχε βάλει στα προημιτελικά Αργεντινή-Ολλανδία στο προηγούμενο Μουντιάλ ο Βέκχορ στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού που οδήγησε το μάτς στην παράταση, εκεί που η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι πήρε την πρόκριση στα πέναλτι με τον εκπληκτικό Ντιμπού Μαρτίνες να πιάνει τα δύο πέναλτι των Ολλανδών, τα δύο πρώτα αν θυμάμαι σωστά.

τη στιγμή που θα πάμε τώρα στο μπάσκετ και στο NBA, λίγα 24 ώρα πριν το NBA Draft, πληροφορίες από την ΗΠΑ συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα. Η μεγαλύτερη ανταλλαγή των τελευταίων ετών βρίσκεται πρώτο πυλών και ο Γιάννης Αντετοκούμπο ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τους Milwaukee Bucks. Μπορεί στην Ευρώπη όλο το ενδιαφέρον των τελευταίων ημερών να στράφεται δικαίως στην ιστορική επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, όμως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι το πολύ συζητούμενο πρόσωπο, καθώς είναι δεδομένο θα αποτελέσει παρελθόν από τους Bucks. Αγωνίζεται στους Bucks από το 2013 και εξελίχθηκε από άγνωστος νεαρός από τα Σεπόλια σε δύο φορές MVP, πρωταθλητής και κορυφαίος παίχτης του κόσμου. Και φαίνεται πως βρίσκεται σε πλέον στην έξοδο από τους Bucks μετά από 13 χρόνια από όλη τη ταύτιση με τον οργανισμό. Και καθώς το NBA Draft της 24ης Ιουνίου πλησιάζει, οι συζητήσεις έχουν μπει στην τελική ευθεία. Πληροφορίες που φτάνουν καθημερινά από τη ΣΥΠΑ γίνονται όλο ένα και πιο έντονες, με αρκετούς έγκυρους ρεπόρτερ να κάνουν λόγο για άμεσες εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Φαβορή μέχρι στιγμής εμφανίζεται η Miami Heat, με τον Pat Riley να φέρεται πως κάνει τα πάντα για να τον φέρει στο South Beach, ενώ έντονα ακούγεται και το όνομα των Celtics. Σε κάθε περίπτωση, το πιο πιθανό είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο να παραμείνει στην Ανατολή, με το Milwaukee να προσπαθεί να στύψει κάθε ενδιαφερόμενο για να πάρει το μέγιστο δυνατό πακέτο. Ο Mark Stein αποκάλυψε πως οι Timberwolves επανήλθαν τις τελευταίες ημέρες, διερευνώντας ξανά το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν ένα εκρηκτικό δίδυμο με τον Γιάννη Αντετοκούμπο και τον Anthony Edwards. Ωστόσο, οι απαιτήσεις των ελαφιών φαίνεται πως έχουν αυξηθεί σημαντικά σχέση με όσα ζητούσαν τον περασμένο Φεβρουάριο, γεγονός που δυσκολεύει ιδιαίτερα οποιαδήποτε προσπάθεια των Μινεσότα. Δυναμικά επίσης έχουν μπει και οι Pistons. Ο Gray Wolfell ανέφερε ότι το Detroit αναμένεται να εμπλακεί σε πιθανό trade με πολλούς εμπλεκόμενους, με τους Bucks να έχουν ως βασικό στόχο τον 20χρονο Ronald Holland, το νούμερο 5 του draft του 2024, τον οποίο θεωρούν σημαντικό κομμάτι για την επόμενη μέρα της ομάδας. Την ίδια στιγμή κυκλοφορούν όλο ένα και περισσότερα σενάρια, τα οποία συμπεριλαμβάνουν ανταλλαγές 4 ομάδων. Ο Evan Sidery παρουσίασε ένα πιθανό framework συμφωνίας που θα έστελνε τον Αντετοκούμπο στους Heat και με τη συμμετοχή Pistons και Lakers ως διευκολυντικών ομάδων, ενώ το Milwaukee θα συγκέντρωνε ένα τεράστιο πακέτο νεαρών παιχτών, draft picks και μελλοντικά trade picks. Thriller, όπως φαίνεται, θα καταλήξει η μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούμπο σε άλλες πολιτείες.

Στο 43ο λεπτό της συνάντησης Βέλγιο-Ιράν παραμένει στο 0-0. Με τους Βέλγους να έχουν μια τρομερή ευκαιρία

Στο τένις να πάμε τώρα, η Σερένα Williams πήρε την τελευταία wildcard του Wimbledon και επιστρέφει δυναμικά. Έπειτα από συμμετοχές σε διπλό σε Queens και Βερολίνο, ενώ θα αγωνιστεί και με τη Venus στο διπλό. Η Σερένα Williams επιστρέφει στο προσκήνιο με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, καθώς το Wimbledon της έδωσε την τελευταία διαθέσιμη wildcard. Η θρυλική Αμερικανίδα έχει ήδη προθερμανθεί με συμμετοχές σε διπλό σε Queens και Βερολίνο, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι θα αγωνιστεί στο Λονδίνο μαζί με τη Venus στο διπλό. Με την τελευταία κάρτα ελευθέρως να εκκρεμεί, ήταν ξεκάθαρο πως το τουρνουά περίμενε την τελική της απόφαση για να ολοκληρώσει το puzzle του ταμπλό.

στην προηγούμενη αναμέτρηση Ισπανία-Σαουδική Αραβία, ο Λαμίν Γιαμάλ έβαλε το πρώτο του γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και αναφέρθηκε στο πρώτο του γκολ μετά το παιχνίδι, αλλά και στο προηγούμενο τουρνουά, το οποίο λέει το είδε από τη σχολική τάξη. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φέρνια κυριάρχησε απόλυτα στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας μεγάλους πρωταγωνιστές, τους Μιγκέλο Γιαρθάμπαλ και Λαμίν Γιαμάλ. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Φούριας Ρόχας μπήκε στο παιχνίδι με πατημένο τον γκάζι και κατάφερε να ανοίξει το σκορ μόλις το 10ο λεπτό, όταν ο Γιαμάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή προβολή, έπειτα από ασίστ ο Γιαρθάμπαλ με το διεθνή εξτρέμ να σημειώνει το πρώτο του γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Με τον ίδιο να λέει ότι είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Πάντα ονειρευόμουν να αγωνιστώ σε ένα παγκόσμιο κύπελο και να σκοράρω στο πρώτο μου παιχνίδι είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Το προηγούμενο Μουντιάλ το παρακολούθησα μέσα στην τάξη του σχολείου, ανέφερε ο Ισπανός επιθετικός. Ενώ μίλησε και για την κριτική που δέχτηκε ο ίδιος και η ομάδα του, αλλά και την εμφάνιση του συνόλου του Λουίς Ντε Λα Φουέντε στο προηγούμενο παιχνίδι. Λέγοντας ότι ο Ρόδρυ είναι κάτοχος χρυσής μπάλας, ο Πέδρυ είναι κατά τη γνώμη μου ο κορυφαίος μέσα στον κόσμο, ενώ διαθέτουμε επίσης παίχτες όπως ο Νίκο Γουίλιαμς, ο Ντάνι Όλμο και ο Μιγκέλο Γιαρθάμπαλ. Όλοι τους εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές είναι. Αν μπορώ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο, αυτό ακριβώς θα κάνω. Διαθέτουμε, λέει, παίχτες παγκόσμιας κλάσης και γι' αυτό θεωρούμαστε ένα από τα φαβορί. Αν το να παίζω PlayStation, λέει, με είχε ήδη συναρπάσει, αυτό με ενθουσιάζει ακόμα περισσότερο. Τώρα η προσοχή μας στρέφεται στην Ουρουγουάη.

Στο NBA θα πάμε πάλι. Ο Draymond Green σε δηλώσεις του έκανε γνωστό γιατί δεν ήθελε να δει τους Thunder να πανηγυρίζουν δεύτερο συγχρονόμενο πρωτάθλημα. Η Oklahoma City Thunder δεν κατάφερε να περάσει τον τίτλο τους καθώς ιτήθηκαν στο τελικό της Δύσης από τους San Antonio Spurs. Ο Draymond Green μίλησε σε podcast του για τους κεραυνούς και ανέφερε τον λόγο που δεν ήθελε να τους δει να πανηγυρίζουν αυτό το τίτλο. Θα υποκριθείς, θα πεις ξέρεις, δεν με νοιάζει πραγματικά αν οι Thunder κερδίσουν ξανά ή όχι. Βαθιά μέσα σου δεν θες να δεις άλλη ομάδα να κατακτά δύο τίτλους στη σειρά. Εμείς το κάναμε αυτό, ήμασταν η τελευταία ομάδα που το κατάφερε, σωστά? Είναι σαν να θέλεις να το κρατήσεις αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτή τη στιγμή που στον ΠΑΟΚ είναι σε ρυθμό Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός προπονητής δείπνησε το βράδυ με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και πιο συγκεκριμένα με τους Αντελίνο Βιερίνια και Λέο Μάτος, οι οποίοι έχουν πόστο πλέον στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος Ιταλός έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Κυριακής προκειμένου να σηκώσει μανίκια και να πιάσει δουλειά στο δικέφαλο του Βορρά. Αμέσως μετά ο Αλέσιο Λύση δείπνει στο Μακεδονία Παλάς με τον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ Αντρέ Βιερίνια αλλά και τον αθλητικό διευθυντή του δικεφάλου Λέο Μάτος. Δύο παλιές δόξες της ομάδας Θεσσαλονίκης του ΠΑΟΚ.

Ημίχρονος το Μουντιάλ Βέλγιο-Ιράν στο 0-0. Στο 25ο λεπτό υπήρχε μια συνεργασία ελληνική, να το πω. Ο Εχσάν Χατζησαφή έβγαλε μια κάθετη παλιά. Ο Εχσάν Χατζησαφή, ο πρώην μπακ του Πανιωνίου, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Με το φόρ του Ολυμπιακού Μεχντή Ταρέμι, ο οποίος θύμισε Βουτ Βέκχορστ, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε για offside.

τη στιγμή που στον Ατρόμητο ο Μπάκου είναι πολύ κοντά στην FC Μπακού, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Γερμανός εξτρέμ, ο οποίος έχει περάσει από την Ελλάδα και για λογαριασμό του Όφη τη σεζόν 2023-2024, και το 24-25 ήρθε ξανά στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ατρομήτου. Και φέτος 25-26 είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της ομάδας με το Αστέρι.

σε 2 χρόνια στον Ατρόμητο, 74 αγώνες, 20 γκολ και 13 ασίστ. Ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 40 παιχνίδια, 13 γκολ και 10 ασίστ. Αυτό ήταν ο απολογισμός του Μπάκου στο παιχνίδι με τη φανέλα του Ατρόμητου. Είχε βρεθεί πολύ κοντά στην τουρκική Κοτσαέλισπορ, αλλά σύμφωνα με ποστάρες με δημοσιογράφο από το Αζερβαϊτζάν, ο Μπάκου είναι πλέον κοντά στο να μετακομίσει στο Αζερβαϊτζάν και στην FC Μπακού, η οποία τερμάτισε στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος. FC Μπακού είχε αγωνιστεί και ο Ολυμπιακός με αυτήν τη σεζόν 2021-2022, 1-0 στο Καραϊσκάκι με γκολ του Μαντί Καμαρά τότε και 1-1 στο Αζερβαϊτζάν. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break, ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα τελευταία λεπτά με Μάνο Σταραμόπουλο για τα διεθνή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Και πάμε τώρα στο διεθνή χώρο, εκεί που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Μάνος Θαραμόπουλος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροάτες του 943 Ιντερνετ Sports.
0: Το Βέλγιο κάνει κάτι, προσπαθεί να βάλει γκολ, αλλά το Ιράν παρουσιάζει στεναρή αντίσταση, μπορώ να πω.
1: Πολύ δυνατή ομάδα, η εθνική ομάδα του Ιράν, έτσι, η οποία σημείωσε και ένα γκολ, αλλά δεν μέτρησε, ήταν offside ένας ποδοσφαιριστής.
0: Ο Ταρέμι ήταν.
1: Η κομπίνα αυτή με τον Ταρέμι, ναι.
0: Θύμισε Wout Weghorst, εγώ θα πω.
1: Τι, συγγνώμη.
0: Wout Weghorst της Ολλανδίας που είχε βάλει πέρυσι κοντά στην Αργεντινή.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αυτά και στην Ελλάδα έχουν μπει, αλλά εντάξει, τι να πεις τώρα, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι παίζει πολύ καλά η ομάδα του Ιράν, αντέχει, αντιστέκεται, ο τροφλάκας σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, θα δούμε, εντάξει, νωρίτερα βεβαίως η εθνική ομάδα της Ισπανίας άνετα υπερίσχυσε της αντίστοιχης της Σαουδικής Αραβίας, της ομάδας του Γιώργου Δόνη, εντάξει, λογικό ήταν τώρα. Εκεί που σκόραρε και το πρώτο του γκολ στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Λαμίν Γιαμάλ, που στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από τον Γιέρεμι Πίνο, ένα από τα νέα αστέρια των Φούριας Ρόχας. Εντάξει, η Ισπανία είναι, παραμένει ένα από τα φαβορί για το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως επίσης παραμένει στα φαβορί η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, της Βραζιλίας, της Αργεντινής, της Πορτογαλίας, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνει και η Αγγλία με τη Γερμανία, αλλά σε δεύτερο πλάνο.

0: της Γερμανίας με 5, της Αγγλίας, συγγνώμη, με 5,8 εκατομμύρια. Ακολουθεί ο Αργεντινός Ποτσετίνο, προπονητής της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών με 5 εκατομμύρια. Μετά είναι ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν της Εθνικής Γερμανίας με 4,8 εκατομμύρια ετησίως. Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο Ισπανός που καθοδηγεί την Εθνική Πορτογαλίας και βεβαίως έχει ανακοινώσει ότι μετά το τέλος του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αποχωρήσει από την Εθνική Πορτογαλίας. Πιθανότατα θα έχει συμφωνήσει με κάποιον σύλλογο που θα του προσφέρει και περισσότερα χρήματα, καθότι η καθημερινότητα είναι πιο δύσκολη από το part-time που είναι οι ομοσπονδιακοί προπονητές. Ακολουθεί ο Γάλλος ο Ντεσάν της φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 22 στο Κατάρ της Γαλλίας με 3,8 εκατομμύρια και αυτός ξέρουμε όλοι ότι με τη λήξη του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αποχωρήσει και τη θέση του θα πάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν, η μεγάλη αυτή μορφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Μετά τον Ντεσάν έχουμε τον Μαρσέλο Μπιέλσα, ο οποίος παίρνει 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, είναι ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ουρουγουάης, ο οποίος σήμερα βγήκε και μίλησε και για τα κουλιμπρέι και έχει δίκιο ότι χαλάνε το ρυθμό του αγώνα, αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκεί τα τηλεοπτικά κανάλια βγάζουν αρκετά λεφτά και καλύπτουν αρκετά από τα έξοδα που έχουν δώσει. Επίσης αρκετά λεφτά βγάζει και η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η FIFA.
1: Και αυτό το Euro 28 λένε ότι θα το θέλουν
0: για να το ακυρώσουν. Για το 28 δεν το ασπάζεται η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, η UEFA, έτσι.
1: Ναι.
0: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 28, η UEFA δεν θα ακολουθήσει τον κανονισμό αυτό, ναι, της FIFA. Μετά έχουμε τον Ολλανδό Ρόναλντ Κούμαν, προπονητή στον Οράνι με 3 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθεί ο Τζε Μάρς, προπονητής, έτσι, με 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Μετά έχουμε τον Χαβιέ Αγκύρια της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού με 2,5 εκατομμύρια και βεβαίως τον Γκουστάβο Αλφάρο επίσης με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τώρα βεβαίως έχουμε εκπλήξεις τον αποκλεισμό της Εθνικής Ομάδας Τουρκίας, η οποία είχε και καλή ομάδα και καλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές όπως ο Αρντάγκη Ουλέρ που παίζει στην Ρεάλ Μαδρίτη, Σίο Κενίν Γελντής που αγωνίζεται στην Ιταλική Γιουβέντους, αλλά το ποδόσφαιρο γι' αυτό το αγαπάμε, γι' αυτό το υπηρετούμε, γιατί εμπεριέχει και τις εκπλήξεις και γι' αυτό άλλωστε είναι το πλέον δημοκρατικό άθλημα παγκοσμίως. Μπορεί και ο μικρός, αν έχει τις δυνατότητες και βρεθεί και στη μέρα του, παράδειγμα τρανό η Εθνική Ελλάδος το 2004, να κάνει την έκπληξη και να ανοίξει τον θεωρητικά πάντα ανώτερό του.
1: Εννοείται.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Παρότι εγώ θα σου πω ότι το Μουντιάλ είναι πολύ ηχηρό, ένας παίκτης που έκανε αίσθηση στο χθεσινό παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Σουηδία ήταν, ναι, ο Κόντι Χάκπο, ο οποίος είναι στα ραντάρ της Τότεναμ.
0: Ναι, εντάξει, τότε με οποία κατέθεσε και προσφορά στη Νιουκάστρα 70 εκατομμύρια ευρώ για τον Σάντρο τον Άλλη, αλλά την απέρριψε η διοίκηση της ομάδας με τις καρακάξες. Εντάξει, αυτά είναι η τότερα με οποία σώθηκε στο παραπέντε την περσινή αγωνιστική περίοδο που πήρε τον Ιταλό προπονητή του Ντετσέρμπι. Λογικό είναι τώρα να θελήσει να ενισχύσει το οπλοστάσιο της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, γιατί οι οπαδοί της εδώ και χρόνια δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν την τότερα τόσο χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα, οπότε πρέπει να κινηθεί στο μεταγραφικό πεδίο, να ενισχύσει τον Ντετσέρμπι με καλούς σημαντικούς ποδοσφαιριστές, με την ελπίδα την προσεχή αγωνιστική περίοδο, αν όχι να είναι στις 4-5 πρώτες που θα διεκδικήσουν έξοδο στο Champions League, τουλάχιστον να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Θα δούμε. Γιατί από εδώ και πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχουμε και μεταγραφές παντού, έτσι, δηλαδή μέχρι τώρα. Πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι τις πλέον σημαντικές ενέργειες έχει κάνει η διοίκηση Φλωρεντίνο Πέρεθ, που με το που κέρδισε τις εκλογές, κάτι που ήταν αναμενόμενο, έκλεισε καταρχήν τον Ντούμφρις εξαγοράζοντας, σπάζοντας τη ρήτρα του των 20 εκατομμύριων ευρώ που έχει πρωταθλήτρια Ιταλίας Ίντερ στον Ολλανδό δεξιό μπαχάφ τον Ντούμφρις. Μετά πήρε τον ελεύθερο από την Λίβερπουλ τον Κόνατε το στόπερ, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο μέχρι τον 30. Τον Μάρκο Κουρέγια, τον 27χρονο αριστερό πιστοφύλακα της Τσέλσι και της Εθνικής Ισπανίας με 55 εκατομμύρια. Έκλεψε μέσα από τα χέρια της Μπαρσελόνα τον Μπερνάρντο Σίλβα, τον 39χρονο

0: δεξιό μέσο επιθετικό ή και μπαλαντέρ, εξαρτάται τι θα αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει ο Μωρίνιο. Βεβαίως θέλει να κάνει πρόταση, δεν ξέρω αν την κατέθεσε επισήμως, όπως έλεγαν, για την Παρασκευή τα 220 εκατομμύρια στην Μπάγκερν για τον Μάικλ Ολίσε. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο γεγονός. Βέβαια δεν υπάρχει ρήτρα στον Ολίσε. Η Μπάγκερν είχε αφήσει να διαρρεύει στις προηγούμενες ημέρες ότι και με 500 εκατομμύρια δεν παραχωρεί τον Ολίσε, αλλά όταν έρθει η επίσημη πρόταση των 220 εκατομμύριων, τότε θα δούμε τι μέλη γενέστε και τι θα πει ο Ντρέσεν και οι άλλοι γείτορες της βαβαρικής ομάδας. Εντάξει, έχουμε να δούμε πολλά μπροστά μας. Ο Μωρίνιο είπε του Πέρεθ να μην κάνει άλλες μεταγραφές. Αυτός θέλει να κινηθεί για τον Ολίσε, γιατί είχε κάνει μια κρούση αρχικά για τον Χούλιαν Άλβαρες στην Ατλέτικο, αλλά η Ατλέτικο είπε εμείς δεν δίνουμε ποδοσφαιριστή στη Ρεάλ. Όλα δείχνουν ότι ο Χούλιαν Άλβαρες ο ίδιος έχει συμφωνήσει προφορικά με τον πρόεδρο τον Μπλαουγκράνα, τον Ζωά Λαπόρτα, αλλά και τον προπονητή τον Γερμανό Χάνς Φλικ. Απλώς δεν τα έχουν βρει οι διοικήσεις Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα, γιατί τα 100 εκατομμύρια είναι λογικό να θεωρούνται λίγα τη στιγμή που πέρσι έδωσε 90 στη Μάντσεστερ Σίτι και τον πήρε. Οπότε θα πρέπει να ανέβει 120-130 εκατομμύρια και θα δούμε τι θα γίνει, αλλά θα έχουμε πολύ ζεστό μεταγραφικό καλοκαίρι, έτσι. Εννοείται. Βλέπουμε και στην Ελλάδα οι ομάδες άρχισαν και αυτές σιγά σιγά να κινούνται. Ο ΠΑΟΚ πήρε νέο προπονητή, τον Αλέσιο Λύση. Έναν ελπιδοφόρο προπονητή, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον Ρασβάν Λουτσέσκο όταν είχε πάρει. Δεν είχε τις σημερινές περγαμινές, έτσι. Στον ΠΑΟΚ έγινε αυτός που έγινε. Ακριβώς. Έτσι είναι τα πράγματα. Και θα δούμε τώρα μεταγραφές από εκεί και πέρα. Ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει τον Κάρμο, έτσι, τον Αγκολέζο, που την πρώτη χρονιά που είχε αποκτηθεί ήταν πάρα πολύ καλός. Μετά δεν ξέρω τι συνέβη και παδιαφόρησε, δεν ξέρω τι έκανε. Ο Μαφέο, ο δεξιός οπισθοφύλακας, που και μπράβο του με τις δηλώσεις ότι δεν το περίμενα ότι θα με ζητήσει μια τόσο σπουδαία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός, άρα θα έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ στο κορυφαίο ευρωπαϊκό κύπελο που είναι το Champions League. Εντάξει, κινούνται καλά. Η ΑΕΚ μεθοδικά γρήγορα πήρε τον Ζούμκοφ, τον Ουκρανό, χωρίς να καταλάβει κανένας πότε και ακριβώς κινήθηκε ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς. Αυτό δείχνει ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Παναγκός με τον νέο του προπονητή τον Ίστρουπ, έτσι κινείται μεθοδικά, προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα ικανή να μπορέσει να μπει και στο νέο της γήπεδο και να πρωταγωνιστήσει ξανά, γιατί πολλά χρόνια έχει ο Παναγκός να πάρει τίτλο. Εντάξει, πιστεύω ότι το νέο πρωτάθλημα θα είναι ακόμη πιο δυνατό και συναρπαστικό από ότι το προηγούμενο. Θα δούμε. Και μακάρι βεβαίως όλες οι ελληνικές ομάδες να καταφέρουν να μπουν στους ομίλους, σε πάση περιπτώσει, και του Champions League και του Europa League και του Conference League. Θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα δούμε.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Κάτι άλλο να... Εντάξει, κάτι άλλο σημαντικό υπάρχει, κάτι άλλο αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται να σου πω την αλήθεια. Αν θες κάτι να με ρωτήσεις, τη διάθεσή σου.
1: Με έχεις καλύψει, νομίζω μπορώ να πω. Μάνο, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σημερινή εκπομπή.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, Μάνο. Μάνος Θαραμόπουλος για τα τελευταία διεθνή νέα.

Το Ιράν γράφει ιστορία στο φετινό Μουντιάλ και ειδικά στο σημερινό παιχνίδι με το Βέλγιο. Και ο λόγος είναι ότι το μέσο όρος ηλικίας των ποδοσφαιριστών οι οποίοι πήραν φανέλα βασικού είναι τα 32 χρόνια και 181 μέρες. Η γυραιότερη εντεκάδα στην ιστορία του Μουντιάλ. Η Ιρανή ξεπέρασε το ρεκόρ που κατήχε η Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελο του 1998 στη Γαλλία. Τότε οι Γερμανοί είχαν νικήσει 2-0 το Ιράν και βασική τους εντεκάδα είχε μέσο όρο ηλικίας τα 31 έτη και 335 μέρες. Το Ιράν πάντως, το 2-2 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, είχε εμφανίσει και πάλι μια από τις γυριότερες εντεκάδες όλων των εποχών, καθώς ο μέσο όρο ηλικίας των βασικών ήταν τα 31 χρόνια και 288 μέρες, αριθμός που τους έφερνε στην τρίτη θέση τότε.

Τη στιγμή που το Βέλγιο πήγε να απειλήσει με ένα κόρνερ, αλλά το σούτ του Σαλεμάκερς κατέληξε στην εξωτερική γωνιά των δικτυών. Παραμένει το 0-0 στην Καλιφόρνια, Βέλγιο-Ιράν. Ο Γιώργος Δόνης τώρα πάλι στο μετά το παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία εμφανίστηκε εκνευρισμένος στο συνέντευξη τύπου αναφορικά με ρωτήσεις δημοσιογράφων για τις επιλογές και το σχηματισμό. Για τον το πλάνο ήταν σωστό απέναντι στο φαβορίτη δεδομένου των τριών γκολ που δέχτηκε η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, είπε ότι αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετική ομάδα, αποφασίσαμε να παίξουμε χαμηλό μπλοκ με γραμμή 5 αμυντικών. Όταν όμως η Ισπανία πλησίαζε, έπρεπε να κλείνουμε καλά τους χώρους. Δεν έχω μια μοναδική απάντηση για το τι μπορεί να πάει καλά ή στραβά. Δεν υπερασπιστήκαμε σωστά την περιοχή μας. Ο ξέφρενος ρυθμός μας επηρέασε, δεν ήμασταν συμπαγείς και κάναμε πολλά λάθη με την μπάλα στα πόδια. Perfect.

ενώ για το αν θα ήταν προτιμότερο να έχει αλλάξει το πλάνο, πρέπει να σκεφτείτε αντίστροφα. Κόντρα στην Ουρουγουάη εφαρμόσαμε 4-4-2. Αν κοιτάξουμε την Ισπανία με αυτό το σχηματισμό, είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Έχει πολλούς παίχτες στα πλάγια και με αυτόν τον τρόπο θα επιτρέπαμε στους εξτρέμ τους να συγκλίνουν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Βλέπω ότι γίνεται με μια ανάλυση με βάση το σύστημα. Αλλά εγώ ετοιμάζω στα σημεία, εστιάζω στα σημεία που φτάνει η μπάλα. Ενώ σε ερώτηση για το αν ακολούθησε την πεπατημένη των φιλικών αγώνων, ρώτησε, πιστεύετε ότι θα με απολύσουν επειδή έπαιξα με 5-4-1 εναντίον της Ισπανίας? Ένα τέλος στάθηκε για το επίπεδο, για το αν το επίπεδο του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας βοηθάει την εθνική ομάδα, και η απάντησή του ήταν ότι οι παίχτες αποκτούν περισσότερες εμπειρίες και υψηλότερο επίπεδο επαγγελματισμού. Όσο πιο ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημα, τόσο περισσότερο θα βελτιώνονται οι ποδοσφαιριστές. Το σημερινό αποτέλεσμα ήταν κακό, ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Μου αρέσει να είμαι ρεαλιστής με βάση αυτό που βλέπω. Έχουμε μια εξαιρετική εθνική ομάδα και θα επιστρέψουμε στο επίπεδο που αναμένεται από εμάς.

στο μπάσκετ, αφεντικό στα Τελαβίδη Χάπελ, κέρδισε τη Μακάμπη με απίθανο Μίσιτς και κράτησε ζωντανή τη σειρά των τελικών. Η Χάπελ δεν θα αφήσει τη σειρά των τελικών της Ισραηλινής Λίγκα στην τύχη της. Κέρδισε στο Game 3 μέσα στην έδρα της Μακάμπη 80-74 και μείωσε έτσι σε 1-2. Καθοριστικός παίκτης για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη, ο Βασίλη Μίτσιτς, ο οποίος πήρε την κατάσταση στα χέρια του βάζοντας 29 πόντους και μοιράζοντας 10 assist. Στην πορεία, ο επόμενος παίκτης ήταν ο Γουέιν Ράιτ με 12 πόντους. Πέραν του Σερβουάσου, η Χάπελ δεν βρήκε άλλη αξιόπιστη πηγή στο σκοράρισμα, καθώς όμως δεν υπήρχε λόγος. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ντέτ Κάτας είδε τον Κλάρκ να σημειώνει 24 πόντους, ενώ ακόμα 15 έβαλε ο Λούντμπεργκ. Αφότεροι το πάλεψαν όσο μπορούσαν, αλλά δεν ήταν αρκετό για την ομάδα τους. Η σειρά μεταφέρεται και πάλι στην έδρα της Χάπελ στις 23 του μηνός και ώρα 9. Οι κόκκινοι θα αποπειραθούν να ισοφαρίσουν και αν δεν τα καταφέρουν θα απολέσουν τον τίτλο και φέτος. Τη στιγμή που το Ιράν είχε άλλη μια σπουδαία ευκαιρία με το Μεχτή Ταρέμι στο 55ο λεπτό, Ιράν, Βέλγιο-Ιράν 0-0.

αυτή τη στιγμή που η Μονακό Παρί Μονακό 2-2 στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος. 2-2. Η Μονακό κατάφερε και έφερε τη σειρά στα ίσα και σημείωσε ένταση με τον Γάλλο διαιτητή, τον Μεχντί Τιφαλά. Το ρολόι έδειχνε 1 λεπτό και 25 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, όταν η ένταση χτύπησε κόκκινο. Μετά από διαμαρτυρίες του Αλφα Ντιαλό που οδήγησαν σε τεχνική ποινή, ο Στραζέλ έγινε έξαλλος με τις αποφάσεις των διαιτητών. Ο Γάλλος διεθνής γκάρντ πλησίασε σε έξαλλη κατάσταση τον Τιφαλά και όπως κατέγραψαν τα μικρόφωνα της μετάδοσής του, φώναξε επανειλημμένος: «Δώσ' μου την τεχνική ποινή, δώσ' μου την, είσαι απατεώνας, είσαι απατεώνας, ένας απατεώνας».

0: Έτσι, ο Στρασέλ πήρε τη δεύτερη τεχνική ποινή που σήμαινε και την αποβολή από το παιχνίδι. Περισσότερο αυτό μάλιστα δεν έμεινε εκεί, καθώς οι διαιτητές.
1: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει.
0: Η αντίδραση των διαιτητών ήταν άμεση, όπως έλεγα, χρεώνοντας τον Στραζέλ με δεύτερη τεχνική ποινή που σήμανε και την αποβολή του από το παιχνίδι. Το περιστατικό αυτό μάλιστα δεν έμεινε εκεί, καθώς οι διαιτητές συνέταξαν επίσημη αναφορά για τη συμπεριφορά του παίχτη, η οποία όμως έγινε γνωστή μερικές ώρες μετά την αναμέτρηση και δεν θα επιφέρει πειθαρχικές κυρώσεις για τη συνέχεια της σειράς σε κανέναν από τους δύο παίχτες.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Αυτή τη στιγμή είμαστε 67 λεπτό. Το Βέλγιο θα κληθεί να παίξει τα επόμενα λεπτά με παίχτη λιγότερο, καθώς ο Nathan Ngoy βλέπει την άγουσα προς τα αποδυτήρια. Παίρνει την άγουσα προς τα αποδυτήρια. Μετά από κράτημα πάνω στον Ταρέμι, όντας ο τελευταίος αμυνόμενος. Και τη στιγμή που ο Ρούντι Γκαρσία θα περάσει, ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι, τον Τεάτε.

Στο 68 λεπτό φάουλ για το Ιράν, ο Ραμζαγιάν το εκτέλεσε, αλλά οι αμυνόμενοι του Βέλγιου κατάφεραν και καθάρισαν τη φάση.

τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έκανε το απόλυτο all-in. Ο Μπράντοβιτς θα παίρνει ετησίως περισσότερα από όσα η Μπαρτζόκας, Σπανούλης και Τριγκέρι μαζί. Ο Μπράντοβιτς επιστρέφει στο Telecom Center σε ένα μέρος που επί χρόνια ήταν το σπίτι του, καθώς από το 1999 έως το 2012 δημιούργησε μια δυναστεία η οποία μεταξύ άλλων κράτησε 5 ευρωπαϊκά τρόπαια και έγραψε τη δική της χρυσή ιστορία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η μεγάλη επιστροφή του Σέρβου προπονητή στον Πράσινο Πάγκο συνδυάστηκε και με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο. Αυτό γιατί την επόμενη τριετία ο Σέρβος προπονητής θα λάβει 12 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 4 εκατομμύρια τον χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό πως πρόκειται για το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ευρώπη όσον αφορά προπονητή, την ίδια ώρα που αλλάζει όλες τις ισορροπίες με την εξέλιξη αυτή. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως ο Ζώτης θα λάβει 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν ίδιο με αυτά τον Γιώργο Μπαρτζόκα, Βασίλη Σπανούλη και Αντρέα Τριγκέρι μαζί, συνολικά σε Ολυμπιακό, Άρη και ΠΑΟΚ. Για να γίνουμε και πιο σαφείς, ο Μπαρτζόκα στη νέα σεζόν θα λαμβάνει 1,2 εκατομμύρια ευρώ ως head coach στον Ολυμπιακό, με το Σπανούλη να έχει συμβόλαιο που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο τον χρόνο με τον Άρη. Την ώρα που ο Τριγκέρι την ερχόμενη σεζόν θα λάβει 1,1 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο μάλιστα είναι κλιμακωτό. 1,2 τον δεύτερο χρόνο και 1,3 τον τρίτο. Οι τρεις προπονητές μαζί θα λάβουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που ο Ζέλικο θα λάβει 4, σε μια κίνηση που αντανακλά τις διαθέσεις του Παναθηναϊκού να κάνει all-in με στόχο την επιστροφή στην κορυφή σε Ελλάδα και Ευρώπη.

τη στιγμή που στο Βέλγιο Ιράν έγινε αλλαγή, ο Ρωμέλου Λουκάκου πέρασε εκτός παιχνιδιού και στη θέση του πέρασε ο Αρτούρ Τεατέ για να κρατήσει πιο σοβαρά τα μετώπιστεν το Βέλγιο.

στο βόλεϊ και στην εθνική βόλεϊ ανδρών. Οι παίχτες τα κατάφεραν και ο Κώστας Χρυσοφιδέλης μετά την νίκη επί του Λουξεμβούργου. Δεν ήταν ικανοποιημένοι ως ο προπονητής. Στο φετινό European League θα ήταν ικανοποιημένος, όμως αυτός δεν είναι. Αφού περίμενε καλύτερα πράγματα σε εμφανίσεις και αποτελέσματα, θεωρεί πως δεν είχαν χρόνο να προετοιμαστούν όσο θα ήθελαν και έδωσε χαρητήρια στους αθλητές του για την προσπάθεια. Όπως έχουμε ξαναπεί, τόνισε, δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στις εθνικές ομάδες. Αν μας έλεγε κάποιος θα κάναμε μόλις μια ήττα και αυτή εκτός έδρας και πέντε νίκες, θα μπορούσαμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Στην πραγματικότητα όμως δεν είμαστε. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα τόσο όσον αφορά τη συγκομιδή βαθμών όσο και την απόδοσή μας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες και να μην σκεφτούμε τα προβλήματα που είχαμε σε αυτό το μικρό διάστημα της προετοιμασίας. Δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να περάσουμε περισσότερο χρόνο μαζί, ενώ κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα αθλητών που ακόμα και τώρα τα κουβαλούν. Απ' την άλλη, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για την έντονη και δύσκολη προσπάθεια. Συμμετείχαμε σε τρία μεγάλα τουρνουά που μας βοήθησαν να μεγαλώσουμε ως ομάδα. Όσον αφορά το τελευταίο δήμερο, κάναμε μια σπουδαία εμφάνιση απέναντι σε Αυστρία και Λουξεμβούργο και με το Λουξεμβούργο πήραμε το αποτέλεσμα χωρίς

πάμε στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό, εκεί που Εβάν Φουρνιέ λίγες μέρες μετά την κατάκτηση της EuroLeague και του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και το βραβείο του MVP που πήρε και στις δύο διοργανώσεις, ο Γάλλος μπασκετμπολίστας ενημέρωσε μέσω του X ότι το γήπεδο της γειτονιάς που μεγάλωσε στο Παρίσι θα έχει το, από εδώ και στο εξής, το όνομά του. Η πόλη του Σαραντών μου ανακοίνωσε ότι το γήπεδο το οποίο μεγάλωσε, στο οποίο πέρασα ώρες με όνειρα, στο οποίο έκανα trash talking, θα φέρει στο εξής το όνομά μου. Είναι δύσκολο να βρω λέξη για να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Ο μικρός που έκανε εκεί τις πρώτες του τρίπλες δεν θα φανταζόταν ποτέ ότι θα ζήσει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ την πόλη του Σαραντών για την τεράστια τιμή. Ευχαριστώ όσους έχουν πάρει μέρος στο ταξίδι μου από το ξεκίνημά του. Είναι τρελό, έγραψε ο Σταρ του Ολυμπιακού.

28 λεπτό, Βέλγιο Ιράν 0-0. Με αυτό το παιχνίδι να εξυπηρετεί με τις δύο ομάδες, καθώς ισοβαθμούν στην κορυφή με 2 βαθμούς. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Νέα Ζηλανδία και η Αίγυπτος, που επίσης ισοβαθμούν με 1 βαθμό. Αυτές τη μία η ώρα θα δώσουν το δικό τους παιχνίδι.

Να θυμίσουμε μέχρι στιγμής βαθμολογίες. Το Μεξικό είναι στον πρώτο όμιλο. Μεξικό στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Η Νότια Κορέα με 3 βαθμούς στη δεύτερη θέση. Από ένα βαθμό Τσεχία και Νότια Αφρική σε τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα. Στο δεύτερο όμιλο, Καναδάς, Ελβετία ισοβαθμούν με 4 βαθμούς. Στην τρίτη θέση, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη με 1 βαθμό και το Κατάρ με 1 βαθμό. Στον τρίτο όμιλο, Βραζιλία-Μαρόκο ισοβαθμούν με 4 βαθμούς. Στην τρίτη θέση, Σκωτία με 3 βαθμούς. Και στην τέταρτη, η Αϊτή με 0 βαθμούς. Στον τέταρτο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 6 βαθμούς. Αυστραλία και Παραγουάη με 3 βαθμούς. Σε δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα και στην τελευταία θέση Τουρκία χωρίς βαθμό, η οποία αποκλείστηκε. Στον πέμπτο όμιλο η Γερμανία στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, η Ακτή Ελεφαντοστού στη δεύτερη θέση με 3 βαθμούς, με 1 βαθμό το Εκουαδόρ στην τρίτη θέση και το Κουρασάο στην τελευταία θέση με 1 βαθμό. Ολλανδία και η Ιαπωνία με 4 βαθμούς στην πρώτη θέση στον έκτο όμιλο. Στην πρώτη θέση Ολλανδία, στη δεύτερη Ιαπωνία με 4 βαθμούς. Στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς η Σουηδία και στην τελευταία θέση η Τινησία. Στον 8ο όμιλο Ιράν-Βέλγιο 2-2. Στην πρώτη θέση το Ιράν, στη δεύτερη το Βέλγιο. Στην τρίτη θέση Νέα Ζηλανδία και στην τέταρτη θέση η Αίγυπτος. Η Ισπανία στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς, από ένα βαθμό Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακροτήρι. Στον ένατο όμιλο, Νορβηγία στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς και η Γαλλία με 3 βαθμούς. Η Αργεντινή στο δικό της όμιλο στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς, στη δεύτερη Αυστρία, η Ορδανία και η Αλγερία σε τρίτη και τέταρτη αντίστοιχα χωρίς βαθμούς. Στον πρώτο τελευταίο όμιλο, Κολομβία στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς, το Κονγκό με 1 βαθμό στη δεύτερη, στην τρίτη θέση η Πορτογαλία με 1 βαθμό και στην τελευταία θέση το Ουσμπεκιστάν. Και στον τελευταίο όμιλο, Αγγλία-Γκάνα σε πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα με 3 βαθμούς, Παναμά στην τρίτη θέση με κανένα χωρίς βαθμό και η Κροατία στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.

Θυμίζω ότι στη φάση των 32 περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Που θα τερματίσουν την τρίτη θέση τη βαθμολογία του κάθε ομίλου. Στο 81ο λεπτό, Βέλγιο-Ιράν 0-0. Το Βέλγιο αγωνίζεται με 10 παίχτες μετά την αποβολή του Ενγκόη.

κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σημερινή τετράωρη εκπομπή. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές. Στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν νωρίτερα ο Γιώργος Ιωάννου. Από μένα τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Αλέσιο Λύση για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος προπονητής θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Ξέρω να φτιάχνω ομάδες νικήτριες. Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει, ανέφερε ο Δανός προπονητής Γιάκοπ Νέστρουπ κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του. Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό των Πράσινων ο Ινάκη Πένια. Στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον τίρ του Τριφυλιού με την Μπαρτσελώνα. Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο τριαντάφυλλος Τσάπρας. Η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση για νέο συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς, με τις εξελίξεις να αναμένονται στις αρχές Ιουλίου, αναφέρουν μέσα της Σερβίας. Στην Πάτρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή το τρόπαιο του πρωταθλήματος Ένωσης. Πήραμε το πιο καθαρό πρωτάθλημα απέναντι σε όλους και σε όλα, ανέφερε στην συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο Σέρβος προπονητής υπέγραψε 3-4 συμβόλαιο με τους Πράσινους με συνολικές αποδοχές 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στη μία θα παρουσιαστεί από την Πράσινη ΚΑΕ. Σαραντάρ της Νεύτσι Μπακού βρίσκεται ο Γερμανός επιθετικός στο τρομή του Μακάνα Μπάκου. Για τη δεύτερη αγωνιστική του παγκόσμιου κυπέλου, η Ισπανία Σαουδική Αραβία 4-0 και αυτή την ώρα στις καθυστερήσεις Βέλγιο Ιράν 0-0. Ο Ραφίνια θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία μετά από μυϊκό τραυματισμό στο δεξιό μυρό, που ανακοινώθηκε από τη Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κινδύνος να χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση 8 το πρωί, μείνετε συντονισμένοι.
0: Interveten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.